0: Αυτή για να ξέρετε είναι η Αμαλία. Λατρεύει το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: θέλει ζέστη. Δεν μπορεί καθόλου το χειμώνα.
1: Δεν θέλω ζέστη.
0: Θέλει ζέστη, κάψωνα.
1: Κάποτε ήθελα. Όχι, δεν θέλω Παναγία μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχω χαρεί. Καλό μήνα σε όλους, γιατί δεν τα είπαμε χθες.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι. Έχω μ' αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνει το καλοκαίρι και έτσι. Εντάξει, σκέφτομαι και τις διακοπές. Λέμε τώρα, εντάξει, όποιες διακοπές, τέλος πάντων. Μια, κάπου θα πάμε για κανένα μπάνιο, εννοώ και δίπλα εδώ. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε.
0: Πού, εδώ.
1: Εδώ, στα Πέριξ.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι, εκεί προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι πλούσια.
1: Προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι κεφαλαιούχος.
1: Εγώ είμαι πλούσια.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι.
0: Για να πας για μπανάκι εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, δεν κατάλαβες.
0: Φέτος
1: θα κάνω, δεν κατάλαβες, δεν θα δω. Θα πάρω δύο καρεκλάκια, θα τα βάλω στο αυτοκίνητο μόνιμα και μια ωραία ομπρελίτσα. Θα στείνω τα καρεκλάκια για την ομπρελίτσα και μία χαρά, γιατί με τις τιμές που είδα, που κυκλοφορούν, όχι. Δεν φτάνουν τα μισθά, αγόρι μου, τι να κάνω.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έτοιμη για να πάρει τις παραλίες παραμάζωμα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, καλοκαιρινός παρακαλώ. Έχει έτσι διαφορετικό στο πιο έτσι, το βλέπω πιο ρε παιδί μου ανέμελο λόγω καλοκαιριού. Κουρεύτηκε, ξουρίστηκε, δεν ήταν όσο νούφιο, δόξα τω Θεώ. Τον βλέπω έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
0: Δεν ξέρεις γιατί.
1: Όχι, τι να ξέρω. Πήγες για μπάνιο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Γιατί ήρθε ο θεριστής. Ο μήνας Ιούνιος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι ο θεριστής.
1: Θεριστής.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή του θερισμού. Ήρθε, ναι, λοιπόν ο θεριστής.
1: Έχει έρθει ο θεριστής.
0: Γι' αυτό είμαι κι εγώ ανανεωμένος.
1: Τα έφερε τα πάνω κάτω όμως ο θεριστής.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα έχει κάνει. Ανακατοσούρα μεγάλη. Μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε όλα αυτά, εντάξει, είμαστε κάπως. Η ακρίβεια επιμένει όλα αυτά. Έχουμε και το θερίστη που ήρθε, τους κάνει όλους ανω κάτω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πώς να αντέξω.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ.
1: Καλά, δεν θα βαρεθούμε.
0: Γι' αυτό σου
1: λέω. Και πού να από Σεπτέμβριο να δεις.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Τώρα μιλάω εγώ.
0: Τι θέλει να πει η ποιήτρια. Μάλλον εγώ ξέρω τι θέλει να πει.
1: Επίσης τώρα μιλάω εγώ, μιλάω και για σένα.
0: Ναι, αυτό παιδιά, κυρία Σοφία. Αυτό είναι κυρία Σοφία. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καλοκαιρινός.
0: Γιατί
1: φοράει μία μπλούζα και έχει ψάρι. Πολύ ωραία η μπλούζα σου.
0: Είναι, ροφός είναι.
1: Ροφός είναι σαν του Πολάκη. Πάρα πολύ ωραία η μπλούζα. Καλοκαιρινός και ο Τζόρτζ, αλλιώς Μαρία.
0: Καλοκαιρινή και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στο studio3lfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ο Γκοντζίλας με ξέρουν είναι ο ακροατές. Πια λέει καλημέρα. Ποιο καλοκαίρι, ρε Αμαλία, που σου είχε χαλάσει ο θερμοστάτης με την κλιμακτήριο. Θα καείς. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, κύριε Γκοντζίλα μου, όπως το λες.
0: Μπήκε λοιπόν για τα καλά το καλοκαίρι και επίσημα πλέον είχαμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι τυχεροί κατάφεραν, έφυγαν από τα αστικά κέντρα και καλά έκαναν οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Να είναι γεροί, να φεύγουν τις εκδρομές τους και να περνάνε όμορφα. Όσοι δεν τα κατάφεραν λοιπόν, η επιλογή ήταν οι παραλίες της Αττικής.
1: Πήγες στην παραλία εσύ?
0: Εγώ δεν πήγα στην παραλία.
1: Πήγες παραλιακά?
0: Πήγα παραλιακά.
1: Αλλά δεν
0: έκανα μία
1: δεν
0: βόλτα. Δεν πήγα για μπάνιο, όχι.
1: Δεν είναι ακόμα έτσι, δεν έχεις αισθάνει καλά.
0: Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ για μπάνιο στην Αττική. Δηλαδή, αν
1: εξαιρέσεις
0: την εφηβεία μου, όπου πηγαίναμε με τα παιδιά.
1: Στις Σεϊχέλες πηγαίνει.
0: Όχι, είναι επιλογή, δεν πηγαίνω στην Αττική για μπάνιο.
1: Έλα, τώρα,
0: δεν
1: μας...
0: μπορώ, ρε παιδί μου,
1: Κυριακή,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Θα πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, πάρα πολύ. Κυριακή πια τα τελευταία χρόνια δεν τολμώ, ή θα πάω πάρα πολύ πρωί, θα πάω αργά το απόγευμα. Δεν τολμώ να πάλι ώρα. Αλλά το Σάββατο το επιλέγω, είναι μια. Εντάξει, το Σάββατο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Τώρα, γιατί το είπες αυτό όμως εσύ για τις παραλίες?
0: Γιατί έβλεπα τις τιμές που υπάρχουν.
1: Άστα.
0: Για τις ξαπλώστρες, για τις ομπρέλες, για το σετάκι γενικότερα, κυρίως στις παραλίες στα νότια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να δώσει κάποιος τόσα χρήματα για να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Διάβασα, ας πούμε, ένα εξαιρετικό θέμα στο ενικός.gr. Μου τράβηξε το μάτι κατευθείαν, γιατί ο τίτλος ήταν «Ξαπλώστρες από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες?» Οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 15 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για μία περίπτωση συγκεκριμένη, ένα ξενοδοχείο. Okay,
1: είναι δεν απευθύνεται σε.
0: Είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Εντάξει, απευθύνεται σε άλλη τάξη. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι για μας.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στις δημοφιλείς πλάες των νοτιών προαστίων, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και οργανωμένους χώρους της παραλιακής, το κόστος για ξαπλώστερες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.
1: Φυσικά.
0: Στη Βάρκιζα, για παράδειγμα, οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνονται κατά 20% τα Σαββατοκύριακα. Στη Βούλα, οργανωμένες πλάες της περιοχής χρεώνουν από 40 έως 60 ευρώ για σετ ξάπλωστρων, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.
1: Κοιτάξτε, όταν πάει μια οικογένεια και θέλει δύο σετ, δηλαδή money, θες ένα 80, στην καλύτερη των περιπτώσεων. 80 ευρώ, δεν θα
0: φύγει. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις την εφηβεία μου, όπου πηγαίναμε με τα παιδιά.
1: Στις Σεϊχέλες πηγαίνει.
0: Όχι, είναι επιλογή, δεν πηγαίνω στην Αττική για μπάνιο. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει.
1: Θα πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, πάρα πολύ. Κυριακή πια τα τελευταία χρόνια δεν τολμώ, ή θα πάω πάρα πολύ πρωί, θα πάω αργά το απόγευμα. Δεν τολμώ να πάω άλλη ώρα. Αλλά το Σάββατο το επιλέγω, είναι μια. Εντάξει, το Σάββατο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Τώρα, γιατί το είπε αυτό όμω εσύ για τι παραλίες?
0: Γιατί έβλεπα τις τιμές που υπάρχουν για τις ξαπλώστρες, για τις ομπρέλες, για το σετάκι γενικότερα, κυρίως στις παραλίες στα νότια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να δώσει κάποιος τόσα χρήματα για να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Διάβασα, ας πούμε, ένα εξαιρετικό θέμα στο ενικός.gr. Μου τράβηξε το μάτι κατευθείαν, γιατί ο τίτλος ήταν «Ξαπλώστρες από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες?» Οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 15 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για μία περίπτωση συγκεκριμένη, ένα ξενοδοχείο. Okay,
1: είναι δεν απευθύνεται σε.
0: Είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Εντάξει, απευθύνεται σε. Εντάξει, σε άλλη τάξη. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν είναι για μένα.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στις δημοφιλείς πλάες των νοτιών προαστίων, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και οργανωμένους χώρους της παραλιακής, το κόστος για ξαπλώστερες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.
1: Φυσικά.
0: Στη Βάρκιζα, για παράδειγμα, οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ τις καθημερινές.

0: τις ομπρέλες, για το σετάκι γενικότερα, κυρίως στις παραλίες στα νότια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να δώσει κάποιος τόσα χρήματα για να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Διάβασα, ας πούμε, ένα εξαιρετικό θέμα στο ενικός.gr. Μου τράβηξε το μάτι κατευθείαν, γιατί ο τίτλος ήταν «Ξαπλώστρες από χρυσάφι». Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες. Οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 15 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για μία περίπτωση συγκεκριμένη, ένα ξενοδοχείο. Okay,
1: είναι δεν απευθύνεται σε αυτό.
0: Είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Εντάξει, απευθύνεται σε άλλη τάξη. Δεν είναι τώρα αυτό, δεν εντάξει, είναι για μένα.
0: Άστο, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στις δημοφιλείς πλάσεις των νοτιών προαστίων, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και οργανωμένους χώρους της παραλιακής, το κόστος για ξαπλώστερες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.
1: Φυσικά.
0: Στη Βάρκιζα, για παράδειγμα, οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνονται κατά 20% τα Σαββατοκύριακα. Στη Βούλα, οργανωμένες πλάσεις της περιοχής χρεώνουν από 40 έως 60 ευρώ για σετ ξάπλωστρων, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.
1: Κοιτάξτε, όταν πάει μια οικογένεια και θέλει δύο σετ, δηλαδή money, θες ένα 80 στην καλύτερη των περιπτώσεων. 80 ευρώ, δεν θα φας κάτι, δεν θα πιεις, άντε δεν τρως.
0: Γιατί στα περισσότερα από αυτά, τα beach bar, δεν επιτρέπεται να πάρεις και κάτι μαζί σου.
1: Όχι, ούτε νερό δεν επιτρέπεται να έχεις, καλά, έχεις το λέω εγώ.
0: Δεν θα πληρώσεις και είσοδο.
1: Μπράβο, δεν θα φας, ξαναλέω, δεν θα πιεις και ένα καφέ, τα παιδιά δεν θα πάρουν και μια πορτοκαλάδα, ένα παγωτό. Δεν λέω να φας, ξαναλέω. Άρα το 120 είναι για πλάκα. Το κοτοστάρι. Έτσι, χωρίς να φας, καναλέω, να πας να κάνεις ένα μπάνιο και να πιεις έναν καφέ. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται αυτό, πραγματικά με αυτή την ακρίβεια.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί,
1: και το θεωρώ.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Όχι, Ιωσήφ, συγγνώμη, το θεωρώ και υπερβολικό. Το θεωρώ ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Οι παραλίες είναι να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του. Εγώ θα πω για μια περιοχή που πάω πολύ συχνά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Καλαμάτα. Μ' αρέσει και σαν πόλη, μ' αρέσει και η παραλία, είναι πολύ κοντά, ξέρεις, έχεις και πας και κοντινά, μπορείς να πας στη Μάνη, μπορείς να πας Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Όλη η παραλία δεν πληρώνεις ξαπλώστρες. Πληρώνεις ό,τι παίρνεις. Με αποτέλεσμα να σου πω ότι ο κόσμος κάθεται και τρώει εκεί. Θα μπορεί να φάει αυτά τα κλαμπ και αυτά, αλλά μπορεί να φας και κανονικό φαγητό. Άρα δεν είναι ότι δεν βγάζουν αυτοί που έχουν τα καταστήματα, αλλά είναι επιλογή στη τουλάχιστον μέχρι πέρσι. Δεν ξέρω φέτος, μέχρι πέρσι, γιατί είχα πάει, πλήρωνες ό,τι έπαιρνες. Έπαιρνες μια ποικιλία και ένα ούζο και ένα καφέ, θα πλήρωνες αυτό. Ξαπλώστρες δεν πλήρωνες. Βέβαια, μετά την Καλαμάτα, προς την Καρδαμίλη, Στούπα και τα λοιπά, και εκεί, ενώ παλιά που πήγαινα δεν υπήρχε χρέωση, τώρα και εκεί έχουν πάλι χρέωση. Δεν συζητώ για τα νησιά, για Νάξο και αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν τιμές εκεί, έτσι. Εκατοστάρι στην καλύτερη και στο λέω γιατί πέρσι πήγα. Και όχι μόνο αυτό.
0: Και ανάλογα και με τη σειρά εκεί πέρα. Πίνουν 6-7 σειρές.
1: Μπρά, και εδώ στην Αττική υπάρχει αυτό.
0: Μέχρι το δρόμο, και ανάλογα με τη σειρά είναι και η χρέωση.
1: Και περίμενε. Και όχι μόνο αυτό που λες εσύ, ότι είναι με τη σειρά. Και τώρα από πέρυσι έχει γίνει και στην Αττική αυτό τα Σαββατοκύριακα. Είναι ότι πρέπει να κάνεις προκράτηση γιατί δεν βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Ρεζερβέ. Όπως το πες. Και πήγαινε με εμείς, λέγαμε, δεν υπάρχουν. Έχετε κάνει κράτηση. Τι κράτηση είναι, παιδιά. Δεν υπάρχει λέξη απλώστρα. Τώρα αυτά.
0: Κοίταξε, για να είμαστε και ακριβείς, υπάρχουν και τμήματα και στην Αττική και στα Νότια, τα οποία είναι ελεύθερα, έτσι, για τους πολίτες. Υπάρχουν τέτοια τμήματα και στον Άλυμο και πιο κάτω, αλλά είναι
1: πολύ
0: περιορισμένα, λίγο. Δηλαδή είναι τα λιγότερα και τα πιο μικρά σε έκταση, είναι η αλήθεια. Και από την άλλη, οι τιμές είναι πιο οικονομικές στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή σε Νέα Μάκρη, Σχοινιά, Πορτοράφτη, εκεί πέρα υπάρχουν καλύτερες τιμές, οι οποίες κυμαίνονται περίπου από 14-15 ευρώ.
1: 15 ευρώ είναι, 10 είναι εκεί προς τη Νέα Μάκρη και αυτά, γιατί πηγαίνω συχνά πυκνά εκεί, είναι πιο οικονομικά. Επίσης θέλω να πω ότι από τη Σαρονίδα και μετά, είναι αλήθεια ότι ο Δήμαρχος, και θέλω να το πω αυτό, εγώ δεν μένω στην περιοχή, έχει ξυλώσει τα πάντα. Είναι όλα ελεύθερα. Όλες οι παραλίες από τη Σαρονίδα και μετά είναι ελεύθερες. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει βέβαια ούτε ξαπλώστρο, ούτε ομπρέλα. Κάποιες ομπρέλες σε κάποια σημεία του Δήμου, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκεί πάει ο καθένας και κάθεται ελεύθερα. Μαρία μου, δεν λέμε βλακίες. Συγγνώμη, έχεις δει τι γίνεται σε συγκεκριμένα τμήματα. Γιατί λέει η Μαρία ότι αναδεικνύουμε το θέμα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες παραλίες και κακώς το αναδεικνύουμε και ότι οι ξαπλώσεις είναι για αυτούς που τα έχουν. Δεν πάει έτσι, γιατί ένα μεγάλο μέρος των παραλίων της Αττικής με ξαπλώστρες, τις οποίες ακριβοπληρώνεις.
0: Όντως υπάρχουν ελεύθερα τμήματα, το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Και στα νότια προάστια υπάρχουν, αλλά για παράδειγμα, για να φτάσεις στα Λεγρενά, δεν είναι τόσο εύκολο για τον καθένα. Ακριβώς, δηλαδή πρέπει να έχεις και μέσο. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Τι βενζίνη.
0: Είναι και το κόστος. Εμείς μιλάμε για τις πιο προσβάσιμες παραλίες. Εκεί λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όπως έλεγαν και οι πολίτες τώρα το Σαββατοκύριακο.

0: που μίλησαν στα κανάλια, είναι πάρα πολύ ακριβές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες.
1: Η βουτιά δροσιάς ωστόσο είναι τσουχτερή.
2: Φεύγει ένα 80, ας πούμε, και για φαγητό και για είσοδο και όλα αυτά.
1: Τις οργανωμένες πλάζι, τιμή της εισόδου, της ξαπλώστρας, του καφέ και του φαγητού ανεβάζουν πολύ το συνολικό κόστος.
3: Τρελαθήκαμε, 20 ευρώ την ξαπλώστρα, μαζί σου δεν μπορείς να πάρεις πράγματα, είσοδος πληρώνεις, πάρκινγκ πληρώνεις.
4: Οι τιμές στις ξαπλώστρες, παράδειγμα, είναι λίγο τσιμπημένες. Φτάνει.
5: Τι τιμούλες έχουμε βρει?
4: Μπροστά ξαπλώστρες, μπροστά είναι γύρω στα 60 ευρώ το άτομο και πίσω είναι στα 25 ευρώ το άτομο.
0: Αυτό είναι εδώ μπροστά, αρχή. Άλυμο. 60 ευρώ η πρώτη σειρά, 25 η τελευταία.
6: Σοβαρό λόγο με τώρα.
0: Κι όμως.
6: Βέβαια, θα συμφωνήσουμε με κάποιους ακροατές που λένε μην πηγαίνετε.
0: Ο Σπύρος, για παράδειγμα. Για
6: καλά,
0: να αγοράσεις, λέει, δική σου ομπρέλα, θέλει 40 ευρώ.
6: Ακριβώς.
0: Όποιος θέλει, λέει, να πετάξει τα λεφτά του είναι δικαίωμά του. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι δικός μου. Φυσικά για μπάνιο, λέει, ό,τι είναι από 2 ώρες και πάνω από την Αττική. Καλημέρα, Δημήτρη.
6: Κοιτάξτε, δείτε, εγώ μερικές φορές, έχει δίκιο ο Ιωσήφ, πάω προς την Κορινθία που είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι. Εντάξει, τρως μια κίνηση στο κυρίως όταν επιστρέφεις, γιατί πάντα έχει. Αλλά γενικότερα εκεί δεν έχουν τέτοιες τιμές. Μια χαρά είναι οι παραλίες, δεν είσαι και πιο έξω από την Αττική. Μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις όμως κάθε Σαββατοκύριακο αυτό. Και άνθρωποι που έχουν και παιδιά επιλέγουν, θέλουν να πάνε κάπου κοντά.
0: Βέβαια. Έτσι. Να, ο Παντελής, δεν είναι η πρόταση. Λίμνο μόνο. Ναι, τώρα ναι, Παντελής.
6: Τώρα.
0: Μακάρι να πηγαίνανε στη Λίμνο που είναι πανέμορφο νησί.
6: Ωραίες παραλίες, πεντακάθαρες. Εντάξει, όλα τα νησιά μας είναι πανέμορφα.
0: Δεν έχουμε όμως μόνο τέτοια προβλήματα με την ακρίβεια στις ξαπλώστρες και στις ομπρέλες και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, οι Κύπροι αδελφοί αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Αυξήθηκαν οι τιμές στα καρεκλούδια.
6: Σε καρεκλούδια
0: και στις ομπρέλες. Από 7,5 ευρώ, παιδιά, τους το πήγανε 10.
6: Τι λέει, κάνεις πλάκα τώρα?
0: Όχι, στην ομορφιά μου.
6: Στην ομορφιά σου, άμα αρχίσεις στην ομορφιά σου, εντάξει, το πιστεύω.
0: Άκου λοιπόν τώρα ρεπορτάζ από κυπριακό κανάλι για τις αυξήσεις που έγιναν εκεί σε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τα 7,5 ευρώ στα 10, κάτι που έχει αναστατώσει τους πολίτες.
7: Την ίδια ώρα οι τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες της θάλασσας φέτος πήραν την ανιούσα, μιας και από 2,5 ευρώ το κρεβατάκι και η ομπρέλα. Πλέον σε 2 επαρχίες οι τιμές αυξήθηκαν σε 3,5 ευρώ το κρεβατάκι και 3 ευρώ η ομπρέλα. Αυξήσεις που αποφασίστηκαν λόγω των αυξήσεων στο ΦΥΠΙΑ. Οι επαρχίες Αμοχώστου και Πάφου αύξησαν τις τιμές στα κρεβατάκια και την ομπρέλα της θάλασσας από 7,5 ευρώ το πακέτο σε 10, ενώ Λεμεσός και Λάρνακα αποφάσισαν να διατηρήσουν τις παλιές τιμές και να μην τις αυξήσουν.
8: Επειδή εμείς έρχομαστε που Λάρνακα δεν υπάρχει αλλαγή ακόμα. Φαίνεται μας λίγο, αλλά βλέπω τον κόσμο λίγο ότι είναι λίγο συγκρατημένο. Θέσει πολύ κόσμο που είναι κάτω.
9: Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να αυξηθεί άλλη η τιμή, αν θέλει να έρχεται ο κόσμος, γιατί είναι μόνο τουριστική περιοχή, ενώ έχει και ντόπιους που έρχονται. Μετά τόσα πολλά πράγματα που ακριβώς στη ζωή είναι λογικό να ακριβώσουν και τούτα, θεωρώ.
10: Ό,τι βλέπεις, φέραμε και τους καρεκλούς μας, γιατί συμφέρει. Ενώ εντάξει, έτσι ώστε να έρθει για διακοπές, χαλάλι του να τα δώσει, απλά εμείς που είμαστε σπουδαμέλιο, δύσκολο να ερχόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα, σε να δούμε τόσο.
11: Εντάξει, τα κρεβατάκια από 7,5 επί 10 ευρώ, έναν και κάτι wow.
6: Δεν είναι κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow, λέει ο φίλος μας.
6: Η κυρία έβρε τα καρεκλούδια της.
0: Από τα 7,5-10 φαντάσου και διαμαρτύρονται.
6: Ναι, και από τα 2,5-3,5.
0: Που είναι και δυνατή οικονομικά.
6: Ναι, εκεί θα πάω να κάνω μπάνιο. Το αποφάσισα. Εκεί θα πάω.
0: Ετοιμάσου να πάρεις το καρεκλούδι παραμάσκαλα.
6: Θα πάω το καρεκλούδι μου και
0: να φύγεις για Κύπρο. Γιατί όπως είπε και ο φίλος μας,
11: Έναν και κάτι wow.
0: 20 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
6: Λοιπόν, επειδή κάνει ζέστη και αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα στο Θεόδωρο. Παιδιά, λέει, Πόρτο Γερμενό. Μαγικό στα 70 χιλιόμετρα. Πανέμορφο μέρος. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, το θέμα μπορείς να το βρεις στο ενικός.gr. Είναι εξαιρετικό, γιατί έχει τις τιμές από όλες τις παραλίες και στα νότια προάστια και στην ανατολική Αττική. Οπότε είναι ένας οδηγός όπου μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Το λέω αυτό για τον Αλέξανδρο που ζει στο εξωτερικό. Είναι ένα θέμα που όπως καταλαβαίνετε θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν όλοι θα αναζητήσουν κάποιες στιγμές δροσιάς στις σκοτεινές παραλίες.
6: Και ξεκίνησε και η ζέστη, έτσι. 34 βαθμούς σήμερα και χθες τόσο ήταν η θερμοκρασία. Έχει πιάσει ζέστη για τα καλά. Νιώθεις ότι είναι καλοκαίρι και το μεσημέρι κάνει πολύ ζέστη. Βέβαια λέει και την Πέμπτη ότι έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που λίγο θα μας απασχολήσει. Θα πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Καλό είναι αυτό και θα φυσήξει και έτσι ένα βοριαδάκι. Αλλά όλοι οι μετεωρολόγοι μιλάνε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θυμάμαι πέρσι, θυμάσαι για πόσες μέρες έκανε αυτά τα 40 και τα 38. Θυμάσαι την παρατεταμένη αυτή ζέστη πέρσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Εγώ τη θυμάμαι.
0: Απλά άκουσα τον Τάσο τον Αδνιακό, ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η μορφή της ζέστης. Δηλαδή, αν θα έχουμε καύσωνα με 40 βαθμούς Κελσίου ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες 37-38
6: για πολύ καιρό
0: συνεχόμενα.
6: Α,
0: αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, okay, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι με τις υγείες μας. Και καλές βουτιές. Από την άλλη, επειδή μιλάμε τώρα για ακρίβεια, έχουμε πτώση στον τζίρο της εστίασης.
6: Ναι.
0: Τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχει πέσει ο τζίρος λοιπόν, διαμαρτύρονται και οι επιχειρηματίες, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι λένε ότι παιδιά, δεν μας περισσεύουν χρήματα για να βγαίνουμε έξω για φαγητό. Δεν βγαίνει. Και από την άλλη, οι επιχειρηματίες ελπίζουν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή με τον τουρισμό, να αναστραφεί το κλίμα.
12: Δεν το συζητάμε το φαγητό έξω. Αφήστε. Είναι κάτι απογορευτικό που λέμε. Να βγει σε τρία άτομα να φας, θέλεις ένα 50 με 60 στάνταρ.
13: Πράγματι, η εστίαση αντιμετωπίζει αυτή την δυσκολία για το πρώτο τρίμηνο. Σε συνέχεια της περσινής μείωσης στην εστίαση, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρέπει να αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
12: Και στο φαγητό και στους καφέδες και στα ποτά η ακρίβεια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές.
6: Κοιτάξτε τώρα, έχουν ανέβει τιμές στην εστίαση και είναι λογικό γιατί έχει ανέβει το κόστος και των προϊόντων και το ενεργειακό. Άρα σίγουρα και οι επιχειρηματίες μπορούν να μπαίνουν μέσα, τιμές έχουν κρυβήνει. Άρα μια οικογένεια όταν θέλει να πάει να φάει σουβλάκι, δεν σας λέω να πάει να φάει σε ένα εστιατόριο, έτσι, μεσαίο μια ταβέρνα, εκεί είναι παραπάνω, θες 50-60 ευρώ. Τέσσερα άτομα δεν θέλουν λιγότερο, 40-50, οπότε δεν πάνε. Ή παίρνουν από ένα σουβλάκι στο χέρι, γιατί αυτό γίνεται, εγώ το είδα και στις διακοπές πέρσι, ο κόσμος ή έπαιρνε στο χέρι το σουβλάκι ή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ψώνιζε και μαγείρευε στο σπίτι του. Και το τόστο από το σπίτι, γιατί δεν βγαίνει. Με αποτέλεσμα να μειώνεται η τζίρη στην εστίαση. Και ναι, το καλοκαίρι σίγουρα, το δίμηνο, το πιο έτσι, και τον Ιούνιο, αλλά κυρίως θα τελειώσει και πανελλήνιες και εξετάσεις και ο κόσμος θα πηγαίνει και το Σαββατοκύριακα. Όμως, δύο μήνες μπορεί να βγάλουν έτσι, τη χασούρα όλης της χρονιάς. Όχι. Υπάρχει θέμα στην εστίαση. Υπάρχει θέμα και από την άλλη, κάποιοι λένε ότι είναι ακριβά. Ναι, αλλά και οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές.
0: Και άκουσα πολλούς επιχειρηματίες εστίασης από όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι και τα νησιά. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο υπάρχει μείωση, υπάρχει πτώση στον τζίρο. Καλημέρα και στον Πάνο. Σε νησίλη του Αργοσαρονικού γινόταν χαμός από κόσμο. Λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα και σε σένα φίλε και καλό καλοκαίρι. Θα επανέλθουμε στο θέμα, πάμε λίγο και στον πόλεμο να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Τραμπ για άλλη μια φορά τι λέει, ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Είμαστε ρε παιδί μου πάρα πολύ κοντά. Πώς, εμένα μου θυμίζει τα στρουμφάκια. Θυμάσαι που πηγαίνανε και τον ρωτάγανε ναι, πότε φτάνουμε, Μπαρμπαστρούμ.
6: Μπράβο, ακριβώς. Πολύ...
0: Φτάνουμε αυτό. Όλο αυτό το πράγμα.
6: Ότι είμαστε κοντά, ότι θα δείτε, θα τελειώσει ναι, ο πόλεμος. Βεβαίως το Άξιος αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα οργισμένο του Τραμπ στον Νετανιάχου έτσι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και μάλιστα σε πολύ σκληρή γλώσσα. Εντάξει, γιατί πια. Και ο Νετανιάχου το έχει τερματίσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά λέει υπάρχει μια συμφωνία να σταματήσουν τα πυρά μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπολοιπόθεται αυτή η συμφωνία γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά στη Μέση Ανατολή.
0: Και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ότι θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πάρε το πίσω μπρος μάλλον ανεβοκατεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω που κινούνται αυτή την ώρα. Πάντως μέχρι και χθες σταθερά ήταν κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι.
6: Πέφτει τώρα το Brent είναι στα 94 δολάρια το βαρέλι. Με μια πτώση 0,90% είναι στα 94,1 δολάρια το βαρέλι. ψηλά το... είναι, ψηλά είναι ακόμα. Ψηλά.
0: Ναι, απλά το θετικό είναι ότι σήμερα τουλάχιστον πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είδα στα πρατήρια τιμές κάτω από τα 2 ευρώ.
6: Ναι, ναι.
0: Θα μου πεις 1,999. Ναι, 1,999, αλλά σπάει το φράγμα των 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί. Γιατί...
6: Έχει πέσει το πέταλο την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον θα πέσουν κι άλλο οι τιμές.
0: Μακάρι να πέσουν κι άλλο, αλλά σήμερα σας λέω είδα για πρώτη φορά 1,999 στα πρατήρια.
6: Βέβαια στα νησιά είναι πλησίαστη η τιμή της βενζίνης, πολύ πιο ακριβή σε σχέση με το, εδώ την Αττική, έτσι, πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια, για τις θάλασσες τώρα στο Σαρονικό και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι βρώμικες. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
6: Έχουν
0: από ό,τι ήταν
6: σημαία.
0: Τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σε καλή κατάσταση, νομίζω ότι θα πρέπει να το τσεκάρεις λίγο αυτό το οποίο λες. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Θες να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
6: Έλα πάμε, γιατί θα φωνάζει ο Τζορτζ. Τι να πω κι άλλα, να πω, τα πάω όλα.
0: Έλατε, δεν έχεις βάλει και γλώσσα μέσα.
6: Αυτό που το πας.
0: Ακριβώς.
14: Έναν και κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow.

0: 2 Ιουνίου 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά και τελευταία μέχρι σήμερα σε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Μιλάμε για τη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι, το σημερινό Champions League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0. Το τραγούδι φυσικά είναι το περίφημο Ομπλαντί Ομπλαντά των Beatles, το οποίο διασκευάστηκε στα ελληνικά από τους Banyans με τον τίτλο «Φεύγω για Λονδίνο, έχω μια δουλειά». Η στίχη είναι από τον Φραγκίσκο Σούρπη, τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε γράψει τότε τους στίχους. Μια ιστορική επέτειος λοιπόν, σαν σήμερα το 1971. Πέρασαν 55 ολόκληρα χρόνια. Έτσι για να έχουμε και εμείς κάτι να θυμόμαστε δηλαδή και να χαιρόμαστε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εσύ μην σχολιάσεις τίποτα γιατί είσαι έτοιμη, βλέπω εδώ έχει βγει το φαρμάκι, στάζει
1: εγώ,
0: εδώ αριστερά στο κάτω χείλος.
1: Έχω πήρε το ευρωπαϊκό, δεν έχω
0: να πω κάτι. Έτοιμη είσαι, άστα τώρα.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτε. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Και διηγώντας θα ανακλαίες. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο στον Ντίσελντορφ.
1: Πού ήταν ο Παύλος, τον είχαμε χάσει. Παύλο μου, καλημέρα.
0: Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα, Ορέστη. Ορέστη, θα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα το επόμενο διάστημα. Βρέθηκε λύση. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνση. Του ξυπνήσαμε αναμνήσεις. 1971 ήμουν μέσα, λέει, παιδιά, 22 ετών φοιτητής. Αναμνήσεις τρομερές. Τουλάχιστον, Νικόλα, εσύ το έζησες. Εμείς να δούμε πότε θα το ζήσουμε. Για πάμε παρακάτω, κυρία Αμαλία Κάτζου, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα εδώ πέρα. Τουλάχιστον 16 θέματα που έχουμε ετοιμάσει για να σας μεταδώσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε τα περισσότερα από αυτά. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll για το Action 24.
1: Α, να πω εγώ θέλεις.
0: Θες να τα πω εγώ.
1: Να τα πεις εσύ. Όχι, να πω εγώ. Τώρα πέρα από τα στατιστικά και τα ποσοστά και όλα αυτά, εγώ θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει έρθει με φόρο ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δεύτερο κόμμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ξεκάθαρα. Πάντα ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα έχει ένα πουσάρισμα και ένα boost. Βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο, πρώην πρωθυπουργός είναι. Οπότε δεν είναι λογικό, είναι λογικό. Και από την άλλη πλευρά, φιγουράρει σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τρίτη κυρία Καριστιανού και τρίτο-τέταρτο το Πασόκ. Επειδή ακούω διάφορα και μετά μπορεί να πει τα ποσοστά, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, σας το λέω. Εγώ θα μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα.
0: Θα τα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Θες να πεις για να πω εγώ μόνο ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάζουμε συμπεράσματα. Για ακούω για το
0: Πασόκ. Θα συμφωνήσω μαζί. Έτσι.
1: Αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, τότε ναι, θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό που ήδη υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει αποκρυσταλλωθεί η εικόνα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας, όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και σήμερα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερος, τρίτη κυρία Καστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην εκτίμηση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,5.
1: Στην εκτίμηση, έτσι.
0: Στην εκτίμηση. 30,5 Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5. Τρίτο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6. Στην τέταρτη θέση, το Πασόκ με 10,5. Αμέσως μετά, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,5. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στο 5,9. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 5. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής και με πολύ χαμηλά ποσοστά. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,7, όπως και η Φωνή Λογικής στο 1,7.
1: Εντάξει, εξαϊλώνεται και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι η Νέα Αριστερά σήμερα θα διαλυθεί και όλα στην κοινοβουλευτική της ομάδας, αν εξαρτοποιούνται 5 βουλευτές. Ο κύριος Αχτιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Μερόπη Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ, νομίζω, αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, άρα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Φεύγουν
1: σήμερα.
0: Φεύγουν όλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Όπα, τέτοια. Ένας.
1: Πάει.
0: Ένας, παιδιά, ένας.
1: Δεν
0: βιάζεστε, όλοι θα φύγετε.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι σταθερό το προβάδισμα και ξεκάθαρο της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, αυτό να το πούμε. Έχει την πρωτιά. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας, αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίως και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό στην κεντροαριστερά έχει αλλάξει τελείως. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, γι' αυτό λέω μην βγάζουμε συμπεράσματα, όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με αυτό το νέο κόμμα δημιουργεί νέα δεδομένα στην κεντροαριστερά και μένει να δούμε τους επόμενους μήνες. Ξαναλέω, που θα δούμε και τα πρόσωπα, θα δούμε και τις προτάσεις και το πρόγραμμα. Και για την κυρία Καριστιανού ισχύει αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε δει πρόσωπα και προτάσεις ακόμα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα, κυρίως και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στα κοινά που απευθύνεται η κυρία Καριστιανού.
0: Όπως είπε και η Αμαλία, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με φόρα.
1: Ναι.
3: Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Στην προηγούμενη εκπομπή, στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λέει, ήταν ο κύριος Τσουκαλάς. Επιμένω ότι ακόμα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Γιώργο, τι θέλεις να πει, δηλαδή, ο εκπρόσωπος
1: τύπου.
0: Αυτό θα πρέπει να πει. Τι θα πει, ότι κατεβαίνουμε για να χάσουμε.
1: Βέβαια,
0: το γεγονός τώρα ότι καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην τρίτη και ενδεχομένως και στην τέταρτη θέση, δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα. Πιο αξιόπιστα συμπεράσματα και καλύτερη καταγραφή της εικόνας θα μπορούμε να έχουμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όπως είπε και η Αμάλια, θα πρέπει και τα νέα κόμματα να παρουσιάσουν και προγράμματα, γιατί δεν τα έχουν παρουσιάσει ακόμα, έχουν παρουσιάσει μόνο ιδρυτικές διακηρύξεις, να παρουσιάσουν και τα στελέχη και μετά θα κριθούν από τον κόσμο. Οπότε, ας κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι τότε. Όμως, φαίνεται μια προδιάθεση.
1: Ακριβώς. Και επίσης, περιμένουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Δεν, οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει τελικά το κόμμα και εκεί βεβαίως αυτό θα κόψει, γιατί φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και την δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Όμως, αν κάνει κόμμα πόλη, λένε ότι θα κάνει ο κ. Σαμαρά, σίγουρα τα πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα, θα δημιουργεί πρόβλημα. Ποια είναι το πρόβλημα? Ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Πάντως, αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι αυτή της Opinion Poll που δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, αλλά τις προηγούμενες, τις Real Polls και τις Interview που έδειχναν το Πασόκ στην τρίτη θέση, κλήθηκε να σχολιάσει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και απάντησε.
4: Κύριε γραμματέα, σας προβληματίζει ότι το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση στην τρίτη θέση?
5: Όχι, γιατί είναι σε περίοδο που έχουμε φυσικοδεντριές.
4: Δηλαδή,
5: τι σημαίνει αυτό? Είναι η άνοιξη,
4: φυσικόδεντριές. Α,
0: έχουμε φουσκοδέντρες. Γιατί είναι δεδομένο αυτό. Αυτή την περίοδο τα κλαριά φουσκώνουν. Έτσι, για να βγουν τα μπουμπούκια. Οπότε όλα φουσκώνουν. Γι' αυτό σου λέει ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι έχουμε φουσκοδέντρες. Θα περιμένουμε λοιπόν το φθινόπωρο για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που δεν μπορεί να περιμένει, Αμαλία μου, είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος έχει μπει στο στούντιο και είναι έτοιμος να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνιε.
6: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
6: Ωραίο το τραγούδι πριν. Από τη μυθολογία υπάρχει και πιο πρόσφατη ιστορία.
0: Έτσι, για να μαθαίνεις λίγο την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Να μαθαίνεις.
6: Την έχω μάθει και εμείς τη συνδυάζουμε με πιο πρόσφατο τραγούδι. Το νοικιάστηκε. Έπαιξε συχνά
0: τώρα, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση Beatles τώρα με το τραγούδι το οποίο λες. Αλλά τέλος πάντων, να το προσπεράσουμε. Είναι και θέμα μουσικής παιδείας. Για πάμε, παιδί μου.
6: Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πυριός Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι την αγαπημένη σας Κυσαριανή. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία στρέφεται στον εγχώριο τίτλο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Αν των 30 λεπτών
1: από. Θεούλης είσαι απλά.
0: Θα μας το χτυπάνε τώρα. Πήραν μια Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και θα μας το χτυπάνε άλλα 13 μέχρι να πάρουν την επόμενη.
6: Όχι, εγώ το ετοιμάζω το κλίμα.
0: Είναι η πρώτη που είδες. Πάμε.
6: Καθυστερεί στην Αττική Οδό αν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερεί 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Παρακαλώ.
0: Μη γελάς εσύ. Αγαπημένη ακροατή, γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Θα επανέλθουμε στο θέμα των δημοσκοπήσεων, αλλά γενικότερα και στην πολιτική επικαιρότητα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες, στον χώρο κυρίως της κέντρο-αριστεράς, αλλά και από την κυρία Καριστιανού που έδωσε συνέντευξη. Θα τα πούμε όλα αυτά στην δεύτερη ώρα. Θα σχολιάσουμε λίγο παραπάνω και τις δημοσκοπήσεις, όπως γράφετε και εσείς στα μηνύματά σας. Αλλά είχαμε και ένα άλλο πολύ πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, με την Ομογένεια. Εκεί όπου σημειώθηκαν επεισόδια στη Σβέρνιτσα, όταν πολίτες και Αλβανοί, αλλά και Έλληνες της μειονότητας διαμαρτυρήθηκαν για τις εργασίες που γίνονται εκεί σε προστατευόμενη περιοχή για μια επένδυση
1: 4 δισεκατομμυρίων
0: για υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες για απαιτητικούς πελάτες. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Οι Έλληνες έχουν τις περιουσίες τους, τις οποίες έχασαν από το καθεστώς του Χότζα. Όταν λοιπόν επανήλθε η δημοκρατία μετά το 1991, υποτίθεται ότι θα έπαιρναν και πάλι πίσω τις περιουσίες τους.
1: Έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και αποπληρώνουν κανονικά φόρους για αυτές τις συγκεκριμένες περιουσία, έτσι. Δεν είναι στα χαρτιά μόνο. Ακριβώς. Οι άνθρωποι φορολογούνταν για την ακίνητη περιουσία που είχαν εκεί, τα χωράφια, τα κτήματα, δεν ξέρω, τα οικόπεδα κτλ. Τώρα ξαφνικά τους τα παίρνουν. Για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Δεν τους θα έχουν γυρίσει ποτέ πίσω, όπως περίμεναν, μετά την πτώση λοιπόν του καθεστώτος. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν τα κομμάτια τα οποία τους ανήκουν από τους παππούδες τους και που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, ξαφνικά να δεσμεύονται από μια ιδιωτική εταιρεία για να κάνει την επένδυση, μετά από την έγκριση που έχει πάρει από την αλβανική κυβέρνηση.
1: Χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Τίποτα. Αυτή η εταιρεία είχε βάλει εκεί πέρα και τους securitάδες της κάτι μπράβους, κάτι φουσκωτούς. Δεν μιλάμε τώρα για απλούς security.
1: Όχι, όχι.
0: Μιλάμε για μπράβους κανονικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος διαμαρτυρόταν για το γεγονός ότι δεν μπορεί να πλησιάσει την περιουσία του. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής για τον τραυματισμό του, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και δραματικά αποτελέσματα. Θα μπορούσε ακόμα και να χάσει τη ζωή του, καθώς χτυπήθηκε στην καροτίδα με ένα επαγγελματικό χτύπημα.
2: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Μιλάμε για ένα μέρος πανέμορφο, για ένα μέρος παρθένο, το οποίο είναι και προστατευόμενη περιοχή, έτσι, για λόγους βιοποικιλότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά προστατευόμενα είδη. Παρόλα αυτά λοιπόν η αλβανική κυβέρνηση έδωσε την έγκριση σε επενδυτές. Ακούγονται λοιπόν ότι μπορεί να είναι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλτ Τραμπ, ένα φαντ από το Κατάρ. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι ακόμα και ξέπλυμα της αλβανικής μαφίας, που με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεπλένει χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες για την ανέγερση αυτών των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική μειονότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις και προσπάθεια να χάσουν την περιουσία τους, όπως έχει γίνει και στη Χιμάρα. Έτσι γίνεται τώρα εκεί πέρα και στην περιοχή της Σβέρνιτσα.
1: Και σφυρίζει αδιάφορα ο Ράμα. Και μάλιστα ειρωνεύεται. Το κάνει συχνά πυκνά αυτό ο Έντι Ράμα. Πάντως οι Έλληνες ομογενείς είναι πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση και λένε ότι θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται. Εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό. Γιατί εδώ τώρα έχουν μπει και ιδιώτες επενδυτές και τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια. Μιλάμε 4 δισεκατομμύρια κάνει επένδυση. Απ' την άλλη, το ότι τους παίρνουν, τους αρπάζουν τις περιουσίες που έχουν από τους παππούδες τους και όχι μόνο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα και το Υπουργείο Εξωτερικό ζητά να διελευκαθεί η υπόθεση και να γίνει έρευνα. Έχει αναλάβει, λέει, η οικονομική εισαγγελία της Αλβανίας. Καλά τώρα, να είχαμε να λέγαμε και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια πρώτα μέτρα μετά τα επεισόδια και από την αλβανική κυβέρνηση, αλλά ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε προκλητικό σε μια συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ελληνική μειονότητα, γιατί διαμαρτύρεται το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από την πρεσβεία μας στα Τύρανα, και ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Υπάρχει όμως η επίσημη έκθεση της αλβανικής κυβέρνησης από το 2016 που λέει ότι μόνο στη Σβέρνιτσα υπάρχουν 920 Έλληνες. Έλληνες της μειονότητας. Μόνο στη Σβέρνιτσα. Σε άλλες δε περιοχές τριγύρω είναι περισσότεροι από 4.000 Έλληνες. Υπήρξε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς, και περιμένουμε τις εξηγήσεις. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάρουμε καμία απάντηση από το ράμα. Την ίδια στιγμή πάντως, γενικότερα όσοι έχουν περιουσία, ομογενείς, έχουν περιουσία σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας, είτε έχουν πάρει για ένα κομμάτι ψωμί, έτσι, εγώ μιλώ και με κάποιους ανθρώπους, για ένα κομμάτι ψωμί, ή δεν αναγνωρίζουν καν την ιδιοκτησία. Σου λέει δεν είναι δικά σου, δικά μου είναι, τα κάνω ό,τι θέλω.
0: Από εκεί και πέρα υπήρξε και κόντρα του Έντι Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα διαδικτυακή μέσω του X με αναρτήσεις. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και τι θα κάνει και η Αθήνα. Η Αθήνα έχει δύο δρόμους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα εσωτερικό θέμα όταν μιλάμε για νόμους ενός άλλου κράτους, αλλά μπορεί για παράδειγμα να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πορεία τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχουν, για να μην το ξεχνάμε, και οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, εκεί όπου βασίζεται πάρα πολύ η Αλβανία για την οικονομία της. Μπορεί λοιπόν να επηρεαστεί με πολλούς τρόπους εάν δεν συμμορφωθεί στο νόμο. Στο γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων της μειονότητας.
1: Ακριβώς, και βέβαια τα νόμιμα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουν συγκεκριμένα και τις εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους. Και που ξαναλέω, είναι νόμιμες και πληρώνουν φόρους οι άνθρωποι.
0: Και βέβαια αυτό το θέμα δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες ομογενείς, πλήττει και Αλβανούς πολίτες.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και εκείνοι χάνουν τις περιουσίες τους και χάνουν τα δικαιώματά τους. Ποιος ξέρει τώρα τι συμφωνίες μπορεί να έχουν γίνει εκεί στο παρασκήνιο. Καλημέρα και στον Παύλο. Ο Παύλος αναφέρεται στην δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ίσως λέει δεν έχει μεγαλώσει σε επαρχία, γιατί το φαινόμενο της φουσκοδιεντριάσης παρατηρείται τέλη Φεβρουαρίου και Μάρτιο. Όχι τώρα. Μάθαμε και κάτι χρήσιμο. Ευχαριστούμε, Παύλο, για τις φουσκοδέντριες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Παράσχο στο
1: χωράφι.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, σου έχω ένα ροφό.
1: Ναι,
0: μα ένα,
1: μ' αρέσει
0: ροφό.
1: Ο ροφός πολύ.
0: Σ' αρέσει,
1: ναι, ναι. Και σούπα και ψητός.
0: Ένα ροφό, να.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Κιλά.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι ροφοί.
0: Όταν γυρίσουμε. Say something.

0: ενώπιος ενωπίο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε...
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 4.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: 5 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε.
1: Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αλήθινου ραδιοφώνου. Και μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και έχουμε να πούμε πολλά. Τι είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπω?
1: Ποια από όλες?
0: Αυτή που κάθονται όλοι μαζί.
1: Με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, λες?
0: Την έχασα. Α, και ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, ναι.
1: Αυτή με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, ναι.
0: Ναι.
1: Και να μου έκανε εντύπωση αυτή η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Έχει το ενδιαφέρον της. Έχει το ενδιαφέρον. Θέλω να γνωρίσω.
0: Πολύ δυνατό.
1: Θέλω να γνωρίσω πρώτα απ' όλα.
0: Ούτε εγώ στο γάμο μου δεν τα έκανα αυτά.
1: Ναι, θέλω να γνωρίσω πρώτα απ' όλα αυτόν που σχεδίασε το τραπέζι. Θέλω πραγματικά αυτόν ή αυτήν, δεν ξέρω.
0: Πάντα να ξέρεις, επειδή το λέω και για τους γάμους, πάντα έχεις καλό σκοπό.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, πειράζει που εγώ θέλω να γνωρίσω ποιος είναι αυτός ή αυτή που έφτιαξε το τραπέζι.
0: Όχι, αλλά επειδή ξέρεις, καταρχάς να πούμε τι είναι. Είναι σε μια εκδήλωση, μια εκδήλωση της Μασούτης. Κατά τα άλλα πάρα πολύ ωραία. Που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίαση εταιρεία στην ελληνική αγορά. Οπότε. Υπάρχει ένα τραπέζι που κάθεται ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Τα λέω με τη σειρά, γιατί μπορεί να ήταν και διαφορετικό το sitting, αλλά να άλλαξε για να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Ο κύριος Ανδρουλάκης δίπλα στον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Α, εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι ήταν ακόμα χειρότερο?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Α,
0: λέω.
1: Εντάξει, okay.
0: Λέω. Ο κύριος, νομίζω ότι δεν ξέρω, έχει συγκεκριμένο, για να δω, έχει ταμπελάκια.
1: Έχει ταμπελάκια μπροστά, ναι.
0: Κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης, δίπλα ο κύριος Αποστολίδης και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μπροστά στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν βλέπω ταμπελάκι.
0: Όχι, βλέπω, πρέπει να κάνω zoom, τώρα είναι, θα πρέπει να το... Αυτό είναι ωραίο ρεπορτάζ, να δεις τα ταμπελάκια, ας κάνουμε ένα zoom. Κοίτα να σου πω, ένα μεγάλο όνομα γράφει εκεί μπροστά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πλάκα έχει.
1: Είναι πραγματικά, εγώ θέλω να το γνωρίσω.
0: Το κύριο Αποστολίδη για δικηγόρο φαντάζομαι τον φάραν εκεί.
1: Ναι, σε περίπτωση που κάτι συμβεί.
0: Κάποια μήνυση.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ, εντάξει, και η κυρία Κωνσταντοπούλου δικηγόρος είναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάει προς την πλευρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, τώρα φαίνεται. Είναι καρέ αυτό, φωτογραφικό.
1: Ναι, είπα εγώ ότι δεν είναι καρέ. Πρέπει να δούμε και το βίντεο. Αλλά πραγματικά θερμή παράκληση. Ήθελα να γνωρίσω και αν είναι δυνατόν.
0: Τον άνθρωπο.
1: Να φιλοξενήσουμε στον αέρα τον άνθρωπο που είπε.
0: Του.
1: Ναι, που είπε. Μπράβο ότι. Του. Ας βάλουμε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής στο ίδιο τραπέζι.
0: Κοίτα να σου πω, πολύ σωστό είναι. Το σωστό βασικά αυτό είναι.
1: Ναι, μα μεταξύ μας ναι.
0: Όχι, να σου πω, βλέπω και άλλη μια φωτογραφία στο Twitter, στο λογαριασμό στο X του κ. Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Που είναι και ο κύριος Καραμαλής. Βέβαια είναι δυο τους, δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο τραπέζι, καταλαβες.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Μισό λεπτάκι, θα δούμε το φόντο.
0: Δεν μπορώ να το δω τώρα, είναι πολύ
1: νομίζω
0: κοντινό το πλάνο.
1: Δεν είναι, δεν πρέπει να είναι στο
0: είναι
1: ίδιο.
0: Πολύ κοντινό το πλάνο για να σε βοηθήσω. Κρίνω από. Και όμως να ξέρεις. Τέλος πάντων, θα το μελετήσουμε στο διάλειμμα. Βλέπω από πίσω πάντως έναν άνθρωπο. Και είναι ίδιο. Αλλά δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τώρα για τον κόσμο πάρα πολύ, αλλά θα έχει ενδιαφέρον αν είναι ακριβώς το τραπέζι και έφυγε ο άνθρωπος.
1: Δεν νομίζω ότι θα καθόλου. Ναι, εντάξει. Φαίνεται πρώτα απ' όλα ότι κάθεται στην θέση του κυρίου Θεοδωρικάκου, αν θεωρήσουμε ότι είναι το ίδιο τραπέζι. Αλλά μπας περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα είχε κάνει τα κουμάντα του πρώην πρωθυπουργός.
0: Μπορεί να πέρασε.
1: Για το χωροταξικό.
0: Ναι, έκατσε για ένα drink μόνο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες και να τι. Ναι. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Αυτή είναι ωραία καμιά φορά αυτά τα παραπολιτικά. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, στους καλύτερους γάμους. Παιδιά, μπράβο.
1: Πόσο δε μάλλον στη δική μας οικογένεια που το τελευταίο χρονικό διάστημα περνάει μια συνεχόμενη κρίση.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε βεβαίως για τους βουλευτές, μιλάμε για τα κόμματα.
0: Πολιτική οικογένεια. Και πρωτοξαδέρφια και όλα.
1: Όλα τα πάντα.
0: Πάντως, συγγνώμη, πριν πάμε στα πολιτικά, να σου πω κάτι, ότι αυτό όντως συμβαίνει στους γάμους. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις στους γάμους, πάντα είναι δυσαρεστημένος, θα υπάρχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: I've been there.
0: Ναι, αλλά είναι φοβερό. Το λέω και στα παιδιά, τα νέα. Και τα όχι νέα, λοιπόν. που ετοιμάζονται να παντρευτούν, ό,τι και να κάνετε, παιδιά, όσο και να ξοδέψετε, πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα γκρινιάξει για κάτι. Κανένα άγχος. Θες να γκρινιάξει για το τραπέζι επειδή δεν ήθελε να κάτσει δίπλα στον Παπαδάκη, δίπλα στην Κασίμη ή επειδή δεν ξέρω τι. Θες επειδή η νύφη έχει πάρει 3 κιλά και τον νυφικό της είναι λίγο τσίτα στην κοιλιά. Θες επειδή παίζει λίγο περισσότερα ελληνικά την ώρα που είναι το γλυκό και έπρεπε κανονικά να έχει τελειώσει το γλυκό και να αρχίσουν τα ελληνικά αμέσως μετά.
1: Αυτό το πράγμα και αυτό το άγχος σας φέρνουμε τέτοιο, φάτε το γρήγορα γιατί έρχεται το επόμενο.
0: Μπορώ
1: γιατί
0: να
1: κάνει
0: πω άπειρες γκρίνιες. Θες ότι το φαγητό ήταν φτωχό.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Φάτε σπίτι σας, που λέω.
1: Εν πάση περιπτώσει, να έρθετε χορτάτη. Δεν ερχόσαστε για να φάτε στο γάμο. Ρε φενέ, θα κάνουμε.
0: Έχει κι άλλα πολλά. Τέλος πάντων, πολλά, το θέμα είναι μια βραδιά. Είναι.
1: Έτσι. Να αποφύγουμε τις πολλές κακουχίες γενικότερα στους γάμους, στα τραπέζια. Καλό είναι να αποφεύγονται οι πολλές έτσι. Εντάσεις, να πω. Εντάσεις. Δεν ξέρουμε πώς κατέληξε εκεί. Πάντως την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν τη βλέπω ιδιαίτερα. Πώς να το πω.
0: Ρώτα την εκπρόσωπο της Ελλάς.
1: Την κυρία Δημογλίδου.
0: Α, ναι.
1: Την κυρία Δημογλίδου εννοείς.
0: Ναι. Και μπράβο.
1: Πόσο δε μάλλον στη δική μας οικογένεια που το τελευταίο χρονικό διάστημα περνάει μια συνεχόμενη κρίση.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε βεβαίως για τους βουλευτές, μιλάμε για τα κόμματα.
0: Την πολιτική οικογένεια.
1: Ασφαλώς,
0: την ευάλη,
1: πολιτική
0: και πρωτοξαδέρφια και όλα.
1: Όλα, όλα, τα πάντα.
0: Πριν πάμε στα πολιτικά, να σου πω κάτι ότι αυτό όντως συμβαίνει στους γάμους. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις στους γάμους, πάντα ένας δυσαρεστημένος θα υπάρχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Αλλά...
1: I've been there.
0: Ναι, αλλά είναι φοβερό. Το λέω και στους, στις, στα, στα παιδιά, τα νέα και τα, και τα όχι νέα, λοιπόν. Που ετοιμάζονται να παντρευτούν, ό,τι και να κάνετε, παιδιά, όσο και να ξοδέψετε, πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα γκρινιάξει για κάτι. Κανένα άγχος. Θες να γκρινιάξει για το τραπέζι επειδή δεν ήθελε να κάτσει δίπλα στον Παπαδάκη, δίπλα στην Κασίμη ή επειδή δεν ξέρω τι. Θες επειδή η νύφη έχει πάρει 3 κιλά και τον νυφικό της είναι λίγο τσίτα στην κοιλιά. Θες επειδή παίζει λίγο περισσότερα ελληνικά την ώρα που είναι το γλυκό και έπρεπε κανονικά να έχει τελειώσει το γλυκό και να αρχίσουν τα ελληνικά αμέσως μετά.
1: Αυτό το πράγμα και αυτό το άγχος σας φέρνουμε τέτοιο, φάτε το γρήγορα γιατί έρχεται το επόμενο.
0: Μπορώ
1: γιατί
0: να πω άπειρες γκρίνιες. Θες ότι το φαγητό ήταν φτωχό.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Φάτε σπίτι σας, που λέω.
1: Εν πάση περιπτώσει, να έρθετε χορτάτη. Δεν ερχόσαστε για να φάτε στο γάμο. Ρε φενέ, θα κάνουμε.
0: Έχει κι άλλα πολλά. Τέλος πάντων, πολλά, το θέμα είναι μια βραδιά. Είναι.
1: Έτσι, έτσι. Να αποφύγουμε τις πολλές κακουχίες γενικότερα στους γάμους, στα τραπέζια. Καλό είναι να

0: Που έτσι μάλλονται να παντρευτούν, ό,τι και να κάνετε, παιδιά, όσο και να ξοδέψετε, ναι, πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα γκρινιάξει για κάτι. Κανένα άγχος. Θες να γκρινιάξει για το τραπέζι επειδή δεν ήθελε να κάτσει δίπλα στον Παπαδάκη, δίπλα στην Κασίμη ή επειδή δεν ξέρω τι. Θες επειδή η νύφη έχει πάρει 3 κιλά και τον νυφικό της είναι λίγο τσίτα στην κοιλιά. Θες επειδή παίζει λίγο περισσότερα ελληνικά την ώρα που είναι το γλυκό και έπρεπε κανονικά να έχει τελειώσει το γλυκό και να αρχίσουν τα ελληνικά αμέσως μετά.
1: Αυτό το πράγμα και αυτό το άγχος σας φέρνουμε τέτοιο, φάτε το γρήγορα γιατί έρχεται το επόμενο.
0: Μπορώ
1: γιατί
0: να
1: κάνει
0: πω άπειρες γκρίνιες. Θες ότι το φαγητό ήταν φτωχό.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Φάτε σπίτι σας, που λέω.
1: Εν πάση περιπτώσει, να έρθετε χορτάτη. Δεν ερχόσαστε για να φάτε στο γάμο. Ρε φαινέ, θα κάνουμε.
0: Έχει κι άλλα πολλά. Τέλος πάντων, πολλά, το θέμα είναι μια βραδιά. Είναι παιδιά,
1: έτσι, έτσι. Να αποφύγουμε τις πολλές κακουχίες γενικότερα στους γάμους, στα τραπέζια. Καλό είναι να αποφεύγονται οι πολλές έτσι. Εντάσεις, να πω, εντάσεις. Δεν ξέρουμε πώς κατέληξε εκεί. Πάντως την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν τη βλέπω ιδιαίτερα. Πώς να το πω.
0: Ρώτα την εκπρόσωπο της Ελλάς.
1: Την κυρία Δημογλίδου.
0: Α, ναι.
1: Την κυρία Δημογλίδου εννοείς.
0: Ναι.
1: Δεν ρωτήσω. Ήταν και η κυρία Δημογλίδου.
0: Όχι, ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει. Δεν τη βλέπω πάντως. Δεν βλέπω λίγο κουμπωμένη την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει. Δεν μπορούν να δουν και άλλο.
1: Και ο κύριος Αποστολίδης στη συγκεκριμένη φωτογραφία έχει ένα ύφος. Εγώ γιατί είμαι εδώ ανάμεσά τους. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Αποστολίδη για να μάθουμε ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε με όλους βασικά και με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν.
1: Για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Μπράβο, μπράβο πάντως. Η εκδήλωση νομίζω ότι πήγε καλά.
0: Μπράβο.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Θα συζητηθεί σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Έχει συζητηθεί από τις 6 το πρωί.
1: Έτσι. Τι άλλα, για.
0: Σε άλλα νέα, να πούμε επειδή τι ώρα κάτσε να ήθελα να πω ποιοι γιορτάζουν.
1: Α, τώρα, ναι, ναι, για πες.
0: Ναι. Σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται λοιπόν η μνήμη. Της Οσίας Ιερίας και του Αγίου Ιπατίου Μάρτυρος.
1: Nice.
0: Λοιπόν, άρα γιορτάζουν Ιερία, Ιέρια, Ιπατία, Ιπατούλα και Πατούλα.
1: Εντάξει, δύσκολα ονόματα, χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Μην κατηγορείτε τους γονείς σας εάν σας έχουν δώσει αυτά τα ονόματα, αλλά εντάξει.
0: Ναι, μα βάλεις υποκοριστικά τώρα.
1: Δηλαδή, ας πούμε, το Πατούλα είπες.
0: Ναι.
1: Πατούλα, ας πούμε, πώς.
0: Δεν μπορώ, μου έρχεται τώρα, αλλά να σου το πω.
1: Δηλαδή, επειδή μάλλον μας ήρθε τέτοιο πράγμα, μου κάνει τίποτα. Αλλά Τούλα, Τούλα, κάτω. Περίμενε. Κάτω στο χωριό στους Μολάους, εμείς έχουμε το υποκοριστικό Τούλα. Δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, αρετή, αρετούλα, τούλα.
0: Εντάξει. Ναι. Ρωτάει, βρε Σαπρανίδη, ποιο είναι το υποκοριστικό της Πατούλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Παναγιώτα, τώρα. Παναγιωτούλα, τούλα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, εκλεκτή, εκλεκτούλα, τούλα.
0: Εντάξει.
1: Μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Είναι, είδες, να σου πω, παγκόσμια μέρα ποδηλάτου.
1: Τι θέλει να κάνω. Μου κάνουν ήδη τη ζωή ποδήλατο.
0: Μπράβο.
1: Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Χθες, όπως πήγαινα με το αυτοκίνητο, μπροστά ήταν ένας ποδηλάτης. Είδες, αν ήταν με τέτοιο το μηχανοκίνητο, όπως λένε, αν ήταν με πατίνι, θα είχε εξαφανιστεί με 70 χιλιόμετρα. Ο ποδηλάτης ο Άμυρος, επειδή ήταν και λίγο ανηφορικός ο δρόμος, αγκομαχούσε. Από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, εγώ στοϊκά πήγαινα πίσω του, τον Νατάλο. Πίσω από μένα υπήρχε ένας τύπος, ο οποίος δεν ξέρω, είχε γίνει ένα με την κόρνα. Είμαι εκεί μία ώρα.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό.
0: Είναι εξαιρετικό πολιτισμό, αν δεν υπάρχει λόγος.
1: Εννοείται. Υπάρχουν ακόμα αυτοί οι οποίοι έχουν το.
0: Πάντως, κορνάρουμε λιγότερο η αλήθεια σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Γεγονός. Κορνάρουμε λιγότερο. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι βλαμμένοι, οι οποίοι με το που ανάβει πράσινο το φανάρι, μπίπ το πρώτο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, είσαι στενό, γιατί υπάρχει μεγάλη βιασύνη, είναι και αυτό το πρόβλημα.
1: Α, ειδικά στα στενά.
0: Εμένα, δεν σου λέγανε άλλη φορά εδώ από κάτω, υπήρχε αυτή η μεγάλη βιασύνη στο στενό να πάμε με 80 χιλιόμετρα.
1: Ναι, γιατί σε ένα στενό μπορείς άνετα να πας με 80 χιλιόμετρα, ρε παιδί μου. Να, και πρόσεξε τώρα. 10 άνθρωποι, άκου τους αριθμούς. Είναι συγκλονιστικοί οι αριθμοί. Για όλους εσάς που έχετε αυτή την οδηγική συμπεριφορά, που μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητο και νομίζετε ότι ο δρόμος σας ανήκει και πηγαίνετε όπως γουστάρετε. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν. 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχεία που σημειώθηκαν το Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί. Ρε πάτε με τα καλά σας. Είσαστε σοβαροί. Οδηγήστε σαν άνθρωποι. Τηρήστε τα όρια κυκλοφορίας. Τα όρια ταχύτητας.

0: Γενικά το ακούω.
1: Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? 526 τροχαία, 10 άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή έλεος. Έλεος. Πώς φαίνεται ο κύριος Τσίπρας?
0: Από ποια άποψη?
1: Γενικό.
0: Δεν τον είδα χθες.
1: Δεν
0: εμφανίστηκε.
1: Άνοιξε και κόντρα, υπάρχει και μπιφ και με το Ράμα.
0: Ναι, το λέγαμε χθες. Ναι. Από πρωί το είπαμε.
1: Ξεκάθαρα νομίζω ότι γίνεται ισχυρός επιταχυντής εξελίξεων στην κεντρική.
0: Αχ, δεν μπορώ με τον επιταχυντή και τον καταλήτη.
1: Μα πώς να κάνουμε τώρα, αφού είναι και καταλήτης και επιταχυντής και να δούμε αν θα είναι και συγκολητής.
0: Ωραία. Αυτό μας λείπει.
1: Ναι, διότι δεν λέγαμε παλιά ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η συγκολητική ουσία.
0: Ήταν, ρε παιδί μου.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ της κεντροαριστεράς θα ξαναγίνει συγκολητική ουσία? Πάντως υπάρχει τρομερή ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ, στην εξωματική αντιπολίτευση.
0: Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι δεν έχουν εκνευρισμό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ μεγάλο εκνευρισμό.
1: Καλά, και στη Νέα Δημοκρατία, στο Μέγαρο Μαξίμου, λένε εμάς δεν μας αφορά ο Τσίπρας. Την αντιπολίτευση αφορά ο Τσίπρας. Αλλά για, έναν.
0: Στο Μαξίμου θα μπορούσε να μην τους νοιάζει ο Τσίπρας.
1: Ναι, για
0: ή ενδεχομένως
1: κάτι
0: θα μπορούσαν να ήταν και χαρούμενοι που ο Τσίπρας ανεβαίνει.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Πολλές δηλώσεις κάνουν για κάτι που δεν τους ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, πώς να μην κάνεις δηλώσεις. Πρέπει να.
1: Αυτό.
0: Πάντα εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να έχεις έναν αντίπαλο δεύτερο και σχετικά ισχυρό. Εντάξει, να μην σου φάει και τη θέση. Αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα από αυτό.
1: Ξέρεις τον αντίπαλο, την ισχυρότητά του δεν είναι τέτοιο.
0: Είναι αρκετά μακριά νομίζω για να έχει η Νέα Δημοκρατία την άνεση αυτή τη στιγμή να κάνει δηλώσεις, νομίζω.
1: Εντάξει, αλλά κάνουν πάντως δηλώσεις.
0: Καλά κάνουν. Εγώ θα ήθελα πάντως έναν αντίπαλο σχετικά ισχυρό και έναν τρίτο λιγότερο ανίσχυρο πιο κοντά μου.
1: Δεν πάνε καλά και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι,
1: τα δημοσκοπικά ποσοστά.
0: Γι' αυτό θα
1: ποσοστά
0: ήθελα ένα τρίτο σχετικά ισχυρό πιο κοντά.
1: Ναι. Αναφέρεσαι στην κυρία Καρισιανού?
0: Όχι.
1: Α, στον κύριο Δουλάκη?
0: Ναι. Στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
0: Με αυτόν έχει συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Κάτι πρέπει να γίνει με τον κύριο Δούκα εκεί πέρα, γιατί ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει. Δεν
0: έχουν συμφωνήσει ιστορία, βέβαια, στο Πασόκ. Η αλήθεια είναι υπάρχει αναφορά στην απόφαση του συνεδρίου για μη συγκυβέρνηση, μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά. Εντάξει, ένα συνέδριο είναι, ρε παιδί μου.
1: Α, το υποβαθμίζουμε και αυτό.
0: Δεν το υποβαθμίζω.
1: Όχι εσύ. Δεν μιλάω για σένα.
0: Δεν το υποβαθμίζω.
1: Γιατί εσύ μεταφέρεις το κλίμα. Γιατί αυτό είναι το κλίμα.
0: Έλα, μόνο
1: ένα συνέδριο. Βγάλαμε και 5 αποφάσεις και τι έγινε.
0: Δεν το υποβαθμίζω. Αυτό θέλω το λένε, να πιστεύω ότι ισχύει.
1: Αυτό λένε και πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Υπάρχει απόφαση.
1: Ότι υπάρχει απόφαση και εντάξει, ρε παιδί μου, ένα συνέδριο ήταν. Αυτό νομίζω η πορεία, δεν είπε κανείς ότι είναι το ενδιάμεσα όμως θα πάρει μαζί.
0: Επειδή έχουμε. Όχι, η πορεία γράφει, το συνέδριο αναφέρεται σε μη συνεργασία με την. Συγγνώμη. Σε μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Ξεκάθαρα. Με την Νέα Δημοκρατία μόνο.
0: Μετά τις εκλογές. Ναι, αρχικά υπήρχε αυτή η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου που ερμηνεύτηκε ότι μέχρι τις εκλογές μία λέξη ήταν, τέλος πάντων ξεκαθαρίστηκε μετά. Εντάξει. Απλώς ξέρεις, καμιά φορά και η πολιτική είναι αρκετά έξυπνη. Και ειδικά κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποιούν με πολύ τέχνη τις λέξεις.
1: Ναι.
0: Και δεν είμαστε πάντα. Είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι όταν λείπει μία λέξη, όταν χρησιμοποιείται μία διαφορετική λέξη. Το εννοώ.
1: Έλεγε παραδείγματος χάρη ο Μολυβιάτης ότι νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ τις διπλωματικές του ικανότητες και ιδιότητες. Ότι όταν ακούτε, λέει, γενικότερα από διάφορες συσκέψεις στον Αντάλλο ότι είχαμε έναν επικοδομητικό διάλογο, ότι το ένα ή το άλλο, έχει γίνει μπάχαλο.
0: Ναι, αυτό με τον επικοδομητικό διάλογο, πράγματι. Λοιπόν, χθες, πάντως σου λέω, δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει. Ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθώ να ξέρεις, επειδή πολλές φορές γίνεται και μια ανάλυση για το ποιον έχει επιλέξει αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή είχε επιλέξει κάποια στιγμή τον κύριο Ανδρουλάκη, μετά λέγανε ότι είχε επιλέξει τον κύριο Τσίπρα. Τώρα νομίζω θα περιμένει λίγο. Νομίζω τον κύριο Τσίπρα έχει επιλέξει.
1: Θα περιμένει για να δει ποιον θα επιλέξει.
0: Θα περιμένει να δούμε ποιον θα επιλέξει.
1: Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Στην προκειμένη δημοσκόπηση επιλέγει η Τσίπρα, μάλλον.
1: Ναι. Και γενικότερα οι πολίτες είναι αυτοί που επιλέγουν αντίπαλο στον αντίπαλο. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Επαναλαμβάνουμε, συζητάμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε την τελική εικόνα. Μόλις φύγει αυτή η ομίχλη, μόλις φύγει αυτή η σκόνη που έχει σηκωθεί, κατόπιν των εξελίξεων και των ανακοινώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι, πώς θα διαμορφωθεί και τι διακυμάνσεις θα υπάρχουν. Διότι να, στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, μία ή δύο ήταν οι δημοσκοπήσεις που έδειχναν τέταρτο το Πασόκ. Τώρα στην δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ είναι τρίτο.
0: Μη μου λες.
1: Ναι, με τεράστια διαφορά από το τέταρτο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ποια είναι?
1: 9,5 με 10.
0: Η πρόθεση, έτσι, σωστά.
1: Με για την πρόθεση.
0: 25,5 η Νέα Δημοκρατία, 13,5 η Ελλάς, 10 το Πασόκ, 9,5 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού. 6 το ΚΚΕ, 5,5 η Ελληνική Λύση, 4,5 η Πλεύση, 3 η Φωνολογική, 2,5 το ΜΕΡΑ25, 2 ΣΥΡΙΖΑ, 1 οι Δημοκράτες, 1 η Νίκη. Πουθενά δεν είναι η Νέα Αριστερά, η οποία πουθενά είναι κάπου.
1: Τα άμαθες τα νέα.
0: Τα άμαθα. 12% η αναποφάσιστη. Άρα η γκρίζα μαζί με την αποχή είναι που είναι 1,5-13,5 η γκρίζα ζώνη.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι.
1: Των αναποφάσιστων. Και βέβαια πρέπει μένει να δούμε, λένε δημοσκόποι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων βρίσκεται στη ζώνη του δεν θα πάω να ψηφίσω.
0: Ναι, οπότε από ό,τι φαίνεται είναι πολύ σημαντικό. Είναι εκεί, δεν είναι ότι έχουν απορροφηθεί στα δύο νέα κόμματα. Μάλλον βρίσκονται εκεί.
1: Επίσης... Μα φαίνεται ξεκάθαρα η τάση ότι όσο ανεβαίνει η μπάρα της Ελλάς, τόσο μειώνονται τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων.
0: Το άλλο κόμμα.
1: Μειώνεται το άλλο κόμμα και μειώνονται τα ποσοστά των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Μειώνονται τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου,
0: μειώνονται τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μειώνονται και από την. Από ό,τι φαίνεται και από την.
1: Κυρία Καριστιανού. Ναι. Σωστό. Ούτως ή άλλως,
0: έχει μια δημοσκοπική κάθοδο το Πλεύση αυτή τη στιγμή.
1: Όπως φαίνεται ότι η Νίκη, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, στο όριο του 1%. Στο όριο του 1%.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: και
1: δηλαδή
0: και
1: για, την απόλυτη κατάρρευση. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Έχουμε...
0: Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν υπάρχει, για να είμαστε ακριβείς.
1: Αποχώρησαν όμως και 143 άτομα.
0: Ναι, σωστά.
1: 143 στελέχη. Πόσα στελέχη είχε πλέον η Νέα Αριστερά?
0: Εντάξει, είχε
1: παραπάνω.
0: Φύγει αρκετή, αλλά ναι. Το λέω τυπικά ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει τίτλοι τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι ότι έχει πάρει κάποιο το κόμμα και το έχει κλειδώσει.
1: Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες. Όχι κοινοβουλευτική ομάδα, λάθος έκφραση. Έχουμε μεγαλύτερο αριθμό. Έλα, θα το πω, θα μου έρθει.
0: Ο μεγαλύτερος είναι. Ο μεγαλύτερος.
1: Την περίοδο των μνημονίων έχω την εντύπωση.
0: Πάνω από 40.
1: Μήπως ήταν καμιά πενινταριά, δεν το θυμάμαι. Εσύ θα το βρεις, θα το ψάξεις. Πάντως,
0: είναι...
1: 40 ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Δεύτερη...
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Είναι αξιωματική.
1: Κοίταξε. Φαντάζεσαι να πει ο Αντώνης Σαμαράς, και αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά επειδή είναι πρώην πρωθυπουργός. Να πει ο Αντώνης Σαμαράς, λοιπόν, ελάτε τώρα να μαζευτούμε που είμαστε όλοι ανεξάρτητοι, γιατί ανάμεσα στους ανεξάρτητους είναι και ο κύριος Σαμαράς.
0: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά είναι και κάποιοι.
1: Είναι περισσότεροι, ανήκουν στην αριστερά. Ναι, ρε παιδί.
0: Διαφωνούν οι άνθρωποι.
1: Φαντάζεσαι να πει ότι.
0: Πήγαινε εσύ καλύτερα.
1: Όχι, ο Χριστός. Να βάλουμε τέλος στους διαχωρισμούς στη δεξιά, στην αριστερά, στα πάνω, τα κάτω, από εδώ, από εκεί. Ελάτε όλοι μαζί. Τους κάνουμε και πλακίτσα.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται και το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε αυτή τη Βουλή.
0: Λοιπόν,
1: τεράστιο πρόβλημα.
0: Πάντως 7 βουλευτές ανακοίνωσαν με επιστολή την ανεξαρτοποίησή τους. Ο κύριος Χαρίτσης, κυρία Χτσιόγλου παρετήθηκε.
1: Η κυρία Χτσιόγλου σε δεύτερο χρόνο.
0: Και σε δεύτερο χρόνο και από τη θέση του βουλευτή.
1: Βουλευτή.
0: Λοιπόν, Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη, ο κύριος Ζεϊμπέκ και ο κύριος Τζανακόπουλος αποχώρησαν από τον κόμμα. Είπαν ότι υπάρχει ανάγκη συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά, ένα μέτωπο τέλος πάντων. Λοιπόν, και ποιος παίρνει θέση, κυρία Τσόλος, ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος. Τώρα αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί είχε κλείνει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα εξαρτητοποιηθεί. Εντάξει. Η κυρία Χτσιόγλου δηλώνει παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα, αλλά όχι από την ενεργοπολιτική. Πληροφορίες την θέλουν να συνομιλεί, να βρίσκεται κοντά τέλος πάντων με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και με τους υπόλοιπους ή τουλάχιστον άμεσα. Οπότε θα δούμε για το. Δηλαδή τα υπάρχουν ονόματα που ήταν υπουργοί στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Σπύρο μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ο κύριος Χαρίτσης ήταν, και η κυρία Φωτίου και ο κύριος Ζανακόπουλος. Αλλά λέω τυχαία ονόματα τώρα, αλλά υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως θα επιχειρήσουν να μετακινηθούν στο κόμμα του κ. Τσίπρα και κάποιοι που δεν θα το κάνουν, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι γέφυρες.
1: Γέφυρες.
0: Γέφυρες.
1: Να... Building bridges.
0: Να μην υπάρχουν γέφυρες.
1: Εντάξει.
0: Ή να μην μπορούν να χτιστούν γέφυρες. Η αλήθεια είναι.
1: Σημείο... Αν φέρουμε Κινέζους, μπορούν να χτίσουν γέφυρες παντού.
0: Εντάξει.
1: Βλέπω κάτι βιντεάκι εκεί πέρα. Έχουν χτίσει γέφυρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ
0: σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να χρειαζόντουσαν, η αλήθεια. Ναι. Είναι, η νέα αριστερά άφησε αιχμές για όσους αποχώρησαν. Προφανώς και το συνδέει με την, την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Απλώς αφήνει στην αιχμή ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως, θα μπορούσε η αποχώρηση να έχει γίνει νωρίτερα για να απεφευθούν κάποια φαινόμενα παράλυσης.
1: Αν μου επιτρέπεις, παρακαλώ πολύ, γιατί έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Γιάννης από τον Εύωσμο. Μας ακούνε σήμερα από τη Δανία, από την Ολλανδία, από τη Βιέννη, από την Αυστραλία. Έχει γίνει ένας πανικός από τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Ο Γιάννης λοιπόν από τον Εύωσμο λέει το εξής. Μου λέει, μιλάω ως οικονομολόγος που στο Πανεπιστήμιο έκανε μαθήματα στατιστικής. Αυτό το οποίο έχουμε πει, το είπαμε χθες, το λέμε γενικότερα, ναι, Στεφανία, ότι κοιτάζουμε μόνο την πρόθεση ψήφου και δεν δίνουμε καμία σημασία στην εκτίμηση ψήφου. Πρώτα απ' όλα, και λέει μάλιστα, η εκτίμηση ψήφου ότι δίνει όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν είπαμε ότι δεν δίνουμε σημασία στην εκτίμηση ψήφου. Είπαμε το εξής. Ασφαλώς και τα ευρήματα της εκτίμησης ψήφου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, είμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Δεν μπορεί κανένας μα κανένας, η βάση μάλλον της ανάλυσης για μας τους πολιτικούς συντάκτες, είναι η πρόθεση ψήφου. Διότι η εκτίμηση ψήφου θα αλλάξει όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Οι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή μπορεί να τους βάζεις δεξιά και αριστερά, ότι δηλαδή από το 13% το 5% θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις όταν είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση και όταν, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν από τις εκλογές.
0: Σωστά.
1: Θα μπορούμε να μιλάμε για την εκτίμηση ψήφου και θα έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα η εκτίμηση ψήφου από την πρόθεση ψήφου όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, κανένα εξάμηνο πριν. Ενδεχομένως να είναι πολύ πιο ενδεικτική η εκτίμηση ψήφου. Αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις, έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Αυτά, Γιάννη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ παρόλα τα αυτά και για το μήνυμά σου.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Υπάρχει μια τελευταία πληροφορία για ένα τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού στο Μενίδη. Δεν πρέπει να έχει γίνει αυτή τη, εννοώ τώρα, αλλά θα το, πρέπει να είναι χθεσινό βραδινό, αλλά θα μάθουμε περισσότερα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε μετά.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή με εγκατέλωθαν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Συνεγερμός σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και του 86 υπερευθύνης υπουργών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέφθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα επανελλήνες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Περισσότερα στο real.gr.

0: Να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, για να σας ενημερώνουμε για πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και εμάς πάρα πολύ, πραγματικά, για να φτιάχνουμε λίγο το Παρασκευό Σαββατοκύριακό μας, ρε παιδί μου. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό το καλοκαίρι, να ξέρετε, το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, ρε τι μνήμες, δηλαδή την Παρασκευή 5 έκτου μεθαύριο, γκρίζ. Για να θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, όχι ότι το 1978 που βγήκε εμείς το είχαμε δει σε πρώτη προβολή, στις επαναλήψεις κι εμείς. Αλλά να μαθαίνουν οι νεότεροι. Το πιο feel good musical όλων των εποχών, με τους John Travolta και Olivia Newton-John, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Όσοι βρεθείτε, πρέπει να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε. Νομίζω ότι θα απολαύσετε αυτή την προβολή και όλα τα υπόλοιπα. Έχει και popcorn. Αγαπάμε popcorn. Ειδικά όταν είναι δωρεάν όπως θα δίνουν εκεί. Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, να σας πω για το συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο συνδιοργανώνουν η Next Now και η Dom Consulting Firm για δεύτερη χρονιά, υψηλού κύρου συνέδριο. Θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος. Η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030, δηλαδή greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Λοιπόν, Εμπονίρ, καλημέρα. Μας έστειλε μια κούπα ο Εμπονίρ με λογότυπο, σε φωτογραφία, αλλά δεν ανοίγει φωτογραφία.
1: Για να δω την κούπα, τι κούπα.
0: Δεν ξέρω αν μπορείς να την ανοίξεις.
1: Η κούπα αυτή που θα πάρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εννοώ του μπάσκετ. Κούπα πρωτάθλημα.
0: Κούπα πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, κούπα καφέ δεν το άνοιξα εγώ.
0: Α, άνοιξε.
1: Πίνεις καφέ, είσαι AI και πίνεις ένα καφέ χαμογελώντας.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Δημήτρης Χριστούλιας στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Διότι it's the economy, stupid.
1: Πάντα.
2: Καλημέρα, συνάδελφοι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι μπορούμε και το προλαβαίνουμε, Δημήτρη μου. Φαντάζομαι και εσύ το ίδιο.
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, εδώ χαλάρα.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά που έλεγε και
2: εγώ. Αυτό το χαλαρά με αρχώνει.
1: Χαλάρα, χαλάρα.
0: Ναι. Το λέμε πρώτα απ' όλα για να το πιστέψουμε εμείς. Χαλαρά. Όπως και λέμε και όλα, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Το λέμε όχι για τους ακροατές και τις ακροάτριες, για μας, για να το πιστέψουμε εμείς. Ναι, κατά
2: το. Σε κάθε περίπτωση, λέμε και το άλλο. Καινούργια μέρα, όλα καλά θα πάνε. Λίγο αισιοδοξία, βρε παιδιά, να ακούσουμε και καμιά καλή είδηση. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Για πες μας μια καλή είδηση, αν μπορείς, παρακαλώ.
2: Ωραία, παιδιά, άντε, βγήκα σήμερα το πρωί για να σας πω μια καλή είδηση.
1: Μα γι' αυτό.
2: Λοιπόν, που έχουμε στο ενικός.gr και στο οικονομία.gr σε λίγο.
1: Σε πάρα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Το μεσημέρι αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Θυμάσαι, Σπύρο, θυμάσαι, Στεφανία, το πρόγραμμα που λέγαμε Νταντάδες της Γειτονιάς, όπου θα μπορούν μέσα οι γονείς να μπαίνουν σε μία πλατφόρμα, να κάνουν μία αίτηση και να παίρνουν βάουτσερ έως και 500 ευρώ προκειμένου να τα δίνουν στον επιμελητή ή στην επιμελήτρια που θα διαλέξουν μέσα από την πλατφόρμα, για να κρατούν τα παιδιά τους από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Έχουμε πληροφορίες στον ενικό ότι σήμερα το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα. Μάλιστα δημοσιεύουμε και κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία φαίνεται, καταγράφεται το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να σας πω ότι μόνο την πλατφόρμα την έχουν επισκεφθεί 81.000 ενδιαφερόμενοι και ήδη επιμελητές, δηλαδή και επιμελήτριες, όπου μπορεί να είναι ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος και η θεία, που να κρατάνε δηλαδή το εγγονάκι, το ανιψάκι και να παίρνουν και 500 ευρώ. Και μάλιστα οι επιμελητές ή επιμελήτριες μπορούν να κρατούν μέχρι και 3 παιδιά το μήνα, που σημαίνει ότι μπορούν να παίρνουν 1.500 ευρώ το μήνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό εισόδημα και πολλές φορές λέω πρέπει να δούμε τα προγράμματα στην πράξη, αλλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αρκετά σημαντικό, διότι πρώτον λύνει ένα πρόβλημα των γονιών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν μία ταντά για να κρατήσουν τα παιδιά τους και να πάνε να δουλέψει η μάνα, ο πατέρας, όταν το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό. Και δεύτερον, υπάρχει ένα σημαντικό εισόδημα για όλους αυτούς, τον παππού, τη γιαγιά, όπου κρατούν τα εγγονάκια ή το θείο, τη θεία που κρατούν τα ανιψάκια, που είναι και ένα σημαντικό πρόσθετο εισόδημα για όλους αυτούς. Όλα αυτά λοιπόν τα δημοσιεύουμε στον ενικό.gr και στον οικονομία.gr, όπου έχουμε αναλυτικές λεπτομέρειες και θα σας πω ότι ήδη έχουν υποβληθεί 1.419 αιτήσεις από μελητές και μελήτριες για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Για πάμε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον και να μπουν να το διαβάσουν για να δουν τις λεπτομέρειες. Είμαι σίγουρος από την άποψη ότι πριν από πάρα πολλούς μήνες, όταν είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ράπτη, την αρμόδια υφυπουργό, μας είχε πει για το τι μελιγενέστε και μας είχαν κατακλείσει με ερωτήσεις οι ακροατές και οι ακροάτριες. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Οπότε πολύ καλά κάνεις και μας το πας και ένα βήμα παραπάνω αυτή τη στιγμή. Το ρεπορτάζ, Δημήτρη.
2: Αυτό που λες, πόσα προγράμματα στα τόσα χρόνια, γιατί με εξαίρεση τη Στεφανία που είναι στη δουλειά 1-2 χρόνια, γιατί είναι 20 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, εμείς πήρω
0: μαθητευόμενοι
2: δεκαετίες στο ρεπορτάζ, πρώτη φορά βλέπω ένα πρόγραμμα που έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Και ξέρετε γιατί έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση?
1: Γιατί επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων.
2: Στεφανία μου, έτσι, μπράβο, ακριβώς αυτό. Λοιπόν,
1: γιατί έχει αυτό το πολυνομοσχέδιο?
2: Για το πολυνομοσχέδιο, μιλάμε για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει ουσιαστικά όλα τα μέτρα που έχει εξεγγείλει η κυβέρνηση το τελευταίο δίμηνο, που αφορά τις 72 δόσεις, που αφορά τα 150 ευρώ στους νέους και 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ταμεία, θα ξεκινήσει η διαδικασία μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Και τα 150 ευρώ που θα δοθούν στους νέους θα ξεκινήσει η διαδικασία στο τέλος Ιουνίου. Από εκεί πέρα υπάρχει η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερες ενοικιαστές, διότι διευρύνονται του ενός ενοικίου, διότι διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχουν διάφορα φοροκίνητρα για νέες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε πει τους τελευταίους δύο μήνες, που ουσιαστικά θα δούμε σιγά σιγά το 300 συνταξιούχος, το οποίο θα δούμε, το ξεπάγωμα των λογαριασμών μου έρχονται τώρα ένα προς ένα, τα οποία θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες, αρχίζει γενομένης από τις 72 δόσεις και το 150 νέους, να υλοποιούνται σιγά σιγά μέχρι το τέλος του χρόνου. Ουσιαστικά αυτό το πολυνομοσχέδιο έρχεται πάλι στην επικαιρότητα, γιατί τέθηκε σε διαβούλευση. Μένει να δούμε και την υλοποίηση αυτών των μέτρων. Όλα αυτά, παιδιά, έρχονται ως ένα μικρό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ανάχωμα σε όλη αυτή την ακρίβεια την οποία ζούμε. Είδατε χθες και τα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Στο 5% για το Μάιο καταφέρει τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Να θυμίσω ότι ήταν 2,5% τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάντα με την Eurostat, άρα βλέπουμε ένα διπλασιασμό του πληθωρισμού. Πάνω από εμάς είναι μόνο η Βουλγαρία με 6,3% πληθωρισμό και η Λιθουανία με 5,1%. Και κάτω από εμάς είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες. Γερμανία 2,7% πληθωρισμό, Ισπανία 3,1%.
1: Πολύ δυνατά πάμε, Δημήτρη.
2: Άρα βλέπετε Ιταλία 3,3%, Πορτογαλία 3,1%. Σε δούμε κάποιες χώρες που οι οικονομίες μας είναι σχεδόν οι ίδιες, όπως για παράδειγμα με την Πορτογαλία. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι επιμένει ο πληθωρισμός πάρα πολύ, ένας πληθωρισμός ο οποίος φυσιολογικά, φυσικά είναι μάλλον αποτέλεσμα και της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την ενέργεια ουσιαστικά να καίει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και τα τρόφιμα και τα ενίκια.
0: Θεωρείς, σκέφτονται να κάνουν κάτι στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο ή μπα?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει και διάφορα μέτρα τα οποία θα πάρθουν το επόμενο διάστημα. Ένα από αυτά το έχει αποκαλύψει και πριν από 2-3 εβδομάδες η Real News, είναι ότι θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για ακόμη 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ωραία, περίμενε, μισό λεπτάκι. Αυτό τι σημαίνει?
2: Είναι το μοναδικό που έχει, θα σου πω. Είναι το μοναδικό μέτρο που έχει στα χέρια του ο ελεγκτικός μηχανισμός για να βάλει πρόστιμα για εσκροκέρδια και κερδοσκοπία, να το πούμε απλά. Διότι δεν αφήνει, δεν δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πολλούν τρόφιμα, για παράδειγμα, να πολλούν τα προϊόντα τους σήμερα με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από αυτό με το οποίο τα πολλούσαν το 2025. Είναι ένα σημαντικό μέτρο και η παράτασή του είναι εξίσου σημαντική. Επίσης, θα υπάρχουν.
0: Ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί όμως, δεν υπάρχει το προσωπικό για να κάνουν τους ελέγχους.
2: Το ακούω αυτό που λες. Υπάρχει η Εθνική, η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ζωή εδώ και περίπου 4-5 μήνες, έχει βάλει κάποια πρόστιμα. Αλλά αυτό στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι το καταναλωτή και όλοι σε εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα μπουν πρόστιμα σε κάποιες επιχειρήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε να μειώνονται οι τιμές. Και μάλιστα, επειδή το συζήταγα τις προάλλες και με τη Στεφανία, που συζητάγαμε διάφορα θέματα που πρέπει να έχουμε και στο ενικός.gr και στην οικονομία.gr, λέγαμε, και πραγματικά και είναι και μια πρότασή μας, αντί να μπαίνουν πρόστιμα, να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις που έχουν παραβεί την νομοθεσία να μειώνουν τις τιμές των προϊόντων τους για κάποιο χρονικό διάστημα. Για πάντα, δεν ξέρω. Αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει να μειώνονται οι τιμές. Αυτή τη στιγμή τόσο η ενέργεια, δηλαδή τα καύσιμα, όσο και τα ενίκια, όσο και οι τιμές βασικών αγαθών όπως είναι τα τρόφιμα, είναι τρεις βασικές αιστείες ακρίβειας που πραγματικά έχουν επιφέρει ένα σημαντικό, ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Βοήθειά μας, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, για τα μαντάτα τα οποία μας φέρνεις κάθε φορά. Να ξέρεις, επειδή βλέπω σε αυτό το τραπέζι το περιβόητο και κενές θέσεις, να ξέρεις ότι εκεί θα σε βάλουμε.
2: Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ναι, ναι, είναι ωραίο τραπέζι. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης.
2: Η παιδιά την είδα αυτή τη φωτογραφία πρωί-πρωί. Βλέπετε την αμηχανία.
1: Ναι, ναι.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι και ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης. Είναι απίστευτη φωτογραφία. Αυτός που υποθέτω ο οποίος τους έβαλε όλους μαζί, μάλλον είχε καιρό να ακούσει ειδήσεις ή να σκοτήσει.
1: Όχι, ίσα-ίσα.
0: Ζήτησα.
1: Εγώ είπα μπράβο.
0: Ζήτησα πραγματικά, επειδή η Στεφανία το ξέρουμε όλοι, έτσι. Εάν τη βάλεις να ψάξει κάτι, θα το βρει.
1: Αυτά Χριστούγεννα, βέβαια.
0: Θέλω να μου βρει τον άνθρωπο, αυτόν ή αυτήν που έκανε αυτό το σχεδιασμό. Και να το βγάλουμε στον αέρα, ρε παιδί μου.
2: Σωστά.
1: Θα ασχοληθεί ο Χριστούλιας, σου λέω.
0: Τώρα στο μεταξύ βλέπω το εξής. Η ταμπελίτσα με τον αριθμό 6 του τραπεζιού.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πέσει. Κάποιος την έριξε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν βαριέσαι, Σπύρο.
0: Τι παρατηρώ κι εγώ πρωί-πρωί.
1: Εγώ παρατηρώ ότι δεν έχει ξεκινήσει το φαγητό ακόμα. Πήγα να πω κανείς δεν τρώει ψωμί, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει.
2: Δεν νομίζω να έπαιρνε αρκεί για φαγητό.
1: Δεν είχαν όρεξη. Δεν βαριέσαι.
0: Και ακόμα κι αν είχαν όρεξη, ναι, νομίζω ότι.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό, πραγματικά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και πριν προχωρήσουμε, γιατί θα πάμε και μια βολτίζα στα περίπτερα λίγο πιο νωρίς. Σήμερα ελπίζω να προλάβουμε. Να σας πω ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σινέμα Kids, στο ξέβατο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Σινέμα Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε και δύο λόγια για την ταινία Δίδυμοι Μπελάδες του 1998. Είναι η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά, τα οποία σήμερα συνεχίζονται οι πανελλήνες εξετάσεις και σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού, δηλαδή λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και να μην νομίζετε ότι αυτά είναι τα δυσκολότερα.
0: Αλλά αυτό είναι το μόνο
1: τα δυσκολότερα έρχονται μπροστά σας, απλόχερα θα σας έρθουν, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα θυμάστε αυτές τις μέρες και θα αναπολείτε και όλες.
0: Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θέλω να ξαναπάω στο λυκείο εξάλλου.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, εσύ δεν.
0: Και απορώ ποιοι δεν θέλουν.
1: Εσύ δεν απέχεις και πάρα
0: όχι, πολλά. Όχι, αλλά εντάξει. Το λέω.
1: Καλημέρα στο Γιάννη τον Κούτρα. Καλημέρα, αδερφέ μου. Πρέπει αυτό τον καφέ να τον πιούμε κάποια στιγμή. Πόσους καφέδες έχουμε πει ότι θα πιούμε και δεν τελικά. Με τη δουλειά αυτή, πάμε γρήγορα στην βολτίτσα μας στα περίπτερα. Όπως σας είπε η Στεφανία, θα την κάνουμε σήμερα λίγο νωρίτερα, γιατί έχουμε και Vodafone Business μετά τις 7. Έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, θέλω να πιστεύω ενδιαφέρουσες, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Υφυπουργό Υγείας που εχθές δεν προλάβαμε να τον βγάλουμε στον αέρα, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την κόντρα. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο κεντρικός τίτλος. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Πολύ σωστή παρατήρηση της εφημερίδας. Τι δείχνει νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση. Αυτά από την εφημερίδα, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Λοιπόν, απογευματινή, στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μήνα λέει εφημερίδα και εγώ, να τα ξέρεις. Αυτά. Και έχει αναλυτικά τα μέτρα. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Ο ΠΚΕΠΕ, στο αρχείο έρευνα για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Αν δεν το είπαμε αυτό. Όντως, δεν προέκυψαν ενδείξεις ειδικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και τα μνημεία δεν είναι για πριβέ γλέντια. Σκληρή ανακοίνωση αρχαιολόγων μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth για το γάμο και τη δεξίωση που μετέτρεψαν σε πίστα στον αρχαιολογικό χώρο του Νιόκαστρου της Πύλου.
1: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Βλέπει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Μάλιστα, ναι, Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% το Μάιο. Μας τα είπε πριν από λίγο ο Δημήτρης ο Χριστούγιας. Νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, και πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς. Και ένα ενδιαφέρον θέμα επίσης, νέα απάτη με πρόστιμο τροχείας μέσω Gov. Ακόμη μια απάτη και πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής ως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου. Απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και, από Βουλή και Δικαιοσύνη ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι. Αυτό πρέπει να διαβάσεις, Σπύρο, εσύ.
1: Ναι, για πες.
0: Που τους πιάνεις κάθε πρωί στο στόμα σου.
1: Ναι.
0: Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες. Αυτάρεσκοι, δεν τους έχεις πει.
1: Όχι. Αλλά θα το βάλω. Θα βάλω λίγο, και παρακαλώ. Αυτή τη λέξη στο λεξιλόγιο μου.
0: Λοιπόν, Τραμπ σε Νετανιάχου. Τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Και νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Ανέφικτη η συνύπαρξη λόγω διαφορών στο στρατηγικό σχέδιο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Έχουμε δώσει μπόλικο ρεπορτάζ. Διαβάστε για την Καθημερινή. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Τον Οκτώβριο, νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όσο πάει και το πάει πιο πίσω ο Ερντογάν. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση τη ΠΑΛΣ, βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλος. Και έχει και την αντίστοιχη, την ανάλογη φωτογραφία. Αυτά στο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Καθημερινή.
0: Το Μανιφέστο. Βόμβες Σαλάτα και Σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Ισαγγελέως. Ο ΠΚΠΕ στο αρχείο δικογραφικού για τους βουλευτές της Δημοκρατίας Αθανασίου και Χάτζη Βασιλείου. Ακόμη θέμα ηγεσία σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Πασόκ εννοώ. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα το κόμμα Ανδρουλάκη, γράφει η εφημερίδα.
1: Πάμε γρήγορα στα νέα. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Μύρισε εκλογές και αναφέρει κιόλας και τα τέσσερα. Τα κίνητα, τους δικαστικούς, τις συντάξεις και τα επιδόματα. Οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις αν ανακαινίζεται ακίνητο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγή Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
1: Περνάμε στην Εσπρέσο. Η σιωπή των αμνών δεν το χωράει ο νους. Ο σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας πότισε με υπνοτικά χάπια τις ανήλικες κορούλες του για να μην ακούσουν ποτέ τα ουρλιαχτά της μάνας τους. Αυτά από την Εσπρέσο. 45 μαχαιριές. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, και κλείνω με την... βλέπω ότι δεν υπάρχει... Ναι, κλείνω με την Political. Πολύ γρήγορα. Ο ΠΚΕΠΕ Αλανοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης. Στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χάτζη Βασιλείου. Λοιπόν, με αυτά τα... και με την πολιτικά κλείνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Σουβέλας στο ενώπιο σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Σουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο στους Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ωριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή υπεραιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Συνεγκρεμό σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
18: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
18: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
18: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με επιτυχία πέρασε τις ιατρικές εξτάσεις ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα μεταγραφή του από την ΑΕΚ. Ο 29χρονος Ουκρανός μέθοδος επιθετικός που αγωνιζόταν στην Trabzonspor θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρετικά, άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εγώ τα έχω πει για έγκυρη ενημέρωση να διαβάζετε nikos.gr, δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε καθόλου. Α, μετά, κακό του κεφαλιού σας.
1: Δες.
0: Κακό του κεφαλιού σας.
1: Διαβάσα και εγώ κάτι άλλο και την πάτησα.
0: Λέβαια. Μα είναι δυνατόν.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Και εσύ βρούτε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Μπέρδεψα
0: βρούτου
1: τις μέρες.
0: Έλα ρε παιδί μου, εντάξει, σημαίνει αυτό.
1: Άρα...
0: Πρώτη φορά ξανασημαίνει. Άρα τι?
1: Αρχαία ελληνικά.
0: Αρχαία ελληνικά.
1: Μαθηματικά, βιολογία.
0: Δεν θα το κάνω σαν τις γιορτές. Έχω το Μάνο τον Ιφλή που κάθε φορά που κάνω λάθος στη γιορτή και στέλνω χρόνια πολλά αλλού με ψέγει να πούμε και μετά βγαίνει στην,
1: θα
0: στην εκπομπή.
1: Ενικός, θα διαβάσουμε το πρόγραμμα της Πανελλήνιας.
0: Ναι.
1: Το πρώτο,
0: στο ενικός.gr μπείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες.
1: Το περιμένω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το έχει ζητήσει να το ανεβάσουν.
1: Παραγγελιά.
0: Το ρεπορτάζ λοιπόν γίνεται κατόπιν παραγγελιάς, να το ξέρετε. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης, όλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στο studio@papagirialfm.gr.
0: Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται πάρα μα πάρα πολύ. Και επειδή ακριβώς ταλαιπωρείται, δεν θα σας πω τώρα τα γνωστά σημεία. Στον Κηφισό γίνεται, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα από πάνω μέχρι κάτω, από κάτω μέχρι πάνω και πάει λέγοντας. Επειδή λοιπόν είναι καλοκαιράκι, 3 Ιουνίου, εγώ να ξέρεις χειμώνα καλοκαίρι, τρώω παγωτό. Τρομπόλικο παγωτό. Μ' αρέσει ρε παιδί μου. Θα μπορούσα, πώς να το πω, να ζω με παγωτό. Και επειδή κάθε δεύτερη Τετάρτη, έτσι και σήμερα, έχουμε μαζί μας, θα καταλάβετε στην πορεία για ποιο λόγο συνδέω το παγωτό με το Vodafone Business. Έχουμε λοιπόν μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business βεβαίως, όπου σε αυτή την ενότητα εδώ και πάρα πολλούς μήνες ανακαλύπτουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε μια ιστορική ελληνική βιομηχανία παγωτού με παρουσία που ξεκινά από το 1958, παρακαλώ. Η Alpha Ice Creams ξεκίνησε από ένα μικρό εργαστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ως η πρώτη τζελατερία στην Ελλάδα και σήμερα συνεχίζει να παράγει ποιοτικό παγωτό με έμφαση στις αγνές πρώτες ύλες, την παράδοση και τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαζί μας είναι η εκπρόσωπος της εταιρείας, κυρία Χρύσα Ψωμιάδου. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Ψωμιάδου.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την Alpha Ice Creams και τη δραστηριότητά της.
2: Φυσικά, η Alpha Ice Cream είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και τη διάθεση ποιοτικών παγωτών σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Όπως αναφέρατε και εσείς, η εταιρεία ξεκίνησε το 1958, πάμε 68 χρόνια σχεδόν, από ένα μικρό εργαστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ήταν η πρώτη ζελατηρία στην Ελλάδα που παρήγαγε παγωτό από φρέσκο γάλα και επιλεγμένες πρώτες ύλες. Σήμερα συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, διατηρώντας όμως τη φιλοσοφία σταθερή, δηλαδή ποιοτικό παγωτό χωρίς έτοιμα μείγματα και συντηρητικά. Και δίνουμε έμφαση στις αυθεντικές γεύσεις και στις εξαιρετικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε.
0: Νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι ότι η ποιότητα φαίνεται να αποτελεί το βασικό στοιχείο της ταυτότητάς σας. Πόσο σημαντικές είναι λοιπόν οι πρώτες ύλες για το τελικό προϊόν, κυρία Ψωμιάδου?
2: Οι πρώτες ύλες είναι απολύτως καθοριστικές, καθώς επιλέγουμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως ας πούμε μέσα στις 55 γεύσεις σχεδόν που μπορείτε να βρείτε σε εμάς, η βανίλια Μαγαδασκάρης, η σοκολάτα Βελγίου, η φυσική μας τυχαρχείου και άλλα παραδοσιακά προϊόντα από τη Φλόρινα και το Πήλιο, αποδεικνύει την ποιότητα και την αξία που έχουν οι πρώτες ύλες για μας. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ξεκινά από την πρώτη ύλη και γι' αυτό και το έχουμε αυτό σαν αξία μας. Και αυτό είναι κάτι που ο καταναλωτής μπορεί να το καταλάβει στη γεύση του.
1: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σας?
2: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους. Εννοείται που λίγο ή πολύ όλες οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν αυτό. Είναι η ανάγκη της αύξησης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα η διατήρηση του υψηλού επίπεδου εξυπηρέτησης. Ιδανικά σε ένα προϊόν όπως είναι το παγωτό που είναι εποχιακό.
0: Λοιπόν, πόσο σημαντικός είναι σήμερα ο ρόλος της τεχνολογίας στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων?
2: Η τεχνολογία είναι απαραίτητη τόσο στο κομμάτι της οργάνωσης όσο και της επικοινωνίας, αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας. Μας βοηθά να λειτουργούμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με καλύτερο έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διανομής μας.
1: Λοιπόν, πώς αξιοποιείτε τις λύσεις του Vodafone Business στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, στο πλαίσιο αυτό της, και του σημαντικού ρόλου της τεχνολογίας που έχει στην λειτουργία μιας επιχείρησης?
2: Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με τη Vodafone εδώ και περισσότερο.
0: Πρώτες ύλες για το τελικό προϊόν, κυρία Ψουμιάδου.
2: Οι πρώτες ύλες είναι απολύτως καθοριστικές, καθώς επιλέγουμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ας πούμε μέσα στις 55 γεύσεις σχεδόν που μπορείτε να βρείτε σε εμάς, η βανίλια Μαγαδασκάρης, η σοκολάτα Βελγίου, η φυσική μας τυχαρχείου και άλλα παραδοσιακά προϊόντα από τη Φλόρινα και το Πήλιο, αποδεικνύει την ποιότητα και την αξία που έχουν οι πρώτες ύλες για μας. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ξεκινά από την πρώτη ύλη και γι' αυτό και το έχουμε αυτό σαν αξία μας. Και αυτό είναι κάτι που ο καταναλωτής μπορεί να το καταλάβει στη γεύση του.
1: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σας?
2: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους. Εννοείται που λίγο ή πολύ όλες οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν αυτό. Είναι η ανάγκη της αύξησης της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα η διατήρηση του υψηλού επίπεδου εξυπηρέτησης. Ιδανικά σε ένα προϊόν όπως είναι το παγωτό που είναι εποχιακό.
0: Λοιπόν, πόσο σημαντικός είναι σήμερα ο ρόλος της τεχνολογίας στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων?
2: Η τεχνολογία είναι απαραίτητη τόσο στο κομμάτι της οργάνωσης όσο και της επικοινωνίας, αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας. Μας βοηθά να λειτουργούμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με καλύτερο έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

0: εμάς. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ξεκινά από την πρώτη ύλη και γι' αυτό και το έχουμε αυτό σαν αξία μας. Και αυτό είναι κάτι που ο καταναλωτής μπορεί να το καταλάβει στη γεύση του.
1: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σας?
0: Οι μεγαλύτερες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τη μείωση του κόστους. Εννοείται που λίγο οι πολύ όλες οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν αυτό. Είναι η ανάγκη της αύξησης παραγωγικότητας και ταυτόχρονα η διατήρηση του υψηλού επίπεδου εξυπηρέτησης. Ιδανικά σε ένα προϊόν όπως είναι το παγωτό που είναι εποχιακό.
2: Λοιπόν, πόσο σημαντικός είναι σήμερα ο ρόλος της τεχνολογίας στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων?
0: Η τεχνολογία είναι απαραίτητη τόσο στο κομμάτι της οργάνωσης όσο και της επικοινωνίας αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας. Μας βοηθά να λειτουργούμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με καλύτερο έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διανομής μας.
1: Λοιπόν, πώς αξιοποιείτε τις λύσεις του Vodafone Business στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, στο πλαίσιο αυτό της, και του σημαντικού ρόλου της τεχνολογίας που έχει στην λειτουργία της μιας επιχείρησης?
0: Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με τη Vodafone εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια για όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας μας. Σταθερή, κινητή, ίντερνετ, IoT λύσεις. Η δουλειά μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην X-WAN Policy, καθώς εξυπηρετούμε περισσότερους από 1.000 ενεργούς πελάτες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η δυνατότητα να εκδίδουμε απομακρυσμένα τιμολόγια μέσα από τα οχήματα πώλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, γιατί δεν μπορεί να χαθεί ούτε μία ημέρα λειτουργίας.
2: Να περάσουμε λίγο στα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business. Πώς τα αξιοποιείτε αυτά τα εργαλεία στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας?
0: Φυσικά, μέσα από τις εφαρμογές Outlook, Teams, Excel και το Word μπορούμε να οργανώνουμε καλύτερα την επικοινωνία μεταξύ των τμήματων, να διαχειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές εργασίες και να έχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία ακόμα και απομακρυσμένα. Η αξιοπιστία των υπηρεσιών του Vodafone Business μας βοηθά να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε όλες τις καθημερινές μας εργασίες.
1: Αναφερθήκατε και στις IoT λύσεις από το Vodafone Business. Πώς σας βοηθούν στην πράξη?
0: Ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία όλων των θαλάμων, τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων, απομακρυσμένα όλο το 24ωρο, ακόμα και από το κινητό μας. Ταυτόχρονα λαμβάνουμε αυτόματα alert σε περίπτωση που υπάρξει κάποια απόκληση στη θερμοκρασία και αυτό μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε ότι η αλυσίδα ψήξης λειτουργεί σωστά σε κάθε στάδιο και ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην ποιότητα των προϊόντων που φτάνει τελικά στον καταναλωτή, στους καταναλωτές.
2: Και τι θεωρείτε ότι διαφοροποιεί την Alpha Ice Creams από τον ανταγωνισμό και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας, κυρία Ψωμιάδου?
0: Η προσήλωσή μας στην ποιότητα και στις αυθεντικές πρώτες ύλες είναι το αρχικό που διαφοροποιεί, πιστεύουμε τουλάχιστον ότι διαφοροποιεί την εταιρεία μας. Παράλληλα, η εμπειρία πολλών δεκαετιών, όπως σας είπα, από το 1958, η συνέπεια και η συνεχής εξέλιξή μας μας έχουν βοηθήσει να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα, αλλά και στις υποδομές και στις νέες τεχνολογίες, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε ακόμη καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και των καταναλωτών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε μια εποχή όπου η ποιότητα, η αξιοπιστία και η σωστή οργάνωση είναι πιο σημαντικές από ποτέ, επιχειρήσεις όπως η Alpha Ice Creams δείχνουν πως η παράδοση μπορεί να συνδυάζεται με την καινοτομία και την σύγχρονη τεχνολογία. Και να σας διαβάσω και ένα μήνυμα από τον Γιώργο από την Αγγλία που λέει ότι η βανίλια Μαδαγασκάρης είναι απίστευτη. Λοιπόν, κυρία Ψωμιάδου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή μέρα και καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Αυτά για σήμερα από την ενότητα. Η επιχείρησή σου μπορεί από το Vodafone Business με μπόλικη γεύση, δροσιά.
1: Μια βανίλια Μαδαγασκάρη τη θέλω. Η αλήθεια είναι.
2: Βανίλια Μαδαγασκάρη σε μένα ξέρει.
1: Με λίγο σοκολατίτσα.
2: Η σοκολάτα Βελγίου μου.
1: Εξαιρετική.
2: Στο μεταξύ για τη βανίλια Μαδαγασκάρη το συζητάω.

0: Τούσαμε νωρίτερα το πρωί με τον, με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη.
1: Ναι.
0: Διότι παίζει κάποια ομάδα με την εθνική ομάδα της Μαδαγασκάρης και έκανα το αντίστοιχο σχόλιο, το οποίο δεν του άρεσε ιδιαίτερα του Δημήτρη. Αλλά τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να πάρετε λοιπόν βανίλια από Μαδαγασκάρης ή σοκολάτα Βελγίου ή ό,τι άλλο θέλετε, για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στην κίνηση, διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ. Θέλει υπομονή λοιπόν στον Κηφισό, όπου έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα. Βλέπω μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή ένα μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από την Εθνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Κάποια στιγμή θα φτάσετε. Σε δύο, σε τρία τέρμινα θα φτάσετε στον προορισμό σας. Εσύ που κατεβαίνεις στον Κηφισό, μη γελάς με αυτά που ακούς για τον άγνωστο οδηγό που ταλαιπωρείται στην άνοδο, διότι θα ταλαιπωρηθείς αν δεν ταλαιπωρείσαι ήδη. Και εσύ, το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού. Φτάνει σε πρώτο χρόνο μέχρι και τον κόμβο της Ρενό εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά ανοίγει ο δρόμος και από το ύψος της Βικέλα μέχρι και ένα λεπτάκι, μέχρι και τη Λιωσίων έχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας πάσει ο λίγον τα νεύρα. Να μην σας πάσει τα νεύρα, να ακούτε Real FM, να ενημερώνεστε, να ακούτε μουσικές και ψυχραιμία. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Αθηνών έχει το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κουμουνδούρου, εκεί στην Κουμουνδούρου θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο. Είναι η λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά είναι και η πλατεία Κουμουνδούρου που υπάρχει και ένα κτίριο εκεί και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Στην περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, το κλασικό Αρδιτού. Μην. Καθίστε, χαλαρά, χαλαρά. Από Ριζάρι μέχρι το φανάρι του Χίλτον, επίσης.
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά, ναι, όσο μπορείτε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εκεί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Στην Κατεχάκη θα ταλαιπωρηθείτε επίσης. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης και φτάνει, ωραία Παναγιά μου, φτάνει μέχρι... μετά τον Καρέα, το επόμενο φανάρι.
1: Εσύ,
0: μετά
1: αυτό
0: τον
1: είναι
0: Καρέα,
1: πολύ κίνηση που λες.
0: Εκεί που είναι μέχρι την ΑΣΔΑΜ, την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση. Μια χαρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.

0: Τι ωραίος Πανικούλης είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ο Λάζαρος επισημαίνει και αυτός για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα τροχαία, ατυχήματα, δυστυχήματα. Είναι πραγματικά τρομακτική η αριθμή. Γεια σου Θανάση. Καλημέρα από η Ιαπωνία εν μέσω τυφώνα.
1: Να, ο φίλος από την Ιαπωνία.
0: Εν μέσω τυφώνα.
1: Α, τυφώνας νόμιζα ότι ήμουν εγώ, συγγνώμη.
0: Όχι, Στεφανία, είναι τσουνάμι. Ναι, εν μέσω τυφώνα ο χορός λέει καλά κρατήσει την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Μόνο ο Σαμαράς έλειπε από τους συνδετημόνες. Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Σας δώσαμε ρεπορτάζ εχθές για τον κύριο Σαμαρά, δεν σας δώσαμε? Αναλυτικότατο. Αναλυτικότατο. Είναι έτοιμο λέει και το έμβλημα και η ιδρυτική διακήρυξη και όλα.
1: Εντάξει, τώρα αν θα το κάνει δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε πει την αίσθησή μας. Άλλο το ρεπορτάζ και άλλο η αίσθηση.
1: Όχι, εννοώ άλλο η ετοιμασία ενός κόμματος και άλλο η ανακοίνωση.
0: Σωστό. Και τι πράγματα θα φέρει.
1: Εντάξει, κι άλλο να φτιάξει ένα κόμμα και άλλο να θα κατέβει τελικά σε εκλογές.
0: Σωστό και αυτό επίσης.
1: Μάλιστα, πάμε.
0: Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας λίγο με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, που έχουμε πολύ καιρό να τον φιλοξενήσουμε στον αέρα και να τα πούμε δημόσια. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών μεταξύ άλλων και συνταγματολόγος. Έχει πολλές ιδιότητες που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τον κύριο Κατρούγκαλο αυτό το πρωινό. Παρ' όλα τα αυτά, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλή σας ημέρα στους δυο σας, στους ακροατές μας.
0: Να την κάνω ευθέως την ερώτηση.
1: Ευθέως.
0: Πλέον υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα βλέπατε τον εαυτό σας ξανά στην πολιτική ζωή, στην πρώτη γραμμή, με ένα κόμμα που θα βρίσκεται επικεφαλής ο κύριος Τσίπρας?
2: Είναι φανερό ότι η παρουσία του κύριου Τσίπρα αλλάζει το σκηνικό. Υπήρχε από παλιά μια αποδρομή της κυβέρνησης, αλλά δεν υπήρχε κάποιος που να περνά απέναντι και να εμφανιστεί ως εναλλακτική κυβερνητική λύση. Νομίζω ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα καλύπτει αυτό το κενό, φυσικά στο πλαίσιο και μιας ευρύτερης εισπύρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Εγώ όμως αυτή την περίοδο είμαι στον ΟΗΕ, η θητεία μου είναι περίπου στα μισά, επομένως δεν θα έχω άμεση ενεργή ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική ζωή. Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι πολύ καλά κάνει ο Αλέξης και βασίζει και το πολιτικό αυτό εγχείρημα κυρίως σε νέα πρόσωπα.
1: Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό, με τον όρο? Δεν είναι ακριβώς όρος που έχει θέσει, αλλά μάλλον είναι το να μην υπάρχουν ενεργεία βουλευτές.
2: Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει και πολύ καλά έχει κάνει το πώς θα προχωρήσει στο στήσιμο, στη στελέχωση του νέου κόμματος. Νομίζω και από ηθική άποψη. Το φαινόμενο της αποστασίας έχει τραυματίσει αρκετές φορές την ελληνική πολιτική ζωή. Δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα τώρα. Κανείς δεν κατηγορεί όσους προτίθενται να πάνε στο νέο κόμμα ότι το κάνουν με κάποια ιδιωτελή κριτήρια. Αλλά και οι εντυπώσεις μετράνε και νομίζω πολύ καλά κάνει.
0: Εσείς μετά τη λήξη της θητείας σας...
1: Ναι. Σε δύο χρόνια
0: ναι. Είσαστε στο μέσο της θητείας σας. Φαντάζομαι ότι σε δύο χρόνια ξεμπλέγετε από εκεί. Θα βλέπατε τον εαυτό σας λοιπόν.
2: Η θητεία μου είναι 3 συν 3 χρόνια.
0: 3 συν 3.
2: Είναι πολύ μακριά, δεν νομίζω ότι το συζητάμε.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Από εκεί και μετά αυτό είναι θέμα βέβαια όσων μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή του κόμματος. Δεν βλέπω αρνητικό να έχουμε κι άλλα αριστερά κόμματα στη Νέα Βουλή. Είναι φανερό όμως ότι τώρα το βάρος της εκπροσώπησης της εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης είναι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ο οποίος μπορεί μόνος του να προτείνει.
2: Όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι καταλήτης προφανώς για μια ευρύτερη δημοκρατική συσπήρωση όλων των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Και του ΠΑΣΟΚ δηλαδή.
2: Νομίζω οπωσδήποτε, ναι. Και άλλων δυνάμεων, αλλά νομίζω τουλάχιστον η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ είναι οι βασικοί παράγοντες της κυβερνητικής εναλλακτικής.
1: Μιλάμε για δύο κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν μια σύμπραξη εκλογική ή μετεκλογική. Το λέω δηλαδή, επειδή είχε αρχίσει μια συζήτηση και για κοινό ψηφοδέλτιο. Γι' αυτό το λέω.
2: Ακούτε κακά τα ψέματα μέχρι τις πρώτες εκλογές, γιατί νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε και δεύτερες. Δεν μπορούν να γίνουν συζητήσεις για συνεργασία. Είναι το ζήτημα που ποιος θα είναι πρώτος από την αντιπολίτευση. Όταν αυτό το πράγμα λυθεί, όταν ξέρουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, νομίζω ότι αναπόφευκτα θα τεθούν τα ζητήματα των συνεργασιών και με ποιο τρόπο θα μπορεί αυτή η συνεργασία να γίνει.
0: Να εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά σας. Υπήρξατε Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, είσαστε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρακολουθείτε τις εξελίξεις από πάρα πολύ κοντά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή μας, κύριε Υπουργέ? Έχουμε μια Τουρκία, έναν Ερντογάν απέναντί μας, ο οποίος μονίμως και συνεχώς γύρει διάφορα ζητήματα. Έχουμε θεματάκια και με την Αλβανία, με το τελευταίο περιστατικό στη Σβέρνητσα. Δεν θα λέγαμε ότι η γειτονιά μας βρίσκεται στην καλύτερη φάση της?
2: Έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι θα μπορούσε το καλύτερο. Έχουμε μια διακοπή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όχι μόνο αυτή που ακολουθούσαν η κυβέρνηση που ακολουθούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη γενικότερη παράδοση της Ελλάδας να αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και την γειτονιά μας, τον Αραβικό κόσμο, την Αφρική, την Κίνα πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Εννοώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που αντί για αυτή την παραδοσιακή μεταφορά της γέφυρας χρησιμοποίησε τον όρο προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης για να περιγράψει το τι είναι η Ελλάδα. Και αν αυτός ο όρος που τον χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά τον εμφύλιο πόλεμο μπορεί να πει κανείς ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα διπολικό κόσμο, αυτό που είχε χωρίσει τον πλανήτη στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών και στρατόπεδο της Σοβιετικής Ένωσης, στο νέο πολυπολικό κόσμο είναι προφανώς εσφαλμένος ο όρος. Βλέπουμε μια πλήρη αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων και στην περιοχή μας μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Διαμορφώνεται ένα σουνιτικό τόξο στο οποίο συμμετέχει η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ που μέχρι τώρα ήταν σχετικά απομονωμένο, το Πακιστάν και η Τουρκία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό πρέπει να προβληματίσει την ελληνική διπλωματία και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ, που υπάρχει βέβαια μια 20ετία διαμόρφωσης στρατηγικών ισορροπιών. Δεν μπορεί όμως η ελληνική διπλωματία να γνωρίσει και το φαινόμενο και το έγκλημα της γενοκτονίας που γίνεται εκεί, αλλά και την αναδιάταξη των δυνάμεων στον αραβικό κόσμο. Και φυσικά υπάρχει και η επιθετικότητα της Τουρκίας που ποτέ δεν έχει εξαφανιστεί. Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται η κυβέρνηση να μην είναι διατεθειμένη να τα αντιμετωπίσει παρά μόνο τρέχοντας πίσω από τα γεγονότα.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο είναι η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για εκεχηρία. Αναλυτικά στο real.gr. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και του 86 περί ευθύνης υπουργών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθηκε στη Βουλή. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα επανέλληνες εκτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδόν τρίχρονο παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά στην άνοδο του Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Θα μου επιτρέψεις το τελευταίο ημίωρο να το ξεκινήσω ευχάριστα.
1: Βεβαίως.
0: Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια, παρακαλώ. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσουμε άλλο, κυρία Κασίμη. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, το αληθινού ραδιοφώνου. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, υφυπουργός Υγείας.
0: Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά για τις προσλήψεις. Είχαμε πει και για τις προσλήψεις γιατρών και για τις προσλήψεις νοσηλευτών. Τώρα τι βρίσκεται στον αέρα, τι τρέχει, ποιες προκηρύξεις?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών, 1131 θέσεις, και σε λίγες μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και λοιπές ειδικότητες για την περιφέρεια και κάποιες περιφερειακές.
1: Ναι, για τους γιατρούς άρα είναι στον αέρα, έτσι?
2: Είναι στον αέρα.
1: Και πού κατανέμονται οι νέες θέσεις αυτές?
2: Κατανέμονται σε όλη τη χώρα, δεν είναι μόνο στην Αττική, και αφορούν όλες τις ειδικότητες. Είναι μια υποκήρυξη πολύ μεγάλη, από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Και για το νοσηλευτικό προσωπικό, όταν λέμε τις επόμενες μέρες, μπορεί να έχετε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο?
2: Ναι, να πούμε εδώ ότι για το νοσηλευτικό προσωπικό στην Αττική έχει ανοίξει η πλατφόρμα και αυτή τη στιγμή προσλαμβάνονται όσοι έχουν κάνει αίτηση. Η πλατφόρμα για για την περιφέρεια θα ανοίξει εντός αυτής της εβδομάδας ή την επόμενη.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας πάω λίγο στον έμπολα. Επειδή ακούστηκαν πολλά, διαβάσαμε πάρα πολλά. Μάλιστα, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, βέβαια για άλλους λόγους, αλλά αυτό το οποίο έγινε στο Αττικό νοσοκομείο, που φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε και ψάχαμε να βρούμε αν τελικά βρίσκεται σε καραντίνα το νοσοκομείο. Τι ακριβώς γίνεται εκεί, γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση? Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Τελείως άσχετα και ξεχωριστά θέματα.
0: Ξεχωριστά θέματα, ασφαλώς.
2: Ναι. Ο έμπολα είναι ένας ιός που υπάρχει και αρκετά χρόνια στην Αφρική, με ένα συγκεκριμένο τρόπο μετάδοσης. Κατά καιρούς γίνονται εξάσεις της εμφάνισης του επιδημίες, τοπικές επιδημίες. Δεν έχει καταγραφεί τις προηγούμενες φορές κανένα κρούσμα στην Ελλάδα και ελάχιστα κρούσματα στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο παρακολουθούμε δεν αναμένεται να προκαλέσει κάποια πίεση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε περιοχές της Αφρικής, όπως και έχουμε μια έξαρση τοπική επιδημία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Επιδημία, όχι η πανδημία. Επιδημία. Καλά κάνετε και το. Και το τονίζετε. Μπορείτε να μας πείτε και τι γίνεται παρεπιπτόντως, γιατί είναι ένα θέμα συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, σε σχέση με τις εξελίξεις στο θέμα των θεραπείων για τον καρκίνο?
2: Έχουμε μια πολύ ενθαρρυντικές ανακοινώσεις στο συνέδριο που έγινε στο Σικάγο και για ένα καρκίνο του παγκρέατος που ήταν αρκετά δύσκολη θεραπεία. Έχει βρεθεί ένα φάρμακο το οποίο είναι εξαιρετικά υποσχόμενο, η αμύβαντα μπάμπι, αν το λέω σωστά, το οποίο διπλασιάζει, έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι στιγμή. Εξαιρετικό, πολύ καλό νέο. Είναι αυτό που λέμε, ότι η επιστήμη στο τέλος θα νικήσει.
1: Είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο για να πάρει αδειοδότηση, επειδή το ξέρετε και καλύτερα εσείς. Γιατί έχουν έτσι γεννηθεί ελπίδες σε ασθενείς.
2: Είναι στη φάση τριών κλινικών μελετών, είναι προς το τέλος της διαδικασίας. Δηλαδή θα πάρει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να το πω ζωή ακριβώς.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει.
2: Γιατί είναι διαφορετικό FDA, είναι διαφορετικό EMA, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων. Αλλά έχουν τελειώσει οι κλινικές δοκιμές. Γιατί για ένα φάρμακο είναι η έρευνα, είναι οι κλινικές δοκιμές στα εργαστήρια, σε πειραματόζωα, μετά είναι σε ασθενείς. Έχει τελειώσει και η φάση 3, δηλαδή, που είναι για τους ασθενείς. Άρα είναι εξαιρετικά. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πάρει την άδεια.
1: Α, μάλιστα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κύριε Υπουργέ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για το γεγονός και στέλνουν μηνύματα ακροατές και ακροάτριες για την αναμονή. Εξακολουθεί και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή, υπάρχουν παραδείγματος χάρη μηνύματα που λένε ότι στα έκτακτα σε εφημερεύουν νοσοκομείο. Μέχρι να μπω σε κρεβάτι, αφότου είχε περάσει βεβαίως από τα επίγοντα, πέρασαν μέχρι και 6 ώρες.
2: Οι 9 ώρες ήταν η αναμονή όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα στα τμήματα στα επίγοντα. Στα επίγοντα, αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τις 5 ώρες. Είναι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό είναι ο χρόνος που έχουν και άλλες ειδικότητες, και θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Έχουν μια πολύ σημαντική βελτίωση, η οποία επιτεύχθηκε με τρεις τρόπους. Πρώτον, είναι η στοχευμένη πρόσληψη προσωπικού στα επίγοντα, που έχουμε πάρει από γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς που εργάζονται στο τμήμα επιγόντων. Δεύτερον, είναι η ανακαίνιση, η αναδιάρθρωση των επιγόντων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό, αλλά να έχεις ένα αξονικό το οποίο είναι μακριά από τα επίγοντα, μπορεί να χρειάζονται και μισή ώρα για τη μεταφορά κάθε ασθενούς. Αν είναι δίπλα, μπορεί να χρειάζονται μόνο 5 λεπτά, οπότε κερδίζεται πολύ μεγάλος χρόνος. Και ο τρίτος είναι το βραχιολάκι, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο μας βοηθάει να βλέπουμε πού υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι ώστε να παρεμβαίνουμε και να διορθώνουμε.
0: Από το σύστημα αυτό, πού έχετε εντοπίσει τις περισσότερες καθυστερήσεις και βεβαίως να μας διευκρινίσετε και αυτό το οποίο ξεκινήσατε να λέτε και σας διάκοψα.
2: Είπατε και εσείς 5 με 6 ώρες.
0: Ναι.
2: Ένα μέτριας βαρύτητας περιστατικό, ένα τροχείο με ένα ελαφρύ κάταγμα. Θα πρέπει να το δουν 4 διαφορετικές ειδικότητες τουλάχιστον. Γενικός χειρουργός, ορθοπαιδικός, νευροχειρουργός, θωρακοχειρουργός, να κάνει αξονική, να κάνει υπέρηχο, να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις, το οποίο πρέπει να έχουμε και τα αποτελέσματα. Είναι σαν να επισκέπεται 7 διαφορετικούς σταθμούς σε ένα απόγευμα. Ή πολλές φορές που ακούμε πήγα στα επίγοντα στις 6 ώρα και έφυγα στις 1 η ώρα το βράδυ, στις 2 η ώρα το βράδυ. Και πάμε και βλέπουμε το περιστατικό. Και αυτό το λέω και ως γιατρός που έχω εργαστεί σε επίγοντα, έχω εργαστεί και στη Νίκαια και στο Αττικό και στον Ευαγγελισμό, σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία. Μπορεί να έχει ολοκληρώσει ο ασθενής σε 5 ώρες τις εξετάσεις και τους γιατρούς και να είπε μία από τις ειδικότητες, ένας συνάδελφος, ξέρετε, θα το ξαναδώ σε 2 ώρες. Κάτι που κάνουμε αρκετά συχνά είναι νευροχειρουργοί, για παράδειγμα. Οπότε ο ασθενής μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο και 7 και 8 ώρες, αλλά είναι χρόνος ο οποίος γιατροί αποφάσισαν ότι πρέπει να παραμείνει τόσο χρόνο στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και πρέπει να διευκρινίζονται αυτά τα πράγματα, γιατί οι αριθμοί από μόνοι τους δεν λένε πόση ώρα. Το θέμα που έχει είναι πόση ώρα περίμενε για να αρχίσει η πρώτη εξέταση.
1: Μάλιστα.
2: Αν η πρώτη εξέταση ξεκινάει σε μισή ώρα, 40 λεπτά, σε μία ώρα, από εκεί και πέρα τα επίγοντα, η ροή τους είναι πλέον απόφαση των γιατρών πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί.
1: Και
2: να πούμε ένα παράδειγμα, το ΚΑΤ είχε 2,5 σχεδόν ώρες αναμονής και το Πέδον Αγίας Σοφίας 1 ώρα και 20 λεπτά.
1: Ναι.
2: Αυτή η χρόνη είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι.
0: Ναι. Αυτή η χρόνη είναι όντως μικρή και είναι και διαχειρίσιμη. Οι υπόλοιποι 5 και 6 ώρες, το ξέρετε και εσείς, το καταλαβαίνετε, επειδή είσαστε γιατρός και έχετε δουλέψει.
2: Και γι' αυτό είναι ένα λεπτό όμως. Γιατί πρέπει να βάλουμε και εκεί που πρέπει να είναι. Γιατί άμα σας λέω ότι 5 ώρες, και αυτό είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, είναι η ώρα που είναι η αναμονή στα επίγοντα ενός μέτρου περιστατικού.
0: Άρα, κύριε Υπουργέ, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει θετικό πρόσημο για εσάς?
2: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ίσως σοβαρότερη από τον καιρό της ίδρυσής του, σε ένα σύστημα με πάρα πολλά προβλήματα και έχουν διορθωθεί αρκετά πράγματα.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Mm-hmm. Βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχαμε ποτέ. Ανακαινίζουμε κτίρια, γιατί είχαμε και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης, βέβαια, το οποίο βοήθησε πολύ.
2: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψηφιακή αναβάθμιση, μπορεί να τη δει κανείς στο κινητό του με το My Health App. Έχουμε το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που είναι πολύ μεγάλη στροφή του Υπουργείου Υγείας για να γίνει πραγματικά Υπουργείο Υγείας και να σταματήσει να είναι Υπουργείο Ασθένειας. Δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ό,τι προβλήματα και να υπάρχουν, όσες δυσκολίες και να υπάρχουν σε μια χώρα η οποία είναι ένα σύστημα το οποίο βγήκε από δύο πολύ μεγάλες κρίσεις, ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ίσως την καλύτερη από τον καιρό της ίδρυσης του.
1: Κύριε Θεμιστοκλέους, έγινε μια έρευνα πριν από λίγες μέρες από την ΠΟΕΔΗΝ, η οποία καταγράφει όμως την ίδια ώρα που μας λέτε αυτά, και δεν παραγνωρίζει κανείς ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Ωστόσο, καταγράφει πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις σε κέντρα υγείας και σε Αιγαίο και σε Ιόνιο και σε Κρήτη. Σε κέντρα υγείας δηλαδή νησιών, με κλειστές ΜΕΘ, με κλινικές να υπολειτουργούν, με μεγάλες ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες. Και όλα αυτά ενώ έχει αρχίσει η τουριστική σεζόν και σε ένα-δυο μήνες θα κορυφωθεί.
2: Ναι. Όλα αυτά έχει ένα μέτρο σύγκρισης και το μέτρο σύγκρισης είναι το πού βρισκόμαστε, πού ήμασταν και πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά πού ήμασταν πότε, σε σχέση με πότε, θέλω να πω, δεν είστε κυβέρνηση ένα χρόνο.
2: Όχι, με πριν από δύο χρόνια και με πριν από 7 χρόνια και με πριν από 20 χρόνια, σας λέω διαχρονικά τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, ειδικά στους γιατρούς που έχει αλλάξει αρκετά το εργασιακό πλαίσιο, έχουμε αύξηση του μισθού, αύξηση τη εφημερίε, οριζόντια φορολόγηση εφημεριών, δυνατότητα άσκηση ιδιωτικού έργου. Έχουμε καλύψει θέσει που διαχρονικά μέναν κενές και άγονες. Και στι δύσκολε περιοχέ, από τι 300 τέτοιε θέσει, από το 2010, όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια, δεν υπήρχε κανεί υποψήφιο, έχουμε καλύψει τα 2/3.
1: Στη Κρήτη είναι που υπάρχουν ελλείψει που βλέπω, είναι δύσκολη περιοχή, ακριτική περιοχή. Η Κρήτη, βλέπω στο Βενιζέλιο, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ πάντα τα στοιχεία, είναι περιοχή ακριτική.
2: Όχι, δεν είναι ακριτική περιοχή. Η Κρήτη, το Παγνί και το Βενιζέλιο, αλλά το Παγνί έχει αύξηση στους γιατρούς περίπου 20%. Το να έχει μία κλινική συγκεκριμένη σε ένα νοσοκομείο, που δεν είπε κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό.

0: μπορεί να υπάρξει μακροχρονιά άδεια, μπορεί να έχουμε παρατήσεις για τον ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να χαλάει τη γενική εικόνα. Σας το λέω, η Κρήτη έχει πολύ περισσότερους γιατρούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Το ΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Κρήτη, έχει περίπου 20% περισσότερους γιατρούς.
1: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
2: Αν δεν πάμε να. Ναι, εντάξει, ήθελα να μας πει λίγο περισσότερο για τις ελλείψεις, αλλά αν δεν έχουμε.
0: Ό,τι θέλετε, ρωτήστε μας. Δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι. Ότι θα υπάρξουν περιοχές στη χώρα, ειδικά με το γεωγραφικό ανάγλυφο που έχει η Ελλάδα, με την πολύ μεγάλη δυσκολία στα νησιά, θα παρουσιαστεί ένα κενό, είτε γιατί δεν έχει καλυφθεί η θέση, είτε γιατί η θέση έχει καλυφθεί, αλλά υπήρξε αναρωτική άδεια. Που το ΕΣΥ είναι ένα ζωντανό οργανισμό, και ακόμη και σε αυτό, ή στι μετακινήσει που κάνουμε το καλοκαίρι, έχουμε θεσπίσει 2.000 ευρώ σε κάθε μετακίνηση επιπλέον του μισθού. Το οποίο έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι. Είναι ένα απλά αυτό το ποσό δίνεται για μία φορά, οπότε μετά αρχίζει η μάχη τη καθημερινότητα, κύριε Υπουργέ.
0: Το ποσό γίνεται στη μετακίνηση το καλοκαίρι, για να καλύψουμε την αυξημένο κόσμο στα νησιά, μετακινούμε κόσμο από το αστικά κέντρα.
2: Ναι.
0: Σε κάθε μετακίνηση γιατρού είναι 2.000 ευρώ επιπλέον του μισθού.
2: Με ένα επίσης σημαντικό θέμα και δεν το συζητάμε συχνά, είναι ανακουφιστική φροντίδα. Εσείς ως Υπουργείο έχετε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο για αυτό?
0: Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει ολοκληρωθεί όλη η νομοθεσία γύρω από την ανακουφιστική φροντίδα, το προεδρικό διάταγμα, έτσι ώστε να έχουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική και ένα οδικό χάρτη στο πώς θα δημιουργήσουμε μονάδες σε νέα νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν, στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που προβλέπονται κλίνες ανακουφιστικής. Στην Αθήνα γίνεται συζήτηση να δημιουργηθεί μια μονάδα στους επόμενους 12 ή 18 μήνες, για να είμαι πιο ακριβής, και έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που περιλαμβάνει τεχνικό σχέδιο δράσης, περιλαμβάνει και εκπαιδεύσεις γιατρών, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε και αυτή την υπηρεσία στους ασθενείς, ειδικά στους ασθενείς σε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
2: Είναι κάτι το οποίο κρέμει χρόνια.
1: Χρόνια, πολλά χρόνια, και μας δίνει είδηση τώρα ο κύριος Θεμιστοκλέους ότι μπαίνουμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Να έχουμε και ανακουφιστική φροντίδα στη χώρα μας.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα, κύριε Υπουργέ, διότι αυτό όντως χρειάζεται και το επισημαίνουν συνάδελφοί σας, εσείς ο ίδιος, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, και βεβαίως να είναι προς όφελος των ασθενών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι.

0: για τεντόπανα καλύτερα καλμπαρί.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
0: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ρομαντζάδα μας διώχνει σιγά σιγά, κύριε Σαβρανίδη.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς είναι εκεί που θες να πας, να ξέρεις, έχεις στο Σουλάρι Αρκαδίας.
0: Στο Σουλάρι Αρκαδίας.
1: Μας στέλνει ο Γιάννης, επειδή μας στέλνει καθημερινά θερμοκρασία 13 βαθμούς, ό,τι πρέπει για σένα.
0: Είναι μια χαρούλα, είναι μια χαρούλα. Εδώ έχουμε ένα καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Είναι ωραίο, μωρέ, καλοκαίριασε.
0: Είναι καλοκαίριασε. Θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πόσο?
0: Μέχρι 32 θα φτάσει.
1: Μια χαρά.
0: Ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα μην πάρεις, δεν χρειάζεται.
1: Καλά, εσύ δεν παίρνεις ούτε ζακέτα.
0: Καλά, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, ναι, και τι άλλο να πάρω.
0: Ένα μαγιουδάκι, ρε παιδί μου, ένα
1: παγωτό.
0: Ένα παγωτό, όχι μόνο ένα, γιατί άμα ξεκινήσεις με το ένα παγωτό, δεν σταματάς ποτέ στο ένα παγωτό.
1: Προσοχή, ένα παγωτό, αρκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω.
0: Όπως θα λες. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα.
1: Και όχι μόνο στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, παντού λέμε τώρα. Στην πρωτεύουσα και παντού.
1: Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα και στην Ιαπωνία και στο Χοτσιμίχ. Και από όπου μας
0: ακούνε.
1: Δανία, Ολλανδία, στο Λονδίνο. Είμαστε. Μας έγραφα νωρίτερα. Λοιπόν.
0: Διεθνή καριέρα, κυρία Κασίμη. Διεθνή
1: και
0: καριέρα κάνετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 5 Ιουνίου, το βάλετε το Grease.
0: Grease.
1: 1978 αγέννητη. Το πιο feel good musical όλων των εποχών με του Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά.
0: Να πάρετε τα παιδιά σας να
1: Very
0: πάτε.
1: Nice.
0: Έτσι, να δούνε και το Grease. Γενικότερα, τι ωραίες εποχές που ήταν, πώς εξελισσόταν η αγάπη, ο έρωτας ανάμεσα στους νέους.
1: Αυτός ο ρομαντισμός.
0: Αυτός ο ρομαντισμός.
1: Λείπει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Με το μαλλί εκεί του Τζον Τραβόλτα. Πρέπει να φύγουμε, κύριε Σαπρανίδη.
1: Ούτε ένα τίποτα δεν μας αφήνει.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη ήταν μαζί σας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης μαζί σας στο άλλο μικρόφωνο.
0: Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας. Τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Για χαρά.
2: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
3: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο.

0: Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός
18: σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βασιλίση Σοφία, Αρδιτού, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε ωριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των ΗΠΑ με το Ιράν. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αύριο θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 41 ετών άνδρας που σκότωσε με 45 μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ηρήμη ψυχική κατάσταση.

0: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσει στα υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών. Με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
2: Αυτοί που φεύγουν.
3: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσέιν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
2: Σφυγούν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μη φανούν.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.

0: Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
1: Σας
0: αφήνουμε μόνους σας να το ευχαριστηθείτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε.
3: Και αυτούς που μένουν.
4: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
3: Οι μοίρες μαπώνια πάντα τους δέρνουν.
5: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
3: Και αυτούς που
6: σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.
3: Οι μοίρες μαπώνια πάντα τους δέρνουν.
7: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
8: Όπα, όπα τέτοια. Ένας.
3: Αυτοί που φεύγουν.
9: Έτσι είναι, Αμαλία μου. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν. Όπως πολύ σωστά λέει το τραγούδι εδώ με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
10: Μεγάλη στεναχώρια έχω. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ. Εντάξει, αφού τόσο προσπαθήσαν να κάνουν αυτό το κόμμα, την αριστερά εννοώ, και θέλανε τόσο πολύ να μείνουν, γιατί φεύγουν.
9: Εντάξει, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
10: Ποιες συνθήκες είναι διαφορετικές?
9: Όταν αναγκάστηκαν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν όταν είχε αναλάβει την προεδρία του κόμματος ο Στέφανος Κασελάκης. Για τότε, αυτό λοιπόν αποχώρησαν
10: και
9: τότε.
10: Και γιατί δεν γυρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού φύγανε για τον Κασελάκη και τώρα δεν έχουν θέμα?
9: Γιατί όπως λένε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
10: Α, τον έκλεισε τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι για άλλο κύκλο.
9: Έτσι διαπιστώνουν τουλάχιστον.
10: Ξέρεις, λίγο, έχω μπερδευτεί. Όσοι κάνουμε ένα πολιτικό ρεπορτάζ και σε συγκεκριμένους χώρους, θυμόμαστε. Συμφωνούσαν, θέλαν ή δεν θέλαν κάποιοι από αυτούς που αποχωρήσαν να παραιτηθεί και να φύγει, να κάνει στην άκρη Αλέξη Τσίπρας. Ρωτώ.
9: Α, αυτό εγώ δεν το ξέρω.
10: Α, δεν το ξέρεις.
9: Εμένα μην με βάζεις αυτά.
10: Όχι, δεν σε βάζω εγώ σε αυτά. Λέω, ερωτήματα θέτω. Λέω, και ξαφνικά αγαπήσαν πάλι τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, λίγο τρελαίνομαι. Λίγο τρελαίνομαι.
9: Γιατί θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα?
10: Αυτό δεν το ξέρω.
9: Ή θα πάνε όλοι?
10: Αυτό συμφωνώ. Επίσης, από την Αμαλία λένε ότι δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Άλλες προφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο έχουν γίνει δηλαρίσματα. Εγώ λέω την επίσημη γραμμή του κόμματος της Ελλάς που λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Βεβαίως, δεν νομίζω τώρα η κυρία Αχτσιόγλου, η οποία λέει θα παραμείνω ενεργή στην πολιτική.
9: Ναι, γιατί να πούμε ότι παρέδωσε η κυρία Αχτσιόγλου την έδρα της, είναι και η μοναδική η οποία παρέδωσε και την έδρα.
10: Και την πήρε ο κ. Δραγασάκης.
9: Παραιτήθηκε δηλαδή από το βουλευτικό αξίωμα. Έτσι.
10: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η Έφη Αχτσιόγλου. Που ήταν και νεότερη υπουργός επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, 31 ετών έγινε υπουργός εργασίας. Ότι θα έφευγε χωρίς να ξέρει η ίδια ότι θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέω εγώ. Τώρα, αν αυτό εκείνη αυτό έχει στο μυαλό της, αλλά δεν υπάρχει κάποια συζήτηση, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
9: Η ίδια πάντως διέψευσε χθες ότι έχει γίνει κάποια συμφωνία με το νέο κόμμα. Ελλάς, δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
10: Εγώ απλώς θα περιμένω μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι σταδιακά θα γίνουν δηλαδή θα προσθεθούν στην Ελλάς αυτά τα παλαιοί σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά δεν το ξέρω και δεν μπαίνω σε αυτό. Αλλά δεν θα γίνει αυτομάτως, ούτε τώρα. Τώρα μπορεί να έχουμε να είναι ένας, να είναι δύο, να είναι τρεις από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που λέει είναι ότι εγώ έφτιαξα ένα καινούριο κόμμα, είδαμε τέσσερα καινούργια πρόσωπα και προσώπους τύπου. Άρα δεν θέλει να ταυτιστεί απόλυτα αυτή τη στιγμή με το παλιό.
9: Εγώ αυτό που είχα ακούσει, ρε παιδί μου, και πρόσφατα από στελέχη του νέου κόμματος να λένε, είναι ότι δεν θέλουμε να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δεν θέλουμε μία επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ένα κόμμα με συνιστώσεις, με τάσεις, με ομπρελές, με αδιάβροχα, με 2, 3, 53 και 1013 κτλ.
10: 53 νομίζω ότι δεν θα υπάρχει.
9: Δεν θέλει ένα τέτοιο νέο κόμμα.
10: Λογικό είναι, γιατί ουσιαστικά η αποχώρησή του και από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που παρτίθηκε και από βουλευτής κτλ. Και με αυτό έχει να κάνει, ότι δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα κόμμα χωρίς τις πολλές τάσεις με διαφορετικές απόψεις για πολύ σοβαρά θέματα. Και το έχουμε ζήσει και αυτό και στην εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν ξέρω πόσο όλα αυτά δένουν μεταξύ τους για να έχουμε δηλαδή μαζικά να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να είναι αριστερά να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και ξαναλέω, δεν ξέρω ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, αν έχει γίνει συζητήσεις, αν γίνονται στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο. Αν κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους ότι εγώ θα φύγω και θα πάω στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουν μιλήσει. Πού να το ξέρεις όλα αυτά?
9: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Το γεγονός είναι ότι είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα για τη Νέα Αριστερά, η οποία έμεινε με 4 βουλευτές. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου την παίρνει ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης.
10: Ανεξάρτητος όμως.
9: Ανεξάρτητος, ο οποίος πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Θα πρέπει να ορκιστεί αρχικά ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
10: Βεβαίως.
9: Επειδή είχε κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές.
10: Και μετά είναι
9: ανεξαρτητοποιηθεί. Ακριβώς.
10: Να πούμε πια ότι η ανεξάρτητη βουλευτές, συγγνώμη, είναι η δεύτερη δύναμη, κοινοβουλευτική δύναμη μέσα στην Βουλή. Είναι 40 νομίζω πια. Η 32 έχει το ΠΑΣΟΚ. Αν τα θυμάμαι καλά, 32 δεν έχει. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Λοιπόν, άλλο ένα περίεργο. Έτσι, της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Η ανεξάρτητη παραπάνω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, πώς βρέθηκε ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά.
9: Εδώ έχουμε τη διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση.
10: Δεν υπάρχει
9: δηλαδή,
10: αυτό το
9: αυτός
10: πράγμα.
9: Ο χώρος πραγματικά. Μια ζωή, ρε παιδί μου, από τη δημιουργία του τότε, από το κουκουέ εσωτερικού, από το 68 και μετά, γίνεται τη διάσπαση, δηλαδή πραγματικά.
10: Ναι, και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπει με φόρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς, ότι έχει ένα boost λόγω της επανεμφάνισής του. Άλλοι λένε ότι αργότερα μπορεί να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά. Εγώ θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις και του φθινοπόρου. Όμως, ακριβώς αυτός ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, έτσι, δεν θα πω του προοδευτικού χώρου, θα πω της κεντροαριστεράς, και ακριβώς ότι δεν μπορούσαν να συνοηθούν ποτέ μεταξύ τους, αν υπήρχε ένα πρόσωπο.

0: 40 νομίζω πια. Η 32 έχει το Πασόκ. Αν τα θυμάμαι καλά, 32 δεν έχει. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Λοιπόν, άλλο ένα περίεργο τη πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Η ανεξάρτητη παραπάνω από το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, που είναι Πασόκ, βεβαίως, πώς βρέθηκε ως κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ, επειδή διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά.
1: Εδώ έχουμε τη διάσπαση τη διάσπαση, ο διάσπαση.
0: Δεν υπάρχει
1: δηλαδή,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ο χώρο πραγματικά. Μια ζωή, ρε παιδί μου, από τη δημιουργία του τότε, από το κουκουέ εσωτερικού, από το 68 και μετά, γίνεται της διάσπασης, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπει με φόρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς, ότι έχει ένα boost λόγω της επανεμφάνισής του. Άλλοι λένε ότι αργότερα μπορεί να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά. Εγώ θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις και του φθινοπόρου. Όμως, ακριβώς αυτός ο κατακαιρματισμός της κεντροαριστεράς, έτσι, δεν θα πω του προοδευτικού χώρου, θα πω της κεντροαριστεράς, και ακριβώς ότι δεν μπορούσαν να συνοηθούν ποτέ μεταξύ τους. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο που θα ένωνε όλους, θα επανεμφανιζόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που λέγεται ότι μπορεί να ενώσει. Τώρα, αν μπορεί να ενώσει τους νέους με τους παλιούς και όλο αυτό, αυτό θα το δείξει η ιστορία και θα το αποδείξει.
1: Για αρχή λοιπόν είχαμε την αποχώρηση 7 βουλευτών και τουλάχιστον 140 στελεχών από τη Νέα Αριστερά.
2: Όπα! Όπα τέτοια! Ένας-ένας!
1: Ένας-ένας παιδιά με τη σειρά! Από την άλλη το μήνυμα το οποίο έρχεται από το καινούριο κόμμα, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά παιδιά, όπα, δεν υπάρχουν θέσεις.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Το είπε η κυρία Κούφο-Νικολάκου.
3: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
4: Δεν έχει, κυρία
3: Χατζηδάκη. Αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Δεν υπάρχουν λοιπόν εξασφαλισμένες θέσεις, ούτε υπάρχουν εδώ πέρα προνόμια, ούτε θα μπορούν να έχουν αξιώσεις κτλ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά βλέπουμε.
0: Διαβάζω ένα μήνυμα της Αναστασίας. Καλημέρα, Αναστασία. Μου λέει μεταξύ μας, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Απορώ και στενοχωριέμαι. Ξέρετε τι κάνανε τότε στο Τζίπρα αυτή η ομάδα και δύο ομπρέλα στην οποία άνοικαν. Ανήκαν, συγγνώμη, πολλά φιλιά. Είναι αυτό που είπα εγώ. Πώς γίνεται την ώρα που έχεις, μάλιστα το κόμμα σου για να λάβει διευρυμένες τις χώρες να διαφωνείς και να έχεις δική σου γραμμή και ξαφνικά να λες ότι όχι, έτσι θα πάω πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρεις την πολιτική, όλα γίνονται. Αυτό.
1: Από εκεί και πέρα είχαμε και την τοποθέτηση του Γαβρίλη Σακελαρίδη, που είναι επικεφαλής πλέον του κόμματος της Νέας Αριστεράς, για τις αποχωρήσεις.
5: Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Θα παραμείνουν λοιπόν αυτά τα στελέχη εκεί στην αριστερά, ο κύριος Σακελαρίδης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος,
0: η κυρία Σένα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Α, και η κυρία Πέρκα είπε για παράδειγμα ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν πρόεδρος του κόμματος και κοίταζε να πάει σε άλλο κόμμα. Εντάξει, θα υπάρχουν τώρα για αυτές οι δηλώσεις. Θα μου πείτε βέβαια, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο στις δημοσκοπήσεις βρισκόταν περίπου στο 1-1,5%
0: ποτέ
1: δεν ήταν. 2...
0: Ναι, δεν είχε. Δηλαδή, δεν είδε και δικούσε την είσοδο του, έκανε στη Βουλή με αξιώσεις. Παρ' όλα αυτά, σου λέει φύγαμε. Κάναμε ένα νέο κόμμα. Κάποιοι λένε ότι όσοι μείναν θα πάτε με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν ισχύει, λέω τα σενάρια.
1: Τοποθετήθηκε ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει σε συνεργασία.
0: Α.
1: Με την Νέα Αριστερά. Αλλά ναι. Πλην ενός.
0: Πιανού.
1: Εδώ μου. Τώρα έχουμε άλλα θέματα.
0: Για πες μου.
6: Ο Ευκλήδης ήταν η αριστερή μου συνείδηση, υποτίθεται. Ήταν ο άνθρωπος που θα μετράβαγε από το αυτή αν πήγαινα να υπογράψω μνημόνιο. Mm. Και μετά από μένα έρχεται και το υπογράφει. Και ζητάει ακόμα και σήμερα να θεωρήσουμε το σπουδαίο πράγμα η υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Αυτό θα ήταν το τέλος του Μέρα 25 Νότια Αριστερά. Είπα ότι υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι μέσα. Αν, θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτια μας, να τα κάνουμε φιλόξενα.
0: Φιλόξενα.
1: Ναι, σε συνεργασία πλην Τσακαλώτου. Δεν θέλει το Τσακαλώτου.
0: Πάντως, βρείτε τα. Αλλά να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά αξιόλογα στελέχη.
1: Φυσικά και υπάρχουν.
0: Έτσι, ο κύριος Χαρίτσης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
1: Φυσικά.
0: Η κυρία Αχτσιόγλου, ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ αναρωτήθηκα κάτι άλλο. Όταν διαφωνούσαν με τον Αλέξη Τσίπρα ή όταν αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αυτά που έλεγαν και μεταξύ τους, γιατί ξέρουμε τα παρασκήνια, αυτό είπα εγώ. Υπάρχουν. Και ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έτσι. Θέλω να πω, είναι τρία στελέχη τα οποία και ρόλο παίξανε στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν και πολιτικό υπόβαθρο κτλ.

0: άλλο αναρωτήθηκα. Πώς μπορείς να είσαι ξανά με ένα πρόσωπο το οποίο, και δεν μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, με το οποίο είχες κάνει έστω και όχι δημοσίως κριτική. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο.
1: Αυτό που θα σου πούνε είναι ότι είναι διαφορετικές οι πολιτικές συνθήκες.
0: Ωραία, το δέχομαι. Το δέχομαι.
1: Και διαφορετικές και οι πολιτικές ανάγκες.
0: Έτσι είναι, ανάγκες ακριβώς και βεβαίως. Καταλαβαίνοντας ότι πια και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαλώνεται λόγω της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα και της δημιουργίας του κόμματος Ελλάς. Φαίνονται ξεκάθαρα αυτό, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Αριστερά, όπως είπε ο Ιωσήφ, ποτέ δεν φάνηκε να διεκδικεί την είσοδό του στη Βουλή. Όλοι κοιτάνε και την πολιτική του επιβίωση. Τι να λέμε τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Σε όποιο κόμμα, συγγνώμη, και αν βρίσκονται. Όλοι κοιτάνε, και όχι στη Λιμνικό μου, σε όποιο κόμμα και αν βρίσκονται, κοιτάνε την πολιτική τους επιβίωση. Γιατί τώρα ανακατεύεται η τράπουλα και αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Και ανακατεύεται πολύ. Αμαλία μου, ανακατεύεται πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: γιατί
0: πολύ.
1: Θα ανακατευτεί και το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Ακριβώς.
1: Ανακατεύεται και στο ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις Δούκα που έχουν φέρει ανακατοσούρα κτλ. Ανακατεύεται και στη Νέα Δημοκρατία με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Ακριβώς.
1: Γενικά επικρατεί μια ανακατοσύρ που έλεγε και ο λογοθέτης, ο αείμνηστος ηθοποιός. Ο λογοθετήδης. Ανακατοσύρ. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
0: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι ότι το πια έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, ξεκάθαρα. Κυρίως θα πω αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, γιατί στην κεντροδεξιά ή τη δεξιά πολυκατοικία θα δούμε τι θα φέρει η δημιουργία του νέου κόμματος του κ. Σαμαρά, που κάποιοι λένε ότι δεν βιάζεται, το έχει αποφασίσει, αλλά δεν βιάζεται. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται ότι η έλευση του κ. Τσίπρα και τη κ. Καριστιανού να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, συσπυρώνει κάποιους από τους αναποφάσεις τους ή αυτούς που λέμε στην κρίζα ζώνη. Έτσι, θα το δούμε όμως τι θα γίνει. Γιατί τι λένε όλοι οι δημοσκόποι, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να έχουν αυτή τη φόρα τα νέα κόμματα. Έχουμε ξαναδεί να έχουν έτσι μια φόρα, γιατί είναι νέα κόμματα. Και ως πρόσωπο Αλέξη Τσίπρας είναι και πρώην πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη είναι ότι. Και μετά ξέρεις λίγο να ξεφουσκώσουν. Και μετά αυτό είναι ότι είναι ένα πρώτο boost. Και μετά να δούμε και. Μεγαλύτερα ποσοστά και για τον Άλεξη Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Όλα όμως θα φανούν και θα καταδειχθούν το Σεπτέμβρη.
1: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Πήγα χθες λαϊκή, λέει, ικανοποιητική και σε αυθονία και σε τιμές. Πολλά τα φρούτα πλέον. Βερίκο, καροδάκινα, καρπούζι και πεπόνι. Μπράβο. Πήρα βερίκοκα χθες.
0: Ναι, έχει ωραία φρούτα. Ωραία φρούτα.
1: Πήρα βερίκοκα 2,5 ευρώ. Το κεσεδάκι, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Θεόδωρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια και με την κούπα στο πόλο. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία μας ακούει στην Πάτμο.
0: Καλημέρα, Κατερινάκη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο που μας ακούει στην Λάρισα, την πόλη όπου τα καφέ είναι περισσότερα από τους κατοίκους
0: της. Ναι, όπως έχει πάει στη Λάρισα, θα τα έχει διαπιστώσει. Να σου πω, σήμερα δεν δίνουν τα παιδιά Πανελλήνιες, Τετάρτη.
1: Φυσικά.
0: Να πούμε καλή επιτυχία
1: καλή
0: σε
1: επιτυχία.
0: Όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Είναι το δεύτερο μάθημα που δίνουν τα γενικά λύκεια, νομίζω, αν τα λέω σωστά.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία και στην κορούλα του Ιωσήφ.
1: Ευχαριστώ. Σήμερα δίνουμε αρχαία.
0: Αρχαία. Μ' αρέσουνε, ναι. Λατρεύω. 18,5 είχα γράψει.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη. Να σταματήσουν να ανακατεύουν την τράπουλα όμως, λέει, γιατί ανακατευόμαστε κι εμείς και στο τέλος θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης γράφει: διασπάσεις, κατακερματισμός, δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Όλα αυτά λόγια σας. Απολύτως σωστά. Ωστόσο, όλους αυτούς, λέει, τους αντιμετωπίζουν στα μέσα, γενικά ως την ελπίδα μας, αφού με ένα μαγικό τρόπο θα συνεννοηθούν ξαφνικά και θα είναι μια γροθιά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι ψάχνουν το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λογικό είναι. Σου λέει να γίνει ένας πόλος. Γι' αυτό και τι λένε κάποιοι, ότι η επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα μπορεί να αποτελέσει αυτό τον πόλο, το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μπορεί να συσπυρώσει τον προοδευτικό χώρο. Αυτό είναι λογικότατο. Είναι, δεν είναι λογικό αυτό. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος και για την κυβέρνηση χρειάζεται να υπάρχει αντιπολίτευση κτλ. Φαίνεται ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει έναν θεσμικό ρόλο και περιμένουμε να δούμε. Μην λέμε από τώρα, να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και τι θα γίνει και το φθινόπωρο. Πάντως, πιέζεται ξεκάθαρα από την έλευση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλημέρα και στον Μπάμπη. Για το όχι, λέει, που έγινε ναι, και για το τρίτο μνημόνιο, οι συνιστώσεις έφταιγαν. Όχι ο Τσίπρας, όπως και για το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Γράφει ο Μπάμπη στο μήνυμά του. Καλή σου ημέρα. Εμείς είπαμε ότι γενικότερα δεν θέλει να πάει στη λογική ενός κόμματος όπως ήταν παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Με όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις, με όλες αυτές τις διαφορετικές συνιστώσεις, που ο καθένας κάθε λίγο και λιγάκι είχε και μία διαφορετική άποψη. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Αγαπητέ Λεωνίδα, αυτό το οποίο γράφεις για τον Πειραιά θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε σε λίγο, επειδή ακόμα δεν το γνωρίζουμε, θα μάθουμε και θα σε ενημερώσουμε, θα το δώσουμε τώρα στον Παναγιώτη το Βολάνιο. Και μέσα σε αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται στο πολιτικό μας σκηνικό, χθες έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό του Μαΐου.
0: Μεγάλα πανηγύρια έχουμε. Μεγάλα. Να τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι καταγράψαμε τον Μάιο με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
2: Άκρως ανησυχητική έλλει η εικόνα στο μέτωπο του πληθωρισμού και πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ερχόμενη εβδομάδα. Για την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός τον Μάιο, με βάση τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat, έκλεισε στο 3,2%, που είναι υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Για την Ελλάδα, στο 5%, ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, από 4,6% τον Απρίλιο. Εδώ έχουμε υψηλό από το Μάρτιο του 2023.
3: Πολύ χαρήκαμε.
2: Τι κρατά τον πληθωρισμό ψηλά είναι η ενέργεια στο 10,9%. Οριακά αυξημένη από τον Απρίλιο. Οι υπηρεσίες 3,5% από 3%. Τα τρόφιμα έχουμε μια υποχώρηση 2% από 2,4%. Όμως ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, ο Φάμπιο Πανέτα, δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι έρχονται αυξήσεις μαζικές στα τρόφιμα από τις αρχές του 2027 εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λιπάσματα.
4: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
1: Άκουσες τη δήλωση ο Φάμπιος ο Πανέτας?
0: Τι είπε ο Πανέτας?
1: Δεν άκουσες?
0: Όχι.
1: Τι αυξήσεις έρχονται στα τρόφιμα?
0: Εσύ μήπως πήρε το μάτι
1: από
0: σου
1: από τις αρχές του 27?
0: Ναι, μήπως πήρε το μάτι σου, λέω εγώ, που θα το πήρε. Ενώ λέγαμε ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια 0,25, τώρα οι οικονομολόγοι προβλέπουν μισή μονάδα αύξηση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει για το δάνειό σου και το δάνειό μου, το στεγαστικό? Δεν θέλω να σου πω. Μισή μονάδα αν πλέον, λέει, όπως, γιατί έτρεξε ο πληθωρισμός και γκάζωσε ο πληθωρισμός, τον γκάζωσε μέσα σε εισαγωγικά και σε Ισπανία και σε Γαλλία και σε Ιταλία και σε Γερμανία. Εμείς βεβαίως 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% εμείς. Είμαστε και πολύ
1: καλά,
0: πιο πάνω.
1: Εμείς είμαστε πολύ λάθος, ναι, παιδί μου. Λέω είμαστε τρίτοι.
0: Ναι, είμαστε τρίτοι. Λέω όμως και λόγω ενεργειακού κόστους, έτσι, το οποίο πήρε πάνω κοντά στο 11%. Και τροφίμων και τα λοιπά.
1: Καύσιμα κυρίως.
0: Καύσιμα, ενεργειακό, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως, όταν ανεβούν και τα επιτόκια μισή μονάδα, και ίσως εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, που εγώ παιδιά δεν βλέπω να τελειώνει, και το Σεπτέμβριο έχουμε μια άλλη αύξηση, ξέρεις πώς θα πάνε εδώ στο δάνειο παραπάνω. Πολύ παραπάνω, τα 100 και τα 150 ευρώ για έναν άνθρωπο και για ανθρώπους που τα βγάζουν τσίμα-τσίμα πέρα και τα βγάζουν το μήνα, είναι λεφτά. Είναι λεφτά. Δεν το έχουμε δει ακόμα, θα το δούμε τώρα. Πόσο έχει ο μήνα σήμερα? Τρεις δεν έχει?
1: Ναι.
0: Νομίζω την επόμενη εβδομάδα ή αυτή συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια για τα επιτόκια και πιο πραγματικά ο Θεός να μας λυπηθεί. Πραγματικά.
1: Τα ακούσατε πάντως τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 5% στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την Ευρώπη, είναι το υψηλότερο το οποίο καταγράφεται από το Μάρτιο του 2023. Εδώ και δύο και πλέον χρόνια, το 5%. Στα τρόφιμα, ναι, μεν είχαμε μία μικρή υποχώρηση, αλλά όπως λέει ο Φάμπιο Πανέτας, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, από τις αρχές του 27, παιδιά, περιμένετε, εκεί θα τα δούμε όλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα λόγω και της αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων. Οπότε από τις αρχές του 27 θα καλοπεράσουμε. Όχι ότι δεν καλοπερνάμε τώρα δηλαδή, αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει με το νέο χρόνο. Το λέει ο Πανέτας.
0: Θάνο μου, θα συμφωνήσω ότι όσοι έχουν κλειδώσει σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται. Ναι, είναι πολύ λίγα τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Τα περισσότερα δάνεια, ακόμα και τα στεγαστικά, πια είναι με, εδώ και χρόνια με κειμενόμενο επιτόκιο, όπως τα καταναλωτικά και άλλα κάρτες κτλ.
1: Στο κειμενόμενο είμαστε.
0: Έτσι, ακριβώς. Είναι πολύ λίγα τα δάνεια. Δεν συμφέρει την τράπεζα να κλειδώσει επιτόκιο και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ένα στεγαστικό δεν το παίρνει για 10 χρόνια. Το παίρνει από 20 χρόνια και πάνω, μέχρι 30. Άρα καταλαβαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα δάνειοληπτών θα πληγεί από την αύξηση του επιτοκίου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Γιώργο, αυτό ακριβώς λέει η Αμαλία. Μιλάμε για τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Δεν μιλάμε για αυτά που έχουν σταθερό. Αυτά και καλά έχουν κάνει οι άνθρωποι και έχουν το σταθερό. Είναι εξασφαλισμένοι. Όσοι έχουν όμως κειμενόμενο, που είναι και οι περισσότεροι, θα δούνε μεγάλες αυξήσεις. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γιατί έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος μία λέει κάνω συμφωνία, μία λέει τώρα έρχεται, μία την επόμενη εβδομάδα. Τώρα χθες άρχισε πάλι να χτυπάει εκεί πέρα στο ΚΕΣΜ, χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χτύπησε δεξαμενόπλιο, αλλά παρόλα αυτά η συμφωνία πλησιάζει. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πήρε και τηλέφωνο τον Νετανιάχου, το συνεταιράκι του στην περιοχή, και του λέει: μα καλά, είσαι τόσο μπιπ. Τι μπιπ είναι αυτά που κάνεις εκεί πέρα? Πρέπει να είσαι πολύ μπιπ για να μην καταλαβαίνεις. Το τηλεφώνημα, λέει, ήταν όλο μπιπ. Δεν ήταν τίποτα.
0: Κοσμητικά επίθετα.
1: Ναι.
0: Τον έλουζε.
1: Σου έχω σώσει, λέει, το τομάρι.
0: Ναι,
1: αν δεν ήμουν εγώ, ρε μπιπ, θα
0: έρθει
1: να λες, λέει, καλά, εντάξει,
0: ναι,
1: θα κάνει τώρα, θα το διαψεύσει.
0: Το διαψεύει. Πάντως, γιατί έγινε αυτό, λόγω του Λιβάνου και των
1: Συνήθειων.
0: Έτσι, καθώς συνεχίζουν τα χτυπήματα από το Ισραήλ στο Λίβανο, η κεχηρία έχει πάει περίπατο και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για απρόβλεπτες πια συνέπειες οικονομικές σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
1: Και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Όχι ότι δεν τα είχαμε πριν. Και πριν τα είχαμε. Αλλά ήρθε και ο πόλεμος τώρα από πάνω και, και γι' αυτό βλέπουμε πληθωρισμό στο 5%. Και γι' αυτό έχουμε αυτές τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Και για τα δάνεια που μας είπε η Αμαλία. Αλλά και για τα τρόφιμα που μας είπε ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπα. Ευχαριστήθηκα. Πάμε να πάρω μια ανάσα τώρα.
0: Να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων.
5: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά τροφίμων αναμένεται το επόμενο διάστημα με φόντο την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών, ο διάλογος είναι εφικτός, δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε σε πιθανό διμερές εμπόριο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7 από 8. Οι ανεξάρτητοι αυξάνονται στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών από 29 που ήταν έως σήμερα. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δείχνει πως παγιώνεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του. Στρατηγική συνεργασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της HD Hyundai για κατασκευή σκαφών του πολεμικού ναυτικού.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Αποκόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα από την Bayer. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Όπα, παιδιά! Ένας-ένας!
6: Ένας-ένας, παιδιά, με σειρά, μην βιάζεστε! Όλοι θα φύγετε! 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Παιδιά, φάτε τώρα, λέει, για να αντέξουμε στην πείνα που έρχεται. Good morning, all of you. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είπαμε, από το 27 θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Κώστας, πολλά μπιμπι, είπα, ακούω. Ποιος κορνάρει, λέει, ο Βολάνιος. Όχι. Ο Τραμπ στον μπιμπι. Του είπε πολλά γαλλικά εκεί πέρα στο τηλέφωνο. Να, και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα και στον αγαπητό. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ειρήνη με το Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα
7: ναι,
6: θα
7: οπωσδήποτε,
6: έχουμε.
7: Οπωσδήποτε.
6: Έτσι, γράψω πολλές φορές να το πιστέψουμε κι εμείς.
7: Επειδή ρωτάει κάτι ο Παλιάτσος για ένα δάνειο, θα συμβουλευτώ κάποιον ειδικό και θα σου απαντήσω αύριο. Με ένα ναι, αν μπορείς ή όχι, χωρίς ποινή. Αλλά δεν το διαβάζω το μήνυμα. Θα έξω εγώ όμως να το πάρω μαζί το μήνυμα. Θα ρωτήσω κάποιον που γνωρίζει πολύ καλά, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, που εξειδικεύεται στα δάνεια και θα σου απαντήσω.
6: Καλημέρα και στον Γιώργο. Η αύξηση των επιτοκίων, λέει, δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιδεινώσει. Αυτή είναι η συνταγή την οποία χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις οικονομίες, την παγκόσμια οικονομία, γιατί λένε ότι όταν υπάρχει λοιπόν αυξημένος πληθωρισμός, το αντίδοτο είναι η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή να ακριβήνει το χρήμα ώστε να μειωθεί η κατανάλωση. Δηλαδή να μην έχεις χρήματα για να καταναλώσεις, να πέσει η ζήτηση λοιπόν για να πέσουν στη συνέχεια και οι τιμές.
7: Ναι, εδώ όμως υπάρχει παγίδα αυτό του στασιμού πληθωρισμού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όμως γίνεται η αύξηση των επιτοκίων, αυτό πλήττει την ανάπτυξη. Και πάρα πολλοί αναλυτές και οικονομολόγοι έγκριτοι λένε ότι πρέπει να προσέξουν οι κεντρικές τράπεζες. Έχει ξαναγίνει αυτό, ότι ναι, το ιερό δισκοπότηρο του πληθωρισμού στο 2%. Αλλά όχι να πλήξουμε την ανάπτυξη, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου.
6: Ακριβώς. Δανάη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου τον Real Blogger. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη που μας ακούει στην Χαλκιδική. Ωπ, τι έγινε, ήρθες από Στοτγκάρδη. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις. Λεωνίδα, να γνωρίζεις ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος ψάχνει το θέμα για το οποίο μας έστειλες νωρίτερα για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Το ψάχνει, επικοινωνεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι τότε όμως να σας πω εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Με 4 ευρώ το μήνα. Πολύ καλά ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
7: Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπε στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr.
6: Είδηστε, έγινε χθες το βράδυ.
7: Εγώ δεν είδα.
6: Σε εκδήλωση πολύ μεγάλης εταιρείας.
7: Αυτό είναι να μη σου τύχει.
6: Για τα 50 χρόνια, μια πολύ μεγάλη εταιρεία λοιπόν, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μας, γιόρτασε τα 50 χρόνια λειτουργίας της και έκανε μια εκδήλωση όπου ήταν πάρα πολλοί καλεσμένοι. Ανάμεσά τους εκεί ήταν και πολιτικοί. Ποιους έβαλαν να καθίσουν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι.
7: Ποιος είχε αυτή την έμπνευση, πες με εσύ τώρα να κάτσε. Ο κύριος Γεωργιάδης. Μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλη. Ήταν και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ευτυχώς. Λοιπόν,
6: παιδιά, βλέπω τη φωτογραφία τώρα στο ενικός.gr.
7: Ναι.
6: Βλέπω τη φωτογραφία. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αριστερά, δίπλα του ο κύριος Θεοδωρικάκος. Συζητάνε μεταξύ τους. Ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο κέντρο της ροτώντας εκεί.
7: Κοιτάει την άλλη πλευρά.
6: Έχει ένα απλανές βλέμμα, κοιτάει κάπου στον ορίζοντα. Είναι ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, κάθεται δίπλα. Εντάξει, θα κάνει ο άνθρωπος εκεί. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στη γωνία, η οποία είναι. Παιδιά, κρατιέμαι με το ζόρι, μην σηκωθώ και τον αρπάξω.
7: Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό.
6: Δαγκώνεται, κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Από ό,τι λένε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, εμείς δεν ξέρουμε. Δεν έβγαλαν κουβέντα μεταξύ τους, δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
7: Είναι στα δικαστήρια με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουν. Ποιο του έβαλε μαζί.
6: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια κοινωνική εκδήλωση. Εντάξει, βέβαια. Πρέπει να συνεπάρχουν οι άνθρωποι. Ναι. Δεν γίνεται τώρα.
7: Εντάξει, αλλήμον τώρα. Υπάρχει πολιτικό πολιτισμό, τώρα, παιδί μου. Εντάξει.
6: Δεν είπανε, παιδιά, ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν.
8: Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σα. Πότε ψυγραστήκατε?
6: Έχουν πολύ καιρό τώρα που έχουν ψυχραστεί.
7: Αυτό πάει. Να πω, ήταν και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ναι. Και είχε και φωτογραφήθηκε και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλήσαν κιόλας.
6: Αυτοί μιλήσανε.
7: Μια χαρά μιλήσανε.
6: Πάλι καλά.
7: Και ήταν και χαμογελαστή, θέλω να σου πω, ναι. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, είναι, αν δείτε τη φωτογραφία στο ενικός.gr, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι που λέει μια φωτογραφία χίλιες λέξεις.
6: Ναι, ρε παιδί μου.
7: Και ακόμα και να μην το ήξερε ότι είναι ψυχρά. Έχουν ψυχρανθεί, θα το έχεις καταλάβει.
6: Υπάρχει μια ψυχρασία.
7: Υπάρχει ψυχρασία.
6: Όπως γράφει εδώ στο ρεπορτάζ στο ενικός.gr, παρά την εγκύτητα, τα τρία πολιτικά πρόσωπα γνωστά για τις έντονες διαφωνίες τους δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Μόνο κάτι ματιές δολοφονικές. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά. Πάμε και στη νέα δημοσκόπηση, γιατί παιδιά έχουμε όλο δημοσκοπήσει στο τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν η σειρά της Pulse για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πάνω κάτω περίπου τα ίδια τα ευρήματα, αυτό το οποίο αλλάζει είναι η τρίτη θέση. Γιατί? Σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση, ναι. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου πάντα, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με 29,5. Η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι στη δεύτερη θέση.
7: Βέβαια.
6: Ξανά με 15,5.
7: Όπως και στην Opinion Poll για το Action.
6: Ακριβώς. Εδώ στην τρίτη θέση εμφανίζεται το Πασόκ,
7: ναι.
6: Με 11,5.
7: Τρίτο το Πασόκ,
6: πολύ
7: λοιπόν.
6: Κοντά όμως.
7: Η κυρία Καριστιανού.
6: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με 11. Δηλαδή 11,5 το Πασόκ στην τρίτη θέση, 11% η κυρία Καριστιανού στην τέταρτη.
7: Να πω εγώ να πω κάτι άλλο. Ότι βλέπω ότι πιέζονται πάρα πολύ και η πλευσή ελευθερίας που είναι στο 5%. Έχει μια, νομίζω, 4 μονάδες κάτω. Νομίζω, ή 3, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος που τον βλέπουμε να χάνει ποσοστά. Βεβαίως δεν θέλω να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, 2,5% και για τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα δύο καινούργια κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, πιέζουν άλλα κόμματα. Και κυρίως και το κυρία Κωνσταντοπούλου που χάνει δυνάμεις και μεγάλες δυνάμεις, τον κύριο Βελόπουλο, βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ που εξαγγελώνεται, καλά η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει, άρα έχουμε ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
6: Η και ανατροπή... να πω και τα υπόλοιπα ποσοστά.
7: Α,
6: Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7%.
7: Σταθερό.
6: Ναι. Ελληνική Λύση 6,5%. Πλεύση 5%. Φωνή Λογικής 3,5%. Και Μέρα 25% 3%.
7: Βλέπεις.
6: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Πάλης.
7: Απλώς σε όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα τη δεύτερη θέση. Έτσι ξεκάθαρη είναι η δεύτερη θέση για τον κύριο το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε τι θα γίνει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση της Πάλης δεν είναι τέταρτο το Πασόκ που ήταν στην Opinion Poll. Είναι τρίτο το Πασόκ. Πολύ κοντά όμως με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
6: Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εμείς τουλάχιστον με την Αμαλία συμφωνούμε ότι θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
7: Ναι,
6: εκεί
7: ναι.
6: Θα έχουμε μία πρώτη εικόνα για το πού οδηγείται το πολιτικό σκηνικό. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε και στην περίοδο των εντυπώσεων με το σχηματισμό των νέων κομμάτων. Θα ακολουθήσει ενδεχομένως και η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
7: Θέλουμε να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί και ούτε από την κυρία Καριστιανού το έχουμε δει, τις θέσεις, τις βασικά ζητήματα και τις θέσεις.
6: Πρόσωπα.
7: Πρόσωπα. Και τη κυρία Καριστιανού δεν βλέπω και να υπάρχουν στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Εκτός από τον κύριο Αυγερινό, αν θυμάμαι καλά. Μετά όμως κάποιοι θα βγαίνουν, δεν μπορεί να υποστηρίξουν θέσεις του κόμματος. Όλα αυτά θα νομίζω θα επηρεάσουν και την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
6: Πάντως φαίνεται μία τάση.
7: Ξεκάθαρη τάση.
6: Φαίνεται μία τάση αυτή τη στιγμή.
7: Ξεκάθαρη.
6: Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
9: Καλημέρα. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή στο ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ. Ουρές χιλιομέτρων και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στο ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι Άλιμο, αυξημένη κυκλοφορία από νωρίς στο Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 15 ναι, έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
6: Μας πέθανες, αδερφάκι.
7: Παναγία μου, και
6: μας
7: σήμερα.
6: Πέθανες. Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιποίηση.
9: Παρακαλώ.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυμένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις βέβαια, Ιωσήφ μου, και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια στα Lidl.
6: Θα σε καλέσω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
7: Ψαράκι, γιατί δεν τρως ψαράκι? Ψαράκι δεν τρως. Γαύρο, μαρινάτο. Ξέρω τι τρως.
6: Κυρίως. Το τζακίζω το γαύρο.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682 089 100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Μπάριο All Day Cafe Bar.
17: Η πόλη απολαμβάνει.
16: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
17: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
16: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
17: Ο χώρος προδιαθέτει.
16: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
18: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
19: Κύριε, κύριε!
18: Κωστάκι, για πες μας.
19: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
18: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
19: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
18: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
19: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
18: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
20: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
21: Πάλι για τα φαγητά μας.
20: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
21: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
20: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
21: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
20: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
21: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
22: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
23: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
22: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
23: My Nutri Health.
22: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
23: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
22: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
23: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
22: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
23: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
22: Τηλέφωνο 26820-29094.
23: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
24: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
25: Oh.
0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
24: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
24: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Κάνουν χωριστές δηλώσεις, θα μοιραστεί το ποσό σου και στους δύο. Το λέω αυτό για να ξέρουν οι φίλοι μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία αίτηση. Αυτομάτως θα μπει στο iBank που έχετε δηλώσει, θα μπουν τα χρήματα στην τράπεζα μέχρι 30 Ιουνίου με βάση, ξαναλέω, τη φορολογική δήλωση που έχετε καταθέσει για το 2024.
6: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, είδε τη φωτογραφία από το χθεσινό τραπέζι και λέει: είναι σαν τις ξυνισμένες πεθερές στο τραπέζι του γάμου που τσακώθηκαν για το μενού και τους καλεσμένους.
7: Κάπως έτσι.
6: Κάπως έτσι είναι, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα και στον Θάνο. Εγώ λέει: θέλω τον Σαμαρά που δεν έχει υπογράψει μνημόνιο. Ναι, εντάξει, κάνει χιούμορ τώρα εδώ πέρα ο Θάνος. Από την άλλη, το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος, κάτι που όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί αναταράξεις και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Γιατί λέμε τόσο καιρό για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, μην νομίζετε ότι και εκεί δεν υπάρχουν ανησυχίες. Χθες, για παράδειγμα, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας:
3: νομίζω πριν και πάνω απ' όλα έχει θέση την οποία την έχει κατακτήσει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρατήσει το τιμόνι της χώρας μπορεί να βάλουν το όποιο γυνάτι λέτε, εγώ δεν το γνωρίζω αν υπάρχει, πάνω από τα μεγάλα διλήμματα.
7: Ναι, δεν το γνώριζε αν υπάρχει γυνάτι ο Παύλος Μαρινάκης. Ουσιαστικά τι λέει?
6: Λέει, δεν πιστεύω ότι ακριβώς θα βάλει το γυνάτι αυτό πάνω από τα συμφέροντα της χώρας και ναι, της παράταξης γιατί και τα λοιπά, και έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία.
7: Ναι, αλλάζει η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνω ότι αυτό που πάει να πει ο κυβερνητικός υπουργός είναι ότι δεν διανοούμε ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας και θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι είναι αποφασισμένος να κάνει το κόμμα, αλλά δεν βιάζεται.
6: Βέβαια, άκουσα και τον κύριο Θεοχάρη.
7: Ναι.
6: Χθες το βράδυ, στο Άξιον 24. Ναι. Εκείνος δεν ήταν σε αυτή τη γραμμή της ήπιας, ας το πούμε έτσι, κριτικής.
7: Ναι, ο κύριος Θεοχάρης προέρχεται και από άλλο χώρο,
6: Ναι, ναι, ήταν λίγο επιθετικός, θα μπορούσα να πω.
4: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
25: Βεβαίως.
4: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
25: Βεβαίως είναι.
4: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια. Και οι θέσεις του. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
6: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός, οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, είπε χθες ο κύριος Θεοχάρης. Μάλιστα. Εξαιρετικά τα πράγματα.
7: Λοιπόν, ο Πέτρος ρωτάει για το έκτακτο, την εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τη λαμβάνουν μόνο όσοι λαμβάνουν το Α21. Το επίδομα παιδιού δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Σας το είπα. 40.000 για τις οικογένειες, προσαυξανόμενο το ποσό ανά 5.000 για κάθε παιδί και 39.000 για μονογονικές οικογένειες. Άρα δεν έχει να κάνει με το Α21. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλα τα εισοδηματικά.
6: Τώρα να σας πω, αν είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η U-Cert, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου, όπως το ακούτε. Το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
7: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
6: Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ΠΑΣΟΚ μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, θα τα πούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Πασοκάρα!
6: Ναι, θα πάμε στην Πασοκάρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σταχυολογήσει εδώ πέρα με την Αμαλία. Φυσικά, πού θα πάμε, παιδί μου?
7: Πού θα πάμε? Πού θα πάμε, ένα σωρό θέματα έχουμε. Θα πούμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πούμε για τον κύριο Αθανασίου και τον Χατζη Βασίλειο που μπαίνει στο αρχείο η υπόθεσή του.
6: Για τι έξυπνε κάμερε που σα λέγαμε.
7: Για το σατανικό λεωφορείο 666 στην Πολωνία που ξαναβγαίνει στου δρόμου.
6: Τη νέα συνέντευξη τη κυρία Καριστιανού χθε, τον Πέτρο Κουσουλό και τα όσα είπε.
7: Θα πούμε για αυτό το φάρμακο, για αυτά που.
6: Τι νέε θεραπείε για τον καρκίνο.
7: Ναι, που δίνουν πραγματικά.
6: Σα λέγαμε και χθε.
7: Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Πραγματικά για πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτή την νόσο και που χάνουν τη ζωή τους, πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Να δούμε λοιπόν αν επιτέλους βρεθεί κάτι για συγκεκριμένους καρκίνους βεβαίως. Έτσι νομίζω είναι ο καρκίνος παγκρέατος.
6: Είναι για το πάγκρεας.
7: Για το πνεύμονα.
6: Σε πρώτη φάση είναι για το πάγκρεας το χάπι, ναι, το οποίο δοκιμάζεται, ναι, αλλά και σε ενέσιμη μορφή θεραπείες,
7: ναι,
6: για καρκίνο κυρίως στην κεφαλή.
7: Μάλιστα.
6: Εγκέφαλο κτλ.
7: Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
6: Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τον κύριο Παυλάκη που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τον καθηγητή, να μας πει περισσότερα και βέβαια θα μιλήσουμε για την οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων. Παιδιά, γιατί? Εξαιρετικά.
7: Τι εννοείς? Η Μούτζα πάει σύννεφο.
6: Μόνο
7: στο
6: αυτό.
7: Λέω εγώ.
6: Εγώ θα σου πω το άλλο. Σήμερα το πρωί, 5:30, για να μην είμαι και να είμαι και ακριβής, 5:30, 6:20 στην Κηφισίας, Πατίνι με δύο επιβαίνοντες. Δύο πάνω, χωρίς κράνος.
7: Ωραία.
6: Στο σκοτάδι, με μαύρα ρούχα. Και ανέβαινε με περισσότερα από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
7: Εντάξει, αυτά είναι, κατάλαβες τώρα.
6: Μέσα στο σκοτάδι. Στην
7: Άντε
6: Κηφισία.
7: Να μην τον δεις και να τον χτυπήσεις, έτσι.
6: Ακριβώς.
8: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
9: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820 51 100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ. Με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26 84 0 41 217 και 6974 89 65 51. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο πόλο των γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας με 9-7 του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε μετά από ένα χρόνο και πάλι στην κορυφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα ποδήλατά μας ξέρουν από ανηφοριές, Αμαλία μου.
1: Πόσα ανηφοριές όμως.
0: Έχει
1: και
0: λίγο.
1: Και θέλει και λίγο ίσωμα, εγώ θέλω.
0: Έχει
1: το θέλω
0: λίγο
1: το
0: ακόμα ανηφορά.
1: Πόσα. Δεν μπορώ άλλη φορά, ειλικρινά στο λέω.
0: Μα γιατί εσύ είσαι και αθλητικός τύπος.
1: Είμαι, αλλά δεν μπορώ. Το λέω με από άλλη σκοπιά το λέω. Δεν μπορώ, άλλες τις ανηφόρες. Ανεβαίνεις κάποια στιγμή πριν να έρθει κάτι φόρα. Και αν δεν έρθει, ας έρθει το ίσωμα. Ίσωμα που λέει ίσωμα, αυτό λέμε στο χωριό μου, το ίσωμα.
0: Πάντως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
1: Έχω φάει κάτι τούμπες εγώ με το ποδήλατο. Έβγαζε ο αδερφός μου τα φρένα. Α, καλά.
0: Το ποδήλατο, το οποίο είναι απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο και βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει και το σεβασμό για το περιβάλλον, καθώς έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου λοιπόν σήμερα. Και δεν χρειάζεται να το γιορτάζουμε μόνο σήμερα το ποδήλατο, αλλά να το βάλουμε στη ζωή μας. Καλό κάνει. Τώρα θα μου πεις βέβαια δεν υπάρχουν και οι ποδηλατόδρομοι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, παρά μόνο σε μικρές επαρχιακές που έχουν κάνει πολύ καλή προσπάθεια, ναι, σε αυτό.
1: Εντάξει, τα Τρίκαλα είναι όλα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Εποχή Δημήτρη Παπαστεργίου έγινε αυτό, έτσι. Εγώ είχα πάει στα Τρίκαλα και είχα πραγματικά. Είναι οι ποδηλατόδρομοι στα Τρίκαλα είναι εκπληκτικοί. Και κινούνται όλοι με ποδήλατα.
0: Ο κόσμος το χρησιμοποιεί.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Καθώς λέγαμε νωρίτερα και για τα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους και για τα περίεργα τα οποία βλέπουμε, σας έλεγα λοιπόν σήμερα το πρωί 6 παρά 20 στην Κηφισία, στην Άνοδο, σκοτάδι ακόμα, ήταν και σβηστά τα φώτα και ανέβαινε ένα ηλεκτρικό πατίνι με 2 αναβάτες, 2 ήταν πάνω, χωρίς κράνος, με μαύρα ρούχα και όχι μόνο αυτό. Η ταχύτητά του ήταν σίγουρα πάνω από 50 χιλιόμετρα, γιατί με τον Νίκο, για παράδειγμα, πήγαμε κάποια στιγμή δίπλα. Ο Νίκος πήγαινε με 70 και αυτοί μας πέρασαν. Οπότε φανταστείτε με τι ταχύτητα πηγαίνανε. Και ταυτόχρονα κάποια στιγμή έφυγαν, πήγανε στην αριστερή λωρίδα, έκαναν προσπεράσεις. Κανονικά, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Είναι από τα τρελά τα οποία βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Και υπάρχει, αγαπημένη μου Αμαλία,
1: παρακαλώ,
0: μια εξαιρετική έρευνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συνταχτών είναι η ετήσια έρευνα βαρόμετρο του Ιδρύματος Vinci. Που, ναι, εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών, επικίνδυνες συμπεριφορές, με κυρίαρχο το αίσθημα της οργής και οδήγησης υπό την επίρρεια ουσιών. Οι Έλληνες λοιπόν, λέει, οδηγούν και δεν σκέφτονται ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι καταγράφει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα? Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 25% στέλνει ή και διαβάζει μηνύματα ή email.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Το 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
1: Ωραία.
0: 42% ξεχνά να βγάλει φλας. 66% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Το 55% προσβάλλει άλλους οδηγούς. Το 37% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του. Και το 22% κατεβαίνει από το όχημά του για να πλακωθεί με έναν άλλο οδηγό.
1: Όλα. Αλλά είναι εκπληκτικοί. Και κινούνται όλοι με ποδήλατα.
0: Ο κόσμος το χρησιμοποιεί.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Καθώς λέγαμε νωρίτερα και για τα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους και για τα περίεργα τα οποία βλέπουμε, σας έλεγα λοιπόν σήμερα το πρωί 6 παρά 20 στην Κηφισία, στην Άνοδο, σκοτάδι ακόμα, ήταν και σβηστά τα φώτα. Και ανέβαινε ένα ηλεκτρικό πατίνι με 2 αναβάτες, 2 ήταν πάνω, χωρίς κράνος, με μαύρα ρούχα. Και όχι μόνο αυτό, η ταχύτητά του ήταν σίγουρα πάνω από 50 χιλιόμετρα, γιατί με τον Νίκο, για παράδειγμα, πήγαμε κάποια στιγμή δίπλα. Ο Νίκος πήγαινε με 70 και αυτοί μας πέρασαν. Οπότε φανταστείτε με τι ταχύτητα πηγαίνανε. Και ταυτόχρονα κάποια στιγμή έφυγαν, πήγανε στην αριστερή λωρίδα, έκαναν προσπεράσεις. Κανονικά, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Είναι από τα τρελά τα οποία βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους και υπάρχει, αγαπημένη μου Αμαλία,
1: παρακαλώ,
0: μια εξαιρετική έρευνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συνταχτών είναι η ετήσια έρευνα βαρόμετρο του Ιδρύματος Vinci, που, ναι, εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών, επικίνδυνες συμπεριφορές, με κυρίαρχο το αίσθημα της οργής και οδήγησης υπό την επίρρεια ουσιών. Οι Έλληνες λοιπόν, λέει, οδηγούν και δεν σκέφτονται ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι καταγράφει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα? Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 25% στέλνει ή και διαβάζει μηνύματα ή email.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Το 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
1: Ωραία.
0: 42% ξεχνά

0: μας πέρασαν, οπότε φανταστείτε με τι ταχύτητα πηγαίνανε, και ταυτόχρονα κάποια στιγμή έφυγαν, πήγανε στην αριστερή λωρίδα, έκαναν προσπεράσεις, κανονικά παιδιά, κανένα πρόβλημα. Είναι από τα τρελά τα οποία βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους και υπάρχει, αγαπημένη μου Αμαλία,
1: παρακαλώ,
0: μια εξαιρετική έρευνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συνταχτών είναι η ετήσια έρευνα βαρόμετρο του Ιδρύματος Vinci, που ναι, εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών, επικίνδυνες συμπεριφορές με κυρίαρχο το αίσθημα της οργής και οδήγησης υπό την επίρρεια ουσιών. Οι Έλληνες λοιπόν, λέει, οδηγούν και δεν σκέφτονται ότι αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα.
0: Τι καταγράφει λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα? Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 25% στέλνει ή και διαβάζει μηνύματα ή email.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Το 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
1: Ωραία.
0: 42% ξεχνά να βγάλει φλας. 66% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Το 55% προσβάλλει άλλους οδηγούς. Το 37% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του. Και το 22% κατεβαίνει από το όχημά του για να πλακωθεί με έναν άλλο οδηγό.
1: Όλα αυτά τα ζούμε καθημερινά όσοι οδηγούμε στους δρόμους. Εγώ έχω πάθει πραγματικά πλάκα με ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι ήταν. Ήταν ένας οδηγός, ένα επαγγελματικό όχημα και δεν φορούσε ζώνη. Πάει ο δημοσιογράφος, του λέει: ξέρετε ότι δεν φοράτε ζώνη? Λέει: ναι, δεν φοράω γιατί είναι επαγγελματικό. Άντε, παιδιά, όλα καλά.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι δυνατό.
0: Το είδα προχθές.
1: Είναι να τον βάζει τη ζώνη σου.
0: Και ένας άλλος κύριος που είπε: να, εδώ πάω παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται. Λέει, είναι, ναι, μικρή, ναι, ναι, απόσταση.
1: Κάνα το βρυσίδι, παιδιά, και η μούτζα πάει σύννεφο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και το καυγάς να βγεις έξω. Εντάξει, εγώ τις αποφεύγω τις κακοτοπιές, φοβάμαι κιόλας. Λοιπόν, αλλά το τι πλάκωμα πέφτει στους δρόμους δεν υπάρχει και με αυτή την κίνηση, όταν έχει κίνηση. Χαμός.
0: Το 45% Αμαλία των οδηγών κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει. Αυτό που πάνε και κολλάνε από πίσω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πάρα,
1: ναι,
0: πολύ κοντά. Είναι το 45% των Ελλήνων οδηγών, πάνω, έτσι, ναι, το κάνουν αυτό. Το 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Και το 76% υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά μερικά χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας του Ιδρύματος Vinci. Είναι το ετήσιο βαρόμετρο το οποίο έχει αυτά τα αποτελέσματα για τους Έλληνες οδηγούς και την συμπεριφορά μας, που είμαστε πολύ μακριά
1: ψύχρεμη
0: από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το έργο κάπου
0: το έχω ξαναδεί. Εξαιρετικά τα πάμε, παιδιά. Εσείς θα διαπιστώνετε καθημερινά στους δρόμους, ειδικά όσοι οδηγείτε.
1: Καλά, το σύστημα.
0: Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτά,
1: σίγουρα,
0: τα ποσοστά, ή σας έχει τύχει τουλάχιστον.
1: Ναι, και εμείς έχουμε κάνει κάτι από αυτά, ή κάποια από αυτά. Σίγουρα τα έχουμε κάνει. Τι να λέμε, όταν οδηγείς δεν τα έχουμε κάνει. Είμαι κουρασμένη, δεν έχουμε οδηγήσει. Δεν έχουμε ρίξει εμείς μούτζα, ας το πούμε. Όχι, εγώ δεν έχω κολλάω στους. Πίσω δεν κολλάω, όχι, δεν τα κάνω αυτό. Και λέει ο Real Blogger, δηλαδή όταν μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο, βοηθάμε το περιβάλλον. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό λέει όμως. Αναρωτιέται ο Real Blogger και καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Νικηφόρο. Πέρσι τέτοια μέρα, λέει, μπήκατε πάλι με αντίστοιχο τραγούδι λόγω της ημέρας. Εκείνη την ώρα με το ποδήλατο έβγαινα από τη Νέα Πεντέλη και πήγαινα προς Πεντέλη για να παίξω στα μονοπάτια της και να γυρίσω να δουλέψω. Τώρα αναρώνω από τραυματισμό από αγώνα ποδήλατου. Το ποδήλατο είναι η υγεία και ψυχοθεραπεία, αν και όχι όταν κυκλοφορεί στην πόλη. Να είσαι καλά, Νικηφόρε, περαστικά.
1: Περαστικά, Νικηφόρε, περαστικά. Να πούμε χρόνια πολλά και στο Γιάννη που είναι ποδηλάτης. Και δεινός.
0: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Βέβαια, είναι ποδηλάτης.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο ποδηλάτης που τρώει τα χιλιόμετρα, δηλαδή τώρα μου δείχνει πόσα χιλιόμετρα κάνει την ημέρα, και ότι αυτά είναι ανάβαση και ότι έχει γίνει φέτες. Τώρα, τις φέτες εγώ δεν τις βλέπω, κάτι άλλο βλέπω, την πατσοκυλιά βλέπω, αλλά τέλος πάντων, ό,τι πει ο Ιωσήφ.
0: Πρέπει να πάει και σε οφθαλμία τώρα, δεν βλέπει και καλά. Δεν τρώει και ψάρι, δεν τρώει και καρότο. Καταλαβαίνετε τώρα, μεγαλώνει κιόλα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio@3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Βρε Ιωσήφ, και τώρα που έλεγες και για, την οδηγική μας συμπεριφορά, τι γίνεται με τις κάμερες, αυτά που είπαμε, τα λάθη κτλ. Βγήκε ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργό υποδομών, και είπε ότι δεν υπάρχουν λάθη.
0: Είπε ότι υπάρχουν λάθη, αλλά είναι λίγα και ότι έχει διωγγωθεί το θέμα, κυρίως λέει από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά

0: Είπε χθες ο κύριος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε για το θέμα με τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί στις έξυπνες κάμερες, στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές, οι ενστάσεις. Έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται? Από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μία κλήση μέσω GoGR και λέει: εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τα ρεπορτάζ τα οποία λένε 95% λάθος οι παραβάσεις από τις κάμερες, οι κάμερες δεν λειτουργούν, στέλνουν μόνο λάθη κλπ. Είναι ψευδή και κατά τη γνώμη μου έχουν στόχο ή αποτέλεσμα να επιστρέψει αυτή η κουλτούρα χαλαρότητας και ατιμωρησίας που επικρατούσε στους ελληνικούς δρόμους. Αν τα μέσα ενημέρωσης για να παράξουν κάποια κλικ παραπάνω στις ιστοσελίδες τους πιστεύουν ότι με τίτλους τύπου οι κάμερες δεν δουλεύουν, δεν καταγράφουν, κάνουν λάθη, άρα στέλνουν το μήνυμα Έλληνα οδηγέ, συνέχισε να κάνεις ό,τι έκανες και πριν, διότι δεν σου συμβεί τίποτα. Θα πάμε χειρότερα φέτος.
0: Πάλι τα μέσα ενημέρωσης φταίνε.
3: Ναι,
0: πάλι τα μέσα ενημέρωσης είναι υπερβολικά. Αφού ακούσαμε, πέρα από τα ρεπορτάζ τους πολίτες, οι οποίοι έχουν καταθέσει ενστάσεις και αποδείχθηκε ότι δικαιώθηκαν, εγώ άκουσα και καθηγητή του Πολυτεχνείου να εξηγεί γιατί έχουν παρατηρηθεί αυτά τα προβλήματα. Γιατί, όπως έλεγε ο άνθρωπος, ακόμα και αυτά τα συστήματα, τα πανέξυπνα, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να μπει σε σωστή λειτουργία. Δεν γίνεται να φταίνε για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ να δεχτώ ότι κάποιες φορές μπορεί να υπερβάλλουν, κάποιες φορές μπορεί να κάνουν και λάθος. Ναι. Αλλά πάντα αυτά είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
3: Δεν νομίζω ότι πάντα αυτά είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τέλος πάντων γίνονται λάθη. Εντάξει, κάνουν κάποιες στάσεις, δικαιώνονται. Έτσι θα πάμε, νομίζω. Και λέει ο Κώστας, Αμάλια, δεν βλέπεις τις φέτες του Ιωσήφ, γιατί έχει μια φέτα, βαρελίσια.
0: Βεβαίως.
3: Έτσι είναι.
0: Βεβαίως. Πάντως αυτή η κατάσταση, ρε παιδί μου, που επικρατεί στους δρόμους, εγώ απορώ δηλαδή με όλους εσάς που οδηγείτε, γιατί εγώ έχω το προνόμιο, τώρα το ελάττωμα, ο καθένας το παίρνει όπως θέλει, να μην οδηγώ. Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, βλέπω τι τραβάτε.
3: Εντάξει, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή οδηγώ και από 18 ετών, δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτοκίνητο. Για τις μετακινήσεις μου, πραγματικά το λέω, είναι δύσκολα πια όταν κυκλοφορείς μέσα στην Αθήνα για διάφορους λόγους και για την κίνηση και για την επικίνδυνα. Όμως, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι, εντάξει, επειδή κάνω και διαδρομές, ότι θα πάω με τα μέσα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ, αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι.
3: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά
3: έχω
0: είναι.
3: Έχω φίλους οι οποίοι.
0: Και το κεφαλάκι σου,
3: ακριβώς, οι οποίοι έχουν αυτοκίνητο, οδηγούν, αλλά έχουν αποφασίσει να κινούνται με τα μέσα. Και είναι μια χαρά. Απλώς να πω, πρόσεξε, γιατί ξαναβγαίνει στους δρόμους το λεωφορείο 666.
0: Τι βγαίνει?
3: Το λεωφορείο δεν το ξέρεις, στην Πολωνία το λεωφορείο, το viral, το 666 που το έχουν αποσύρει και το ξαναβγάζουν.
0: Λεωφορείο 666.
3: Ναι.
4: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι το Hell που είναι ένας πραγματικός τόπος και οι λόγοι μπορούν και πάλι να επιβαστούν στο αφιλεγόμενο λεωφορείο με τον αριθμό 666 για να φτάσουν στο δημοφιλές παραθαλάσσιο θέατρο της Πολωνίας. Είχε καταργηθεί για 3 χρόνια λόγω παραπώνων από θρησκευτικές ομάδες. Και η εταιρεία λεωφορείων FlixBus ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει το περιβόητο αριθμό για τις καλοκαιρινές διαδρομές. Και είναι το λεωφορείο, αν το δείτε, που είναι 666. Και εντάξει, έχει γίνει viral όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, πάνε και αυτοί γυρεύοντας τώρα.
3: Πάνε γυρεύοντας
0: τώρα.
3: 666 τώρα.
0: Του διαβόλου πράγματα.
3: Διαβόλου, θα μπει σε το λεωφορείο εσύ?
0: Εγώ σιγά μην έμπαινα.
3: Διαβολόπεδο εσύ.
0: Με τίποτα δεν έμπαινα μέσα. Αλλά φαντάσου τώρα εκεί πέρα αυτοί που είναι έτσι και λίγο πιο ευαίσθητοι,
3: βέβαια,
0: λίγο πιο συνωμοσιολόγοι,
3: ναι,
0: και τα λοιπά, με το που θα δουν το 6, το χάραγμα, το τσιπάκι, το αντίχριστος.
3: Κάποιοι δεν θέλουν και πολύ.
0: Και τα λίγο τώρα που είπα αντίχριστος. Ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, καλημέρα παλικάρι μου.
5: Καλημέρα.
0: Στους δρόμους, ελπίζω να έχεις καλύτερα νέα.
5: Καλύτερα νέα δεν έχω. Πού κολλάμε τον αντίχριστο, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, έκανα ένα συνειρμό τώρα.
5: Α, όπως πριν με τον ποδηλάτη.
0: Όχι, από εδώ, κατάλαβες. Έλα Παναγιώτη μου.
5: Πάντως καλή λύση τα παντίνια και τα ποδήλατα. Αν και τα υπόλοιπα που λέγατε πριν δυστυχώς τα παρατηρώ και εγώ με τις αντιδράσεις αυτές, αλλά τι να πούμε. Συνεχίζει την καθιερωμένη ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια, στη Σταδίου Μάρνη Πατησίων και Πειραιός. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και το ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Παπάγου μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στις Ομυρίδους Κυλίτσι, Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Προετοιμάζονται για το βράδυ. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, να είσαι καλά.
3: Μια είδηση τελευταία στιγμή. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γιάννης Μαντζουράνης. Έστειλε μια επιστολή, παραιτήθηκε λίγο πριν την Κεντρική Επιτροπή που είναι νομίζω την Παρασκευή, το Σάββατο. Νομίζω ότι είναι πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Λοιπόν, και λέει ότι σύντομα ίσως ξαναβρεθούμε.
0: Είναι το κύμα αποχωρήσεων το οποίο έχει ξεκινήσει, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα. Στη Νέα Αριστερά έφυγαν 7 βουλευτές, περισσότερο από 140 στελέχη. Τώρα φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο θα συνεδριάσουν τα όργανα. Μάλλον κάποιοι, τουλάχιστον από τους αποχωρήσαντες, οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από την άλλη, έχουμε αναβρασμό και στο ΠΑΣΟΚ, μετά και την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για ενδεχόμενες συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε ο Χάρης Δούκας? Θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για μια επικείμενη συνεργασία μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός να είναι όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους.
3: Ναι, είπε λοιπόν ότι και στις δεύτερες εκλογές, αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος, να είμαστε να κάτσουμε κάτω και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Αυτό έχει προκαλέσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Σε τελείως άλλη γραμμή ήταν τα κορυφαία στελέχη, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Κοκουλόπουλος. Τι λένε? Ότι ούτε με τον Τσίπρα, αλλά ούτε και με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από την Αμαλία λένε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Δεν θέλω να σχολιάσω και καλά κάνουν, σου λέει. Οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα δεν είναι δικό μας θέμα. Ας το βρουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, ότι έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή και μια εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα είναι γεγονός και περιμένουμε το πολιτικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή να δούμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν μας αφορούν οι συνεργασίες, ούτε η πρόταση του κυρίου Δούκα, ενώ όπως τόνισε και η Αμαλία, τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή από αυτή που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων με την πρότασή του. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Η μόνη πιθανότητα να έχουμε κυβέρνηση προοδευτική είναι να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ.
6: Θα συνεργαζόσασταν με κάποιον?
2: Εμείς θα συνεργαζόμασταν την επόμενη μέρα των εκλογών,
6: ναι,
2: πάνω στο πρόγραμμά μας αν ήμασταν πρώτοι.
7: Αν ο Τσίπρας είναι πρώτο κόμμα.
2: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, ναι, δεν θα συνεργαστεί.
7: Άρα δεν το θόλος είναι σήμερα.
2: Το θολό μήνυμα καλό να μην υπάρχει. Ωραία. Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση.
0: Η καθαρή θέση λοιπόν του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη τη Μήνα Καραμήτρου είναι συνεργασία μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
3: Ακριβώς.
0: Και χρειάζεται λοιπόν να συνεργαστεί με κάποιον. Διαφορετικά λέει, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία όπως έχει αποφασίσει το συνέδριο, αλλά ούτε και με το κόμμα Τσίπρα.
3: Ακριβώς.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα λοιπόν το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
3: Η Next is Now και η Dom Consulting Firm συνεδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά τροφίμων αναμένεται το επόμενο διάστημα με φόντο την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών, ο διάλογος είναι εφικτός, δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε σε πιθανό διμερές εμπόριο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7 από 8. Οι ανεξάρτητοι αυξάνονται στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών από 29 που ήταν έως σήμερα. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δείχνει πως παγιώνεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του. Στρατηγική συνεργασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της HD Hyundai για κατασκευή σκαφών του πολεμικού ναυτικού.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσεις και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
13: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
14: Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δε φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967 σαν σήμερα και σάρωσε τα charts.
15: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
16: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
17: Ζόρζ Μπιζέ, λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή εδώ έχει και μια ποιότητα και διευθύνει κιόλας.
18: Το ποιότητα, άλλο τίποτα.
17: Γιατί γελάς, Κάτσο, δεν μπορώ να σε καταλάβω, τέλος πάντων.
18: Όχι, παιδί μου, κάνε τη δουλειά σου εσύ τώρα, δεν είναι.
17: Καλημέρα και στον Τάσο. Προσωπικά, λέει, με έχει φάει η αγωνία. Τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη? Μπορείτε να με διαφωτίσετε? Δεν έχουμε μάθει νεότερα. Προς το παρόν, είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί να επιστρέψει στο Πασόκ, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί κάτι καινούριο. Από ό,τι ξέρω, βρίσκεται ακόμα στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Γενικά υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Είναι και η περίοδος τέτοια, είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των καναλιών στα κανάλια, δίνουν συνεντεύξεις. Σήμερα εμφανίστηκε και ο κύριος Αυγερινός. Είδες που μελετούσες κάποιον από το κόμμα Καριστιανό?
18: Ναι, ναι.
17: Εμφανίστηκε ο κύριος Αυγερινός.
18: Ναι, βγαίνει στα κανάλια, βγαίνει συνεντεύξεις.
17: Βγαίνει. Η κυρία Καριστιανό, από την άλλη, έδωσε χθες συνέντευξη στον Πέτρο Κουσουλό.
18: Ναι.
17: Στον Αντένα. Εκεί πέρα που πάλι.
18: Κάνει σκληρή επίθεση,
17: στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, έχει, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Έχει βάλει στο επίκεντρο της κριτικής της τον Αλέξη Τσίπρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν ήταν πολύ σκληρή απέναντί του σε αυτά τα οποία είπε.
19: Πολύ γκλάμουρ θα πω. Ναι. Στα συγκέντρωση. Θα πω ότι ήταν περισσότερο στο θέαμα παρά στην ουσία. Αλλά είναι λογικό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Ήταν κάτι ξαναζεσταμένο και επομένως κάτι που είναι ξαναζεσταμένο θα πρέπει να δοθεί, να δοθεί έμφαση στο πώς θα παρουσιαστεί. Είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα παρά ουσίας.
20: Άρα λοιπόν εκτιμάτε ότι δεν θα μπορούσατε ποτέ έτσι να συναντηθείτε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα?
19: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
17: Και συνέχισε την κριτική της λέγοντας ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτόν ο οποίος έφερε τους πληστηριασμούς, έφερε τον νόμο για τα φαντ.
18: Το τρίτο μνημόνιο διαρκώς η κυρία Καριστιανό.
17: Αλλά επικεντρώνει την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα.
18: Ότι πλασαρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του στη δεύτερη θέση. Ίσως γι' αυτό λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως η κριτική που ασκεί στον Αλέξη Τσίπρα, κυρία Καριστιανό, είναι σκληρή.
17: Μα συνέχεια, ρε παιδί.
18: Μα συνέχεια, δεν τον αφήσει χλωροκλαρί.
17: Τώρα απ' την άλλη εμφανίζονται και τα στελέχη. Συγγνώμη, σε διέκοψα.
18: Όχι, θα διαβάσω μετά το μήνυμα. Έλα, πες.
17: Εμφανίζονται και τα στελέχη του κόμματος. Τσίπρα, τα νέα στελέχη τα οποία έχουν βγει μπροστά, όπως είναι η κυρία Κουφονικολάκου, η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Αθανασιάδης και ο κύριος Νεφούδης.
18: Ναι.
17: Ο κύριος Νεφούδης, λοιπόν, σε τηλεοπτική του συνέντευξη αναφέρθηκε και στο πρόβλημα της ακρίβειας.
18: Ναι.
17: Και αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τον μισθό, ο οποίος τελειώνει στα μέσα του μήνα.
18: Δεν φτάνουν τα μισθά. Τέλος.
17: Ο κύριος Νεφούδης, να πούμε ότι πέρα από στέλεχος του.
18: Είναι επιχειρηματίας.
17: Είναι επιχειρηματίας και επιτυχημένος άνθρωπος. Και μπράβο, είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας. Ναι, ναι. Αλλά την ώρα λοιπόν που έκανε αυτή την διαπίστωση, ήρθε η ερώτηση από τη Μάγκη Δούση, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της, σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι των μισθών.
21: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω στους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
22: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
21: Εντάξει, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
22: Και τι
21: οπότε
22: περιμένετε να.
21: Εννοείται το 15-19.
22: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
21: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
18: Τι είναι φαύλος κύκλος?
17: Τι λέει η Μαγκή Δούση? Αφού βλέπετε τους εργαζόμενούς σας. να τελειώνει ο μισθός στις 15 του μηνός, γιατί δεν κάνετε αυξήσεις.
18: Ναι.
17: Ξέρετε, τώρα είναι η βάση του προϋπολογισμού και τα λοιπά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
18: Δεν μπορεί να ξεφύγει από τον προϋπολογισμό. Δεν γίνεται. Πάντως ο Γιώργος από την Κηφισιά Ταξί, σε όλα είναι μαέστρος, λέει ο Ιωσήφ. Και στο φαγητό ακόμα. Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα,
18: δεν,
17: φίλε.
18: Δεν είπα εγώ τίποτα, τα λέει ο Γιώργος.
17: Να είσαι καλά, φίλε. Αγαπητέ Γιάννη, τον κύριο Γιάννουλη τον παίξαμε χθες. Εντάξει, δεν θα παίζουμε και κάθε μέρα. Μην μας πει κιόλας στο τέλος ότι έχουμε και καμιά αιμονή. Εντάξει. Καλημέρα και στην Αναστασία, η οποία θέλει βίντεο από το προηγούμενο απόσπασμα. Δεν υπάρχουν οπτικά ντοκουμέντα.
18: Δεν υπάρχουν, αλλά την άλλη φορά θα τραβήξω βίντεο. Εντάξει, σήμερα έδωσε ρεστάλ πραγματικά.
17: Έχα την ευκαιρία σου, να σου πω. Εγώ όταν σου συμβαίνει κάτι, τσουπ, το βγάζω το βίντεο, το ανεβάζω.
18: Όπου βγήκα να πνιγώ με τα καλώδια.
17: Εσύ εδώ πέρα γέλαγε.
18: Εσύ γέλαγε.
17: Εσύ πέσει πάνω.
18: Τι να κάνω. Εγώ τυλίχθηκα με τα καλώδια από τα ακουστικά. Ήταν εδώ η Καταρίνα Βουτσά, ευτυχώς να είναι καλά το κορίτσι και μέσω σε. Και εκείνο έβγαζε το βίντεο για να το ανεβάσει. Πώς πήγα να πνιγώ μόνη μου.
17: Κάνετε το αποκλειστικό.
18: Βέβαια.
17: Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφήστης Rainbow Waters, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πέντα κάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
18: Έχει μιλήσει η κυρία Εύη Αχτσιόγλου στο Μέγκα, στη τηλεοπτική εκπομπή. Έχει πει λοιπόν ότι δεν βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, όταν ήταν στο ίδιο κόμμα. Από τότε έχουν να μιλήσουν οι δυο τους. Επίσης, εκτιμήσω ότι η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα κίνησε τα πράγματα στο χώρο της κεντροαριστεράς και είναι ανοιχτή στη συνεργασία. Και είναι ανοιχτή στη συνεργασία.
17: Καλά, γιατί μου κοιτάζεις έτσι, τον κατάλαβα. Όχι,
18: το τονίζω εγώ. Για την αποφυγή της τρίτης θητείας Μητσοτάκη. Η παραίτηση, λέει, από την έδρα της στη Βουλή έγινε επειδή δεν υπήρχε φορέας λειτουργίας, ενώ σέβεται όσους επέλεξαν να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές. Τα ΔΕΦΗ, η κυρία Εύη Αχτσιόγλου.
17: Πώς τα λέει, πώς τα λέει αυτό το κορίτσι.
18: Μα έχουν από το 2023.
17: Δεν γνωρίζω.
18: Όχι, τι λέω, τι είπε η κυρία Αχτσιόγλου.
17: Ναι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ναι. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εγώ, λέει, ξέρετε τι βλέπω. Ότι τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση τσακώνονται μεταξύ τους, θυμούνται πράγματα που έγιναν το 2015, το 2016 και ξεχνάνε να αναδείξουν τα προβλήματα του 2025-2026. Μα δεν πάει μπροστά έτσι η χώρα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μαρίκα σε αυτό το οποίο λέει.
18: Έχει πολύ δίκιο.
17: Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι τώρα που βλέπουμε εκεί στην αντιπολίτευση και δει στο κομμάτι της κεντροαριστεράς. Βλέπουμε να τσακώνονται για όλα τα υπόλοιπα θέματα, αλλά ξεχνάνε την ουσία, που είναι τα προβλήματα του 25-26, το αφήνουν εκτός ατζέντας τουλάχιστον προς το παρόν και επικεντρώνονται στα υπόλοιπα για να ξεκαθαρίσουν τα του χώρου τους. Καλή συνέχεια, Μαρίκα, στην ημέρα σου. Ήταν εύστοχη η παρατήρησή σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, αγαπητέ φίλε, θα πάω εγώ για μαέστρος μαζί με τον Παπακαλιάτη. Πάμε όμως τώρα στην αισιόδοξη είδηση, την οποία αναφέραμε και χθες, και έχει να κάνει με τις νέες θεραπείες στη μάχη κατά του καρκίνου. Πρόκειται για δύο θεραπείες. Η πρώτη είναι ένα χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος και η δεύτερη είναι μια θεραπεία σε ενέσιμη μορφή για θεραπείες κυρίως της κεφαλής, του καρκίνου της κεφαλής. Για το θέμα λοιπόν, χθες μίλησε ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Παυλάκης, ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για να καταλάβουμε λοιπόν λίγο τι γίνεται με αυτές τις νέες θεραπείες και τι μπορεί να περιμένει η ανθρωπότητα το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη.
0: Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το χάπι όντως διπλασιάζει το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με τον πλέον θανατηφόρο καρκίνο, αυτόν του καρκίνου του παγκρέατος.
1: Ναι. Είναι μια πολύ καλή μελέτη που έγινε, να σημειώσουμε, σε ανθρώπους που δεν είχαν άλλες ελπίδες. Πολύ προχωρημένο καρκίνο που συνήθως τίποτα δεν δουλεύει πια και αυτό που έγινε είναι διπλασίασε το χρόνο επιβίωσης από 6 μήνες περίπου σε 12, που σημαίνει ότι για αυτό το πληθυσμό που είναι πολύ δύσκολος για να βρεθεί οτιδήποτε για να τους βελτιώσει, το φάρμακο δούλεψε πολύ πολύ καλά. Η μεγάλη ελπίδα και πάρα πολύ βάσιμη είναι όταν το φάρμακο αρχίσει να δίνεται πολύ πιο νωρίς σε παγκρεατικό καρκίνο αλλά και σε άλλους καρκίνους, θα έχει πολύ καλύτερη δράση. Αυτό το ξέρουμε από πολλά άλλα φάρμακα. Να επαναλάβω ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι πρωτοφανή για παγκρεατικό καρκίνο.
0: Τώρα, κύριε Παυλάκη, αυτή η αντικαρκινική ένεση για την οποία ακούσαμε, που εξαλείφει, λέει, πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς ή μειώνει πάρα πολύ τους όγκους. Σε τι είδους καρκίνους
1: εφαρμόστηκε? Αυτή είναι μια μελέτη του J&J, είναι πολύ πιο νωρίς από το παγκρεατικό, από το φάρμακο για τον παγκρεατικό καρκίνο, και είναι ένα καινούριο μονοκλονικό αντίσωμα που θα τα έχετε μάθει πια, εναντίον ενός συνδυασμού στόχων για δύο ογκογονίδια τα οποία εκφράζονται σε ορισμένους καρκίνους. Είναι πολύ ελπιδοφόρο.
0: Άκουσα για τον καρκίνο στον τράχυλο, άκουσα για τον καρκίνο στον εγκέφαλο.
1: Ναι, είναι στις καρκίνη της κεφαλής και του τραχύλου.
0: Πότε θα τα έχουμε τα φάρμακα αυτά?
1: Νομίζω ότι η J&J τώρα θα επιτείνει τις μελέτες.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden, με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
23: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
24: Επίσημος έμπορος Vodge, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
25: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
26: Τι έπαθες?
27: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
26: Ταυτότητα έχεις?
27: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
26: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
27: Έχω.
26: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
27: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
28: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
29: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
30: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
29: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
30: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
29: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μία μοναδική εμπειρία.
30: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
29: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
30: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
29: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
30: Τηλέφωνο 26820-89-720.
29: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
30: Η αξία.
29: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
30: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσατε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Ναι. Για αυτές τις νέες θεραπείες κατά του καρκίνου είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα τα οποία έρχονται και από τις δύο αυτές έρευνες.
1: Μακάρι, μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Και πολύ
0: εγώ πρόσφατα άκουγα, Αμαλία, τον επικεφαλής της Google στην Ευρώπη. Μου διαφεύγει το όνομα, ζητώ συγγνώμη. Είναι καθηγητής Βρετανός κυπριακής καταγωγής, ο οποίος είχε βραβευθεί και με τον Νόμπελ Χημίας το 2024. Έλεγε λοιπόν ότι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα επόμενα 10 χρόνια το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε βρει θεραπείες για όλες τις ασθένειες. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος και των ερευνών και των κλινικών δοκιμών.
1: Ναι. Αυτό ακούω αυτό και αυτό θα είναι ένα από τα θετικά της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως επίσης πια έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη και στο κομμάτι του καρκίνου που πάρα πολλοί ασθενείς και το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να υπάρχει πλήρη σίαση. Αλλά και με τα φάρμακα και με τις θεραπείες που υπάρχουν πια υπάρχουν αντιμετωπίσει με καρκίνη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως το πάγκρεας, και το λέω γιατί έχω ιστορικό στην οικογένεια, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος καρκίνος.
0: Από τις πιο δύσκολες. Έτσι, αν όχι πιο δύσκολο.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε, αν πάνε όλα καλά σε έρευνες, μακάρι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Όπως αναφέρουν οι πρώτερες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι 39. Μετά την Κρήτη, λοιπόν, έχουμε επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
0: Καλημέρα, Λευτέρη, να είσαι καλά. Δεν πειράζει, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα στο Δημήτρη. Είμαι, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Ε1 έως Ε5 μέχρι τώρα έχω 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και βιάζομαι για να πάω τη γυναίκα μου στο τζάνιο να δώσω τις πατερίτσες, γιατί δεν μπορεί να πάει ούτε στην τουαλέτα. Έσχος και ντροπή τους. Τρομερή κίνηση. Μας το έχουν γράψει και άλλοι ακροατές σήμερα για το λιμάνι του Πειραιά, ναι, ότι είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Και όπως μας γράφει τώρα ο Δημήτρης, 1 ώρα και 1 τέταρτο. Από Ε1 έως Ε5.
1: 1 ώρα και 1 τέταρτο.
0: 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και ο άνθρωπος θέλει να πάει σε νοσοκομείο. Άλλο πρόβλημα. Η Μαρία για τα καθάριστα οικόπεδα. Από τις 8 και 10 το πρωί προσπαθώ και αυτή τη στιγμή που στέλνω το μήνυμα σε εσάς να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης που είναι αρμόδιο για τη βοήθεια για την καταχώρηση των δηλώσεων των ακαθάριστων οικοπαίδων.
1: Ναι.
0: Το τηλέφωνο είναι το τάδε και τα λοιπά. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να δείτε, λέει, τι συμβαίνει. Δεν απαντάει κανείς. Και στα 30 λεπτά αναμονής κλείνει η γραμμή. Και η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας, ο οποίος είναι στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και μας λέει ότι βρίσκονται 4 κρουαζιερόπλοια αυτή τη στιγμή στον Πειραιά.
1: Ναι, αλλά...
0: Και γι' αυτό το λόγο επικρατεί
1: αυτό
0: το κομφούζιο.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να αναλάβει τροχιά η αστυνομία, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται έτσι ο κόσμος που είναι πρωινές ώρες και θέλει να πάει στις δουλειές του, στα ραντεβού του, ιατρικά. Είναι πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, για την ενημέρωση. Α, έχουμε εξαιρετικό διαγωνισμό.
1: Για πες.
0: Εξαιρετικό νέο διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το πρώτο δώρο. 5 ημέρες στο Σίμαντρον Traditional Village. Εκπληκτικός χώρος. Μπήκα και το είδα, δεν το λέω έτσι. Το ψάξα δηλαδή πρώτα. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και οι Manes Travel σας θέλουν για οικογενειακές διακοπές στο Σίμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
1: Πολύ ωραίο δώρο.
0: Με smart all inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και το δεύτερο δώρο όμως του διαγωνισμού δεν πάει καθόλου μα καθόλου πίσω. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets.
1: Πολύ ωραίο και αυτό το δώρο.
0: Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια στη Ραφίνα από στις 2 και 20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε είτε τις 5 ημέρες στο Σύμαντρον Traditional Village, είτε τα 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Αγαπητέ Σωτήρη, να το δούμε το θέμα αυτό που αναφέρεις για την πύλο. Δεν το γνωρίζουμε, θα το τσεκάρουμε. Αλλά φτάσαμε στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
4: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Μοσχάτο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Βελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 13 συλλήψεις, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εντείνονται οι φόβοι για νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά την εκεχηρία μένονται τα πλήγματα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λιβανό. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουάσιγκτον διαμηνεί ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τη νύχτα στο Μενίδη. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από φορτηγό και αυτοκίνητο αντίστοιχα. Ανοίγει σήμερα για αγωνίες η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αναλυτικά στο ενικός.gr.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια όπου αγωνιζόταν στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσει στα υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ένα γκάλωπ την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Τα θεραπεύει όλα. Προκαλεί εσωτερικές ανακατατάξεις, τριβές, ζυμώσεις, γκρίνιες. Και όλα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λειτουργούν θεραπευτικά. Δημιουργούν νέες ισορροπίες. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις εκλογές. Το ξέρετε, το έχουμε κουβεντιάσει. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Να αρχίσετε να τις κοιτάζετε με περισσότερη προσοχή προς το τέλος Ιουνίου, όταν θα έχει δηλαδή αρχίσει να διαμορφώνεται μια μεγαλύτερη ισορροπία στο νέο πολιτικό σκηνικό, που σήμερα θυμίζει περισσότερο κινούμενη άμμο.

Χθες είχαμε δημοσκόπηση από την Pulse, την οποία δημοσίευσε ο Sky, η τηλεόραση του Sky, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και μάλλον ελαφρά ενισχυμένη στην πρώτη θέση. 24% είχε καταγράψει την προηγούμενη φορά στην πρόθεση ψήφου, 25,5 τώρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα με 13,5%, σας λέω την πρόθεση όχι την εκτίμηση. Το Πασόκ ακολουθεί στην τρίτη θέση με βραχία κεφαλή από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 10% το Πασόκ από 12 στην προηγούμενη δημοσκόπηση, 9,5 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το Κουκουέ με 6%, 6,5 είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Ελληνική Λύση με 5,5, 7,5 είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5, επίσης 7,5 στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Φωνή Λογικής σταθερά στο 3, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά. Το Μέρα 25 στο 2,5, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5 πήγε στο 2%. Και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη από το 1,5 στο 1 αυτή τη φορά. Το ίδιο συνέβη και με τη Νίκη, από το 1,5 στο 1. Ενδιαφέρον από τη χθεσινή δημοσκόπηση έχει και ο Πίνακας με την άποψη των πολιτών για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει και με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση με 30%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, που διαμορφώνει μια μεγάλη απόσταση από τον τρίτο, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 7%. Και ακολουθούν Καριστιανού στο 6, Βελόπουλος στο 5, Κωνσταντοπούλου στο 5, Κουτσούμπα στο 4, Λατινοπούλου στο 2, Βαρουφάκης στο 2 και Φάμελος στο 1%. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και πριν, εμφανίζει άνοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική, 1,5% στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, αλλά εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης, εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο, την Εύα Σερπιώτη. Να είσαι καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να πούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης, εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης, εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη. Να σε καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να μπούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο, και ελπίζω αν υπάρχει πρόβλημα να ακούν οι αρμόδιοι και να τρέξουν να το φτιάξουν.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: το πολιτικό κουβάρι της χώρας είναι τόσο μπερδεμένο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι δημοσκοπήσεις μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν έχεις άδικο, Κατερίνα μου. Ωστόσο, πιστεύω ότι σε 20 μέρες, ένα μήνα, θα αρχίσει να κάθεται η σκόνη και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Ο Κώστας κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον. Λέει: φυσικά θα φαινόταν ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία αφού εμφανίστηκε ο παλαιός εχθρός, ο Τσίπρας. Αυτό είναι κοινή εκτίμηση αρκετών πολιτικών αναλυτών και δημοσκόπων, ότι δηλαδή η παρουσία Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν το προσέξατε, εμφανίζεται το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή να είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη εθνική εκλογή. Δεύτερο έρχεται το δίλημα αυτό μετά από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εμφανίζεται δηλαδή με πάνω από 50% η πολιτική σταθερότητα να αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, και ίσως αυτό εισπράττει η Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ο οποίος όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και σαν χημικός καταλύτης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είδατε τι έγινε με τη Νέα Αριστερά. 7 από τους 11 βουλευτές της ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλιστα, η κυρία Χτσιόγλου υπέβαλε και την παρέτησή της από την βουλευτική έδρα, και είναι προφανές ότι προετοιμάζουν το έδαφος για να βρεθούν ξανά με τον παλαιό τους αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται μάλιστα ότι ο λόγος που δεν προσχώρησαν όλοι μαζί είναι ότι προτίθενται να το κάνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ίσως και γιατί στην Αμαλίας, στο κέντρο των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, δεν θέλουν να δίδεται η αίσθηση ότι εκείνος είναι πίσω από τη διάλυση πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων στο χώρο της αριστεράς. Ενώ έρχεται και θερμό, πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει εκεί κεντρική επιτροπή από την οποία αναμένονται αποφάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, που ήδη, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις, κάτω από το 3%. Δηλαδή εμφανίζεται πολύ μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα της επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, της συμμετοχής του στο επόμενο κοινοβούλιο. Σήμερα μάλιστα ένα ηγετικό στέλεχος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δικηγόρος, ο Γιάννης Ματζουράνης, έστειλε επιστολή με την οποία παρετήθηκε

πείτε και από την πολιτική γραμματεία, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό, στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά σενάρια κυκλοφορούν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσα θα συμβούν εκεί το Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά φέρει τον σημερινό του πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, έτοιμο να υποβάλει παραίτηση ζητώντας έκτακτο συνέδριο. Να αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή έκτακτο συνέδριο. Ότι δεν θα αρκεστεί δηλαδή, λένε οι πληροφορίες, σε απόφαση από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζητήσει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο, ώστε από εκεί να μπορεί να υπάρξει μια οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, κατ' ουσίαν να μπει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει το πολιτικό κόμμα, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο του και την περιουσία του όσοι πιθανόν θα ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το σενάριο, και βέβαια πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σενάριο που, αν προωθηθεί από τον Σοκράτη Φάμελο, θα οδηγήσει σε διάσπαση του κόμματος, καθώς μια σειρά στελεχών όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Τρίφων Αλεξιάδης και αρκετά ακόμη παλαιά στελέχη, στελέχη που μετήχαν και σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δεχθούν την αφομοίωση του κόμματός τους από την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και σε αυτή την περίπτωση μυρίζει και πάλι διάσπαση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα δούμε εκεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες, και ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος από τις εναπομείνασες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, στο χώρο που αφήνει ακάλυπτο κατά τη γνώμη τους ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να μην τα ξαναλέμε, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είναι μια παρέμβαση που έχει ως βάση το σενάριο, την πιθανότητα που είναι πολύ μεγάλη να μην υπάρχει αυτοδυναμία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και ουσιαστικά ζητά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κέντρο-αριστεράς, δηλαδή κατ' ουσίαν του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής εκείνων από τους δύο ηγέτες που θα έχει συγκεντρώσει στην κάλπη της πρώτης Κυριακής τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το σενάριο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις και ζυμώσεις και ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπου διαμορφώνεται τώρα μια νέα άποψη, μια νέα πλατφόρμα πολιτική που λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, αν είναι δεύτερο, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Είναι μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει το ζωτικό πολιτικό του χώρο, φοβούμενο προφανώς ότι προτάσεις σαν αυτή του κυρίου Δούκα οδηγούν μερίδα των ψηφοφόρων του απευθείας στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, το νέο πολιτικό κόμμα. Δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε, είναι βέβαιο, στην πορεία προς τις εκλογές, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Ιδίως αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με ποσοστά σαν αυτό του Μαΐου, 5% έγραψε ο πληθωρισμός το Μάιο, και τα τρόφιμα, οι υπηρεσίες και η ενέργεια κυρίως διαμόρφωσαν αυτό το 5%, δηλαδή
τα είδη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό. Αυτά που πληρώνουν όλες οι οικογένειες. Αν αυτό συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, νομίζω ότι θα είναι περίπου αναγκαστική επιλογή η προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση, υπό την πίεση αυτής της νέας οικονομικής πραγματικότητας, στην επιδείνωση της οποίας έχει συμβάλει χωρίς αμφιβολία πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ, χειρισμοί που έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα του ανεκδότου. Κάθε μέρα ακούμε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Το πρωί είμαστε κοντά σε συμφωνία, το μεσημέρι απομακρυνόμαστε και το βράδυ επαναπροσεγγίζουμε.

Καλημέρα και στο Real Blogger. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 6-7 μονάδες μακριά. Όμως αυτό που πιστεύουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αν το κόμμα γράψει το 3 μπροστά στις εκλογές, θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ.

Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ και εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διεύθυνα το μεγάλο κανάλι και εκείνος ήταν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πραγματικός κύριος, ένας δημοσιογράφος υψηλού ήθους, και υψηλό παρέμεινε το ήθος του και κατά την ενασχόλησή του στην πολιτική. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά τροφίμων αναμένεται το επόμενο διάστημα με φόντο την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών, ο διάλογος είναι εφικτός, δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε σε πιθανό διμερές εμπόριο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7 από 8. Οι ανεξάρτητοι αυξάνονται στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών από 29 που ήταν έως σήμερα. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δείχνει πως παγιώνεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του. Στρατηγική συνεργασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της HD Hyundai για κατασκευή σκαφών του πολεμικού ναυτικού.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
0: Radio Πρέβεζα. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε και για την Μέση Ανατολή και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μετά τις 11, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μία σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πρωτέρια.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημεριδών. Η Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Ακόμη, τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί, λέει η εφημερίδα, να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρόκειται να γίνει εκεί τώρα και προτιμούν να το περάσουν ήρεμα. Τέλος, δημοσκόπηση ΠΑΛΣ, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο ριζοσπάστης πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Με συμφωνία που υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες, ΩΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις, λέει ο ριζοσπάστης, επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Και άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχτηκαν, γράφει ο ριζοσπάστης, χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε το ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Η κόντρα έχει τίτλο «Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα». Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ακόμη, ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Και ένας καλός φίλος,

0: Ένας καλός φίλος από τα Γιάννενα, ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας, έκανε μια εξαιρετική πρόταση χθες το βράδυ. Λέει, μπορούν να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση οι 40 ανεξάρτητοι, διότι υπάρχει αρχηγός για να τους ενώσει. Και μάλιστα είναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ο Κανένας. Να βάλουν αρχηγό τον Κανένα και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους, μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ο τίτλος «Στα νέα». Και αν ανακαινίζεται ακίνητο, τα νέα φιλοξενούν έναν οδηγό με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, μαύρα ταμεία Siemens, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση, γράφει η Δημοκρατία, να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου, ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα. Και Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3 στο 3,2%. Η απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια, για βαριά εγκλήματα. Η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού, ο Κώστας Φορτούνης πάλι στον Ολυμπιακό. Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Ακόμη, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μπείτε στο ενικός.gr να τις διαβάσετε αναλυτικά, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές». Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Το ίδιο θέμα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Το μανιφέστο. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Είναι οι δηλώσεις Σαλάτα και Σανιδά κατά Κοβέση που προβάλλει στην πρώτη σελίδα του το Μανιφέστο. Ακόμη, ο ΠΚΠ στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Και θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα, το κόμμα Ανδρουλάκη λέει το Μανιφέστο. Η Political, ο ΠΚΠΕ Αλανοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελεύθερη Ώρα. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Διαφορετικά, λέει η Ελεύθερη Ώρα, θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Και η ναυτεμπορική πρώτο πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε ο καθηγητής Ιφαντής θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο, just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείου 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
7: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
7: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
7: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Παπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
11: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Λέτε.
3: Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, που σημαίνει ότι αν θα τον δούμε μάλλον τον Οκτώβριο, θα δούμε τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μια τουρκική αναδίπλωση. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να είναι αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολέψει αφάνταστα την όποια εν πάση περιπτώσει συζήτηση μπορεί να γίνεται.
2: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, 9 με 10 και μισή, 11 παρά. Μη με ψάξεις, δεν θα με βρεις πουθενά.
4: Ναι, αλλά εγώ θα κάνω τώρα τρίπλα, γιατί θα πούμε σε λίγο για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
2: Έχουμε, έρχομαι. Ο αρχηγός επιστρέφει.
4: Μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία στην Αλκαλίτ, ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός και εμβληματικός αρχηγός, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στους ερυθρόλευκους. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
2: Μα του αξίζει να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.
4: Έτσι είπε, ότι θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Φορτούνης είναι ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και απέδειξε ότι όταν θέλει ένας αθλητής, ακόμα και από σοβαρούς τραυματισμούς, μπορεί να τα καταφέρει να επανέλθει και το έκανε 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δικαιωματικά τώρα γυρνάει στον Ολυμπιακό για να κλείσει πιθανότατα εκεί την καριέρα του. Τώρα πάμε. 9 η ώρα. Απόψε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχει τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται τις 3 νίκες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την ενωτήτητα, θα παίξει στην Ερυθρόλευκη. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπεριέλαβε τους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς, τον Τζότζεφ αντί του Μπόντε Μόρις. Επίσης, εκτός είναι και η Μακίση Κεφάλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζει τον τραυματία ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Εκτός οκτάδας ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης στη θέση του Πυροφαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Το ποδόσφαιρο τέλος. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος πέρασε χθες με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. 9 η ώρα, ΕΡΤ 2 είναι ο τελικός, το πρώτο παιχνίδι.
2: Α, μάλιστα, είναι στη δημόσια τηλεόραση. ΕΡΤ2, ανοιχτή τηλεόραση.
4: Στην ΕΡΤ2, ώρα 9. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΣΕΦ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν τηλεοπτικά στην ΕΡΤ2 για να δει ο κόσμος το παιχνίδι.
2: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
1: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM. Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας στο ενώπιο.
5: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος
5: αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
6: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με πέρασε.
5: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
7: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Real FM. Η ώρα είναι 11.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
26: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
27: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό γερανοφόρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο για Χαρνών, ενώ βελτιώνεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακενδίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το στρατηγική σημασία νησί Κέσμ του Ιράν, το οποίο έπληξε με πυράβλους και ντρόουν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας τραυματισμούς ατόμων και σοβαρές ζημιές. Η εξέλιξη οδηγεί σε άνοδο 2% της τιμής του πετρελαίου Brent. Ομάδα 30 νεαρών επιτέθηκε σε ανήλικους στην Παιανία, χτύπησαν με ρόπαλα και λίστεψαν δύο παιδιά. Σε 9 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
26: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Σε προφορική συμφωνία με τον Βάσκο προπονητή Άντωνι Ραόλα έχει έρθει η Λίβερπουλ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια, σύμφωνα με αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα επιρωτικά άνεμη νότι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να ήταν τη Δευτέρα η γιορτή, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Δεν καταλαβαίνω δε, αφού το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ, γιατί είναι εδώ και ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Καθυστέρησα γιατί δεν είχε εισιτήρια να επιστρέψω.
0: Είχαν εξαντληθεί. Είχαν εξαντληθεί.
1: Την Τρίτη, τι να κάνω, Ρενικό.
0: Εξαντλήθηκαν, ε.
1: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Τίνος είναι και η ερώνηση. Οπότε δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από εκεί.
1: Έκανε ένα σταυρό παραπάνω.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα εδώ, γιατί σε ψάχνω από χθες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, για να σου πω αυτό που μου έγραψαν και ένα-δυο ακροατές και έχουν δίκιο. Δεν είπες, λέει, μισό μπράβο στον Αντώνη Δελατόλα, που εδώ και 3 χρόνια σου έλεγε ότι αντίπαλος στις εκλογές του Μητσοτάκη θα είναι ο Τσίπρας. Αλήθεια είναι, το έλεγες αυτό και επιβεβαιώθηκες. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω τι βλέπεις να έρχεται. Διότι εδώ είναι φανερό ότι η παρουσία Τσίπρα πλέον λειτουργεί σαν χημικός καταλύτης. Πηδάνε από τα άλλα κόμματα, πηδάνε από τα παράθυρα φεύγουν.
1: Παραλίγο να μπει στα μπαλκόνια, λέω αυτό.
0: Ναι, από τα παράθυρα.
1: Κοίτα, ο Τσίπρας φαίνεται ότι διασφαλίζει τη δεύτερη θέση και η διαφορά με τον τρίτο θα εξαρτηθεί από 2 πράγματα. Πρώτον, εάν πει και γάλα κάποια, είπε φρέσκα πράγματα, και δεύτερον, λυπάμαι θα το πω για ορισμένα πρόσωπα με τα οποία συνδεόμαθα και οι δύο με σχέσεις επαγγελματικές πολλά χρόνια, αν όσους λιγότερους πάρει από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο στελεχών. Έτσι. Δεν το λέω τώρα απαξιωτικά ανθρώπους, αλλά ας πούμε η Νέα Αριστερά μόνο νέα δεν ήτανε. Οι τοποθετήσεις που έκαναν όλοι είναι παλιακές, άρα τι θα προσθέσουν στο Τσίπρα. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις και προφανώς κι άλλες είναι η μαγιά που ο Τσίπρας μπορεί να περάσει και το ποσοστό, έστω και λίγο, που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ τότε στο 17%. Αυτό είναι το ένα.
0: Απιστεύεις ότι μπορεί να πάει πάνω από το 17%
1: ακόμα κάτι? Εγώ νομίζω επειδή οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Εγώ επιμένω ότι αυτό δεν θα το αποφασίσεις ούτε εσύ.
1: Προφανώς τώρα.
0: Ούτε εγώ, αλλά ούτε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το αποφασίσει η ζωή. Και θα σου πω τι εννοώ. Αν ο πληθωρισμός συνεχίσει, Αντώνη μου, να τρέχει με 4,5-5%, θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και θα είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα για τα νοικοκυριά. Δεν θα μπορούν να βγάλουν όχι το μήνα, το 15ήμερο.
1: Και τι θα αλλάξει στο Μητσοτάκη αυτό? Θα αντιμετωπίσει καλύτερα, με συνέτερο από μόνος του.
0: Θα το αντιμετωπίσει πηγαίνοντας σε εκλογές για να κρατήσει ένα ισχυρό ποσοστό. Ενώ αν περάσει ένας ολόκληρος χειμώνας με αυτές τις συνθήκες στην οικονομία, πιστεύω ότι τα ποσοστά του θα είναι χειρότερα.
1: Προφανώς το ερώτημα ή η τοποθέτηση.
0: Επίσης θα παίξουν ρόλο και οι δημοσκοπήσεις τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Προφανώς η τοποθέτηση που έκανες ότι δεν θα το πω εγώ και εσύ, προφανώς ισχύει. Αλλά εγώ λέω την εκτίμησή μου που βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που νομίζω ότι σε έναν βαθμό γνωρίζω, που έχει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα πράγματα με συνέτερο από τη στιγμή που υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα να μην μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Έρχομαι όμως στη διαπίστωσή σου, όχι τη διαπίστωσή σου, στην άποψή σου, ότι οι δημοσκοπήσεις του τέλος Αυγούστου ή όποιες δυνατότητες υπάρχουν τότε να γίνουν δημοσκοπήσεις θα δώσουν την οριστική απάντηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη.
0: Ναι, σωστό.
1: Εγώ όμως επιμένω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν για πολιτικούς λόγους κυρίως και όχι οικονομικούς τον Οκτώβριο. Για διάφορα συμβαίνοντα σήμερα, και σήμερα βλέπω συνεντεύξεις διαφόρων.
0: Λες για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι, νομίζω και για διάφορους λόγους. Και γι' αυτό το θέμα θέλω να πω το εξής, την πληροφόρηση που έχω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται διατεθειμένος να μην κάνει απολύτως τίποτα από τις προτάσεις που είχε για αυτό το θέμα. Σου λέει, εγώ ότι είχα να πω πολιτικά το είπα, τέλος. Ας δίνουν όσες συνεντεύξεις θέλουν, όποιοι θέλουν, για οτιδήποτε θέμα. Εγώ έχω τοποθετεί πολιτικά. Άρα, αν περιμέναμε κάποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, το να, ας το πω έτσι, δική μου εκτίμηση, να διευκόλυνα πράγματα, αυτές δεν θα γίνουν. Είναι οριστική απόφασή του και την έχει διαμηνήσει και σε διάφορα πρόσωπα. Τώρα, για το θέμα του εκλογικού στόχου που είχε το ΠΑΣΟΚ, μας δίνεται ευκαιρία να τα πούμε πολύ καλά με τον...
0: με τον κύριο Τσουκαλά, σε λίγα λεπτά. Έχει δίκιο ο Δελατόλας ότι πράγματι η πρόθεση Μητσοτάκη είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να δεχθεί πίεση από την οικονομική πραγματικότητα να τις επισπεύσει. Θα δούμε. Όσο πιο γρήγορα έρθει η λύση στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι εκλογές. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps.
1: Μας κάνουν ασθενήν όσες συνεντεύξεις θέλουν, όποιοι θέλουν, για οτιδήποτε θέμα. Εγώ έχω τοποθετεί πολιτικά. Άρα, αν περιμέναμε κάποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, το να, ας το πω έτσι, δική μου εκτίμηση, να διευκόλυνα πράγματα, αυτές δεν θα γίνουν. Είναι οριστική απόφασή του και την έχει διαμηνήσει και σε διάφορα πρόσωπα. Τώρα, για το θέμα του εκλογικού στόχου που είχε το ΠΑΣΟΚ, μας δίνεται ευκαιρία να τα πούμε πολύ καλά με τον...
0: με τον κύριο Τσουκαλά, σε λίγα λεπτά. Έχει δίκιο ο Δελατόλας ότι πράγματι η πρόθεση Μητσοτάκη είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να δεχθεί πίεση από την οικονομική πραγματικότητα να τις επισπεύσει. Θα δούμε. Όσο πιο γρήγορα έρθει η λύση στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι εκλογές. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα

0: Έχει δίκιο ο Δελατόλας ότι πράγματι η πρόθεση Μητσοτάκη είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να δεχθεί πίεση από την οικονομική πραγματικότητα να τις επισπεύσει. Θα δούμε. Όσο πιο γρήγορα έρθει η λύση στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι εκλογές. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κύριε εκπρόσωπε, λέω να αρχίσουμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια ένταση ανάμεσα στο χώρο το δικό σας και τους δημοσκόπους ή κάποιους από αυτούς. Και αναρωτιέται κανείς με την πολιτική εμπειρία του Νίκου Ανδουλάκη και τη δική σας και τη τηλεοπτική παρουσία πολλά χρόνια και στα πολιτικά στρατιωνικά, αν είναι το καλύτερο πράγμα να τσακώνεις τους δημοσκόπους αντί να κοιτάς πώς να βελτιώσεις το πολιτικό σου αφήγημα για τον εκλογικό σου στόχο ή ακόμα και την διερεύνηση δυνατοτήτων για να κάνεις συνεργασίες.
1: Θα σας πω, πρώτα απ' όλα για να κάνουμε ένα σπρώ για τις δημοσκοπήσεις, αυτές που βγαίνουν τώρα, νομίζω ότι πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα και ίδρυση νέων κομμάτων, ειδικά όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί από το Σεπτέμβρη και έχουμε μετρήσεις δυνητικής επιρροής για πάρα πολλούς μήνες, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, είστε πολύ εμπειρότεροι από εμένα. Στην ελληνική ιστορία την πρόσφατη, πάρα πολύ συχνά κόμματα όταν ιδρύονται, ειδικά όταν υπάρχει μια περιέργεια και όταν είναι και γνωστά πρόσωπα εκείνα που τα ιδρύουν, πάντα αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε πρώτη φάση με έναν τρόπο δημοσκοπικής άνοιξης για τα νέα κόμματα. Είναι ο λεγόμενος μήνας του μέλη τους. Άρα θεωρώ ότι είναι εύλογη αυτή η αναδιάταξη και αναμενόμενη. Νομίζω ότι όταν κάθε σκόνη από την επικοινωνία, το μάρκετινγκ, την παρουσίαση των κομμάτων και θα πρέπει να αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα, το πολιτικό προσωπικό, εκεί θα δούμε πώς κάθεται ξανά το σκηνικό. Νομίζω ότι το φθινόπωρο στις αρχές θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα,
0: αυτό που λέτε έχει μία βάση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα.

0: κόμμα, του οποίου οι δημοσκοπικές επιδόσεις πριν από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων ήταν εξαιρετικές και τώρα ξαφνικά καταραίει. Θέλω να πω, είναι φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα επιδόσεων για το ΠΑΣΟΚ και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή το 12-13% ή το 14% ως δεύτερο κόμμα τότε δεν ήταν ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανάμεσα απέναντι στο 27-28% ή 30% της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ποια είναι, ότι έχει προκύψει το 23 μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης το 2023. Αυτό έχει διαμορφώσει όρους ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα, παρά τις αποτυχίες της και στην οικονομική και στην κοινωνική πολιτική. Και βέβαια στο θέμα των θεσμών, όπου εδώ έχουμε κατά τη γνώμη μας πλήρη καταράκωση. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Η συνέπεια και αξιοπιστία σε έναν μαραθώνιο στο τέλος ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, αλλά να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκληση, με βασικά ζητούμενα την αύξηση της παραγωγικότητας, της εργασίας και της οικονομίας, ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η εκτίμησή μας είναι ότι στο τέλος, όταν μπουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιωτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα ηγέτα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, εμείς καταδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη αντίφαση. Ότι την ίδια μέρα είχε βγει μία δημοσκόπηση που έδειχνε μισή μονάδα και μία άλλη που έδειχνε 8 μονάδες. Νομίζω ότι το 8 μονάδες αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν το ξαναείδαμε σε κάποια μέτρηση. Επειδή είστε πολύ έμπειροι, ξέρετε και πώς μπορεί μία μέτρηση όταν επικοινωνηθεί ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα ότι παιδιά, αυτό το κόμμα πάει καλά. Και αυτό να μεταφραστεί μετά και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν κάνω δίκη προθέσεων. Δεν λέω ότι έγινε επίτηδες. Μπορεί να έγινε λάθος στην δειγματοληψία. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Όμως υπήρχε μια αντίφαση. Αυτή καταδείξαμε. Νομίζω ότι και εσείς, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί.
0: Το έχετε πει τέσσερις φορές. Εντάξει, είμαστε γέροι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι.
1: Καθόλου.
2: Τώρα, κύριε Σουκαλά.
1: Εσείς δεν γερνάτε ποτέ.
2: Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας ξαναβγάλουμε και αύριο. Να σας πω τώρα που σας έχω και συμπάθεια εγώ, γιατί έχουμε βρεθεί στα λόνια τα τηλεοπτικά. Ωραία, αυτά έχετε τις ενστάσεις σας και εμείς έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις πολλές φορές για δημοσκοπήσεις. Εγώ είχα, ως το Έθνος, είχα βγάλει μια δημοσκόπηση που έβγαζε τον Νίκο Δήμαρχο και είχε διαμαρτυρηθεί εντόνως. Θυμίζω τώρα, μη σχολιάσεις. Νίκο, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, γιατί. Ναι. Έχω καιρό να το θυμηθώ και να σου έχω νεύρα. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το αφήγημά σας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνει και ενδεχομένως ένα κομμάτι που σας υποστηρίζει. Ποιο είναι το αφήγημά σας, αν είναι το αφήγημά σας να είστε στην αντιπολίτευση χωρίς να έχετε μια προοπτική συμμαχιών και διακυβέρνησης, που σου λέει ο άλλος, γιατί να μην πάμε με τον Τσίπρα ή ακόμα και με την Καριστιανού. Υπάρχει μια στρατηγική. Χρησιμοποιώ τη λέξη τη σωστή, νομίζω, για να υπάρξει μία συνεργασία όταν οι αριθμοί το επιτρέπουν.
1: Νομίζω ότι εμείς έχουμε το πιο καθαρό μήνυμα. Όταν έχουμε σήμερα τρία κόμματα, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα Ελλάς και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που βάζουν ως στόχο την αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ βάζει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο. Λέει να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτή είναι η δικιά μας άποψη, και εκεί θα δούμε επί τη βάση των προγραμμάτων αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και γιατί τα βάλατε με τον Δούκα που έκανε μια πρόταση που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά?
1: Δεν τα βάλαμε με κανέναν με το χάρη του Δούκα. Νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε την επόμενη μέρα με ανάρτησή του ακριβώς ότι δεσμεύεται και αυτός από τις συνεδριακές αποφάσεις, οι οποίες έχουν ένα τρίπτυχο.
2: Άρα το συνέδριο είχε πει αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό είπατε στο συνέδριο.
1: Ναι, πρωτιά ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι όρος για να έχουμε διακυβέρνηση προοδευτική.
2: Μάλιστα.
1: Και βέβαια το πολιτικό μας σχέδιο, όπως έχει κατευθεί και την αυτόνομη πορεία.
0: Εγώ άκουσα τον κύριο Σκανδαλίδη να λέει χθες ότι αν είμαστε δεύτερο κόμμα δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Συνεχίζουμε αυτόνομα. Και οι πιθανότητες να είστε δεύτερο ή τρίτο κόμμα είναι πολύ μεγάλες. Αυτό το δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν είναι σαν να αποκλείει την προοπτική μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης.
1: Θα σας πω.
2: Και κόντρα στο συνέδριο που μόλις είπαμε.
1: Η δικιά μας άποψη είναι ότι δύο κόμματα μπορούν να είναι πρώτα. Ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση. Όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί για εμάς, αυτό θα σας εξηγώ, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση.
0: Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι πρώτος, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο και όχι ο Τσίπρας.
1: Είναι ότι δεν μπορεί, και αυτό ξέρετε το επιβεβαιώνει και η φρασιολογία στο δημόσιο λόγο και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ξεκάθαρα προτιμούμε να έχουμε απέναντί μας το νέο κόμμα Ελλάς, γιατί αντισυσπηρώνει και έτσι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επαναστηρώσει.
0: Το λέει κάποιος αυτό?
1: Το λένε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν έχω ακούσει κάποιον.
1: Προχθές, ο κύριος Κερίδης παραπροχθές. Μπορώ να σας στείλω, άμα θέλετε, στο γραφείο σας.
0: Τον έχουμε τον κύριο Κερίδη, θα τον ρωτήσουμε τώρα σε λίγο.
1: Έχει πει, προτιμούμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και έτσι συσπηρώνω ακροατήρια. Μπορώ να σας βρω πάνω από 10 δηλώσεις, όχι μία ή δύο.
0: Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην χθεσινή δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με μια μισή μονάδα ενισχυμένη.
1: Κοιτάξτε, μπορεί πράγματι προσωρινά να φαίνεται ότι υπό τον φόβο του νέου κόμματος μπορεί οι δυνάμεις οι οποίες απεγκλωβίζονται από την κοινωνική συμμαχία όπου είχε διαμορφωθεί και είχε φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, ενώ φεύγουν και εγκαταλείπουν, να επανασυστηρώνονται στον φόβο ενός κόμματος καινούργιου το οποίο δημιουργεί αντανακλαστικά κυρίως στον χώρο του κέντρου ή των μεσαίων στρωμάτων, των ελευθερών επαγγελματιών που υπερφορολογήθηκαν σε εκείνη την περίοδο. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό, νομίζω. Το αντιλαμβάνεστε, νομίζω και εσείς.
2: Τώρα, ακούμε διάφορα και διαβάζουμε. Εγώ δεν το συμμερίζομαι δε καθόλου αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση, εάν δεν πάνε καλά τα δημοσκοπικά ευρήματα για το ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει και μια αίσθηση στην κοινωνία γι' αυτό, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, δεν θα κάνουμε τους δημοσκόπους τώρα, ότι έχει γίνει το Σύμβουλο Υποκρατίας για την διακυβέρνηση της χώρας, να τεθεί θέμα Προέδρου. Τώρα ξέρω τι θα πείτε, αλλά βλέπετε τέτοια προοπτική από κάποιους?
1: Αυτό νομίζω θέμα ότι είναι εμίχη υπόθη κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων.
2: Οικονομικών ή πολιτικών?
1: Και τα δύο.
0: Πώς είδατε τις προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση?
1: Κοιτάξτε, τις έχουμε σχολιάσει τις προτάσεις αυτές εμείς έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας στην κυβέρνηση προκειμένου να είναι πιστική η πρόταση.
0: Όχι, εγώ μιλώ τώρα επί της ουσίας. Το ότι δεν θα τις ψηφίσετε τώρα το έχετε ξεκαθαρίσει.
1: Με κάποιες από αυτές, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86 έχουμε επίσης διαφωνία, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο στο οποίο θα είναι πολύ πιο κοινωνικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και βέβαια και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μία άλλη πρόταση.
0: Για τα πανεπιστήμια.
1: Για τα πανεπιστήμια, εμείς έχουμε την θέση ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η οποία όμως θα έχει μια διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και θα βάζει και τα κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα, ιδιωτικά κολέγια του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά τροφίμων αναμένεται το επόμενο διάστημα με φόντο την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τα τελευταία τρία χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών, ο διάλογος είναι εφικτός, δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε σε πιθανό διμερές εμπόριο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7 από 8. Οι ανεξάρτητοι αυξάνονται στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών από 29 που ήταν έως σήμερα. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δείχνει πως παγιώνεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του. Στρατηγική συνεργασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της HD Hyundai για κατασκευή σκαφών του πολεμικού ναυτικού.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
7: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Μπάριο All Day Cafe Bar.
13: Η πόλη απολαμβάνει.
12: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
13: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
12: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
12: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
14: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
15: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
16: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
17: Θέλεις να ράξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Έχουμε λοιπόν 7ο συνεχόμενο μήνα που ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν στρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτή την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας. Έχει διαφορά. Η κυβέρνηση έχει αρνηθεί όλες τις προτάσεις μας. Εμείς τι λέγαμε, να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα που γίνονται έλεγχοι μόνο, γραφειοκρατικοί έλεγχοι στο ράφι, στο τέλος. Με αποτέλεσμα ό,τι γίνεται ενδιάμεσα από τους μεσάζοντες, να φτάνει στην τιμή που πληρώνει ο καθένας. Άρα το πρώτο είναι έλεγχοι σε κάθε κρίκο. Δεύτερο, είχαμε θέσει το θέμα του ελέγχου των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές. Σε αυτό πάλι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Τρίτον, είχαμε βάλει το ζήτημα ότι το πλαφόν δεν αρκεί να είναι μόνο στις τιμές, πρέπει να είναι και στα δηληστήρια. Και νομίζω ότι είδαμε μια υπερκερδοφορία των δηληστήριων το τελευταίο διάστημα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τέταρτον, το ζήτημα της έμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία, αν είδατε, 20 Μαρτίου, ο Σάντσες ανακοίνωσε μια μείωση προσωρινή της έμεσης φορολογίας. Και πράγματι, τον Απρίλιο, η Ισπανία ήταν από τις χώρες όπου είδανε να μειώνεται ο πληθωρισμός, ενώ πράγματι πανευρωπαϊκά έχει μία αυξητική τάση. Πέμπτον, ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικής που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία. Η κυβέρνηση, όπως έχει χάσει τη μάχη με το στεγαστικό, οι τιμές αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω ότι δεν παίρνει μέτρα. Παίρνει μέτρα. Το οποίο όμως είναι πολύ αργά.
2: Το σπίτι 3, όπως λέγεται αυτό, είναι καλύτερο από το άλλο που απέτυχε.
1: Όλοι βλέπουμε οι τιμές να αυξάνονται στα ενίκια. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με την ακρίβεια. Τα μέτρα που παίρνει είναι πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου, με αποτέλεσμα οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο, το οποίο είναι παράδοξο και για την οικονομική επιστήμη, ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται. Αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι νομίζω η μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων το 2019. Τι έλεγε πρωθυπουργός, κοινωνική κινητικότητα και η αγορά από μόνη της θα αυτορυθμίζεται και ο παραγόμενος πλούτος θα φτάνει παντού. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα μέρος της κοινωνίας να ζει πράγματι καλύτερα, μικρό, περίπου στο 20%, το υπόλοιπο μέρος ή να μένει καθυλωμένο ή κάποιοι να ζουν και χειρότερα.
2: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσουκαλά, ένα θέμα που είναι τώρα στην επικαιρότητα.
1: Όταν αυξάνονται όμως τα εισοδήματα, ένα κρίσιμο μόνο αυτό, έχει να κάνει. Εμείς λέμε πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κατώτατος μισθός στους εταίρους. Λέμε 10% μισθό στο δημόσιο. Αύξηση στα ποσοστά αναπληρώσεις των συνταξιούχων. ΕΚΑΣ. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς μπορεί και να στηριχθεί το εισόδημα, αλλά και να ελεγχθεί η ακρίβεια.
2: Τώρα, ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα αφορά τις διαδικασίες δικαστικές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε ότι απαλλάσσονται βουλευτές που δεν βρίσκουν στοιχεία για βουλευτές που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στείλει σχετικό φάκελο, όπως ο κ. Αθανασίου, ο κ. Άλλος υφυπουργός εξωτερικών πρώην Χατζηβασιλείου, και που μιλούν για ένα φιάσκο δικαστικό, έτσι, της αγγελίας. Εσείς τι εκτίμηση έχετε?
1: Η άρση ασυλίας είναι η απώλεια της προστασίας των πολιτικών προσώπων ώστε να συνεχίσει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Εμείς είπαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφού ήρθε, θα πρέπει να έρθει η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση. Εκείνοι οι οποίοι θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη στη φάση της προδικασίας, υπόθεση που θα μπει στο αρχείο, όπως γίνεται για κάποιους, για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσεις ενδείξεις και απλές ενδείξεις, μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα δεν βλέπω το παράδοξο, εδώ αντιθέτως, το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κυρίας Τσιφεροπούλου, που δεν το έχουμε δει, δεν το έχω δει για να ξέρω, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε την δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, σύντομα για να προλάβει και ο επόμενος να μιλήσει.
1: Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός πάει καλύτερα, γιατί εφαρμόζεται ήδη η διάταξη που προβλέπει ότι μπορεί στον εξωδικαστικό, αν έχει δύο ακίνητα, το ένα να το παραδώσει και να βγει το κούρεμα με βάση το ένα ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη μπήκε σε διαβούλευση σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, το είχαμε πει και τότε, ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω για να αντιληφθούμε ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία τα fake news δεν προστατεύουν καν τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Αυτό δεν είναι fake news, αυτό είναι κακή ενημέρωση από τους συνεργάτες του. Προφανώς. Ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
19: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
20: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
19: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
20: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
19: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
20: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
19: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
20: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
19: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
20: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνα 697
4: 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
20: Software Lab, η viral επιλογή.
21: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
22: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
21: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
22: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
23: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
24: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
25: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
24: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
25: Ποιος Ανδρέας?
24: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
25: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
24: Τι εννοείς?
25: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
24: Ναι.
25: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
26: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
27: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
26: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
27: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
26: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
25: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
28: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
25: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
28: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
27: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
28: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
27: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
29: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
30: Λοιπόν, καταρχάς το ποιος θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν το αποφασίζει ούτε ο Κερίδης, ούτε ο Τσουκαλάς, ούτε κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτονόητο. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι ο Τσίπρας βρήκε φως και μπήκε, που λέμε. Θέλω να πω ότι βρήκε ένα κενό στην αντιπολίτευση. 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση και το ΠΑΣΟΚ κολλημένο. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το κάνει ακριβώς λόγω των αδυναμιών της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, ότι δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό στο κοινό μας, στους κεντρώους και στο κεντροδεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας που μας αφορά άμεσα, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι κάπως flat, να πούμε, πώς είναι το καρδιογράφημα, έτσι λίγο
0: Το καρδιογράφημα δεν είναι flat, εκτός αν είναι νεκρός ο ασθενής.
2: Έχει και κάτι πάνω κάτω.
30: Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί αυτό τον ηλεκτρισμό και ότι υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος τώρα ξαναβλέποντας τα ντοκιμοντέρ, τη σειρά ντοκιμοντέρ του Sky, της Βαρδιτσιώτη Δενδρινού, ξαναθυμάται όλο το έσχος που ζήσαμε το 2015. Έτσι,
2: ναι, θυμάται όμως και άκουσε και το Γιούγκερ να λέει ότι ο Τσίπρας στο τέλος έσωσε τη χώρα. Έτσι, και αυτό ήταν στο χιλιοστό. Μέσα. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εκεί όμως τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
30: Εκτιμάτε. Δεν κατέστρεψε, είπε ο Γιούνκερ, για το δημοψήφισμα.
2: Όχι, δεν είπε αυτό. Θα σας στείλω το απόσπασμα. Είπε ότι στο τέλος η στροφή έσωσε στη χώρα. Αλλά ας αφήσω Τσίπρας πίσω αυτά.
30: Ναι,
2: να τα αφήσουμε κι εμείς. Τα έχουμε υποστεί.
30: Ναι.
2: Είμαστε σε επίμαχες στιγμές στην ίδια όχθη εμείς, κύριε Κερίδη, παρά τις διαφορές μας τις πολιτικές. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί έχετε πραγματικά μια καλή τοποθέτηση και σε αυτά. Πάμε σε ένα ιδιότυπο πάλι δικοματισμό παρά τις αποστάσεις που δείχνουν από το πρώτο στο δεύτερο κόμμα τα γκάλοπ.
30: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν θέλω να βιαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο κουρνιαχτός. Πάντοτε δίνει μια βάντα ο κόσμος σε κάτι καινούριο που πρωτοεμφανίζεται. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά θα είναι τελικά και τα ποσοστά το Σεπτέμβριο. Και ας μην πανικοβάλλονται το Πασόκ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για το Πασόκ από ότι η Πασόκη.
0: Τώρα, η επόμενη μέρα των εκλογών, πώς θα είναι? Αν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα, και ένα καλό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου είναι όποιο έχει το 3 μπροστά, θα συζητήσει για συνεργασίες ή θα πάει κατευθείαν σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εκλογές?
2: Για να σας αναζητήσει μετά.
0: Και το ρωτώ. Διότι ακούω και το κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη να λένε ότι δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, μία είναι η κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία.
30: Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το περάσουμε στον κόσμο και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτός.
0: Να το περάσετε, δηλαδή, γιατί φοβάστε μήπως την πρώτη κάλπη ψηφίσουν χαλαρά εν ώψη της δεύτερης.
30: Έτσι, υπάρχει μια αμυγνησία. Να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πείτε ξεκάθαρα ότι για να είναι πρώτη η κάλπη και μοναδική, θα πρέπει εσείς να συνεργαστείτε με κάποιον στη συνέχεια για να κάνετε κυβέρνηση. Αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία. Δεν γίνεται και τα δύο να ισχύουν μαζί. Και μία κάλπη και δεν συνεργάζομαι με κανέναν αν δεν είμαι αυτοδύναμος.
30: Αν αφήσετε να το πω, θα ακούσετε ότι συμφωνώ λίγο πολύ με αυτό το πνεύμα και θα σας πω τούτο. Υπάρχει ο κίνδυνος της αμεριμνησίας. Αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να τον καταπολεμήσουμε, διότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης να είναι τέτοιο που να δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο πολιτικό σύστημα και στην κυβερνησιμότητα της χώρας. Από εκεί και πέρα, πράγματι εμείς πάμε για την αυτοδυναμία. Ωστόσο, εάν δεν την πετύχουμε, θεωρούμε ότι ο πιο πρόσπορος, η αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, έτσι, αν δεν την πετύχουμε, ο πιο πρόσπερος κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα η μπάλα θα είναι στο ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει, το οποίο όπως βλέπετε είναι διχασμένο μεταξύ μιας ακραίας γραμμής που κοιτάει προς τα αριστερά, τον Δήμαρχο Δούκα, και άλλων όπως η Άννα Διαμαντοπούλου που μας είπε πρόσφατα στο συνέδριο του Βενιζέλου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει μετά είναι θέμα και της ψήφου του ελληνικού λαού και των συσχετισμών που θα δημιουργηθούν και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.
2: Καλά, δεν είσαστε και ανάδελφο κόμμα. Θα επιδιώξετε συνεργασίες. Ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία έτσι, παρά τους στόχους της αυτοδυναμίας. Και το λέω αυτό γιατί οι δυνάμεις που μπορούν.
0: Ας πούμε, ο Σαμαράς, αν κατέβει για παράδειγμα. Συγγνώμη, ρε Αντώνη. Αλλά αν κατέβει για παράδειγμα ο Σαμαράς και πάρει ένα 4, 5, 6, 7. Δεν θα συνεργαστείτε μαζί του? Γιατί? Πρώην πρόεδρός σας είναι, όμορος ιδεολογικά και πολιτικά χώρος.
2: Πέταξα την ερώτηση.
0: Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα?
2: Η ερώτησή σου ήταν καλύτερη, οπότε την αποσύρω τη δική μου.
30: Λοιπόν, πράγματι ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος. Και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου, έτσι, γιατί ακούγονται πολλά.
2: Ελάτε, σιγά σιγά το κάνατε καλύτερο, για προχωρήστε λίγο.
30: Ναι, είναι ένας πολιτικός που πράγματι από το 1977 εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία, είναι αρχηγός της παράταξης, υπήρξε και πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος στην περίοδο 2015. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει, και, γιατί ξέρετε, δίσεξα Μαρτίν, ουκ ανδροσοφού που λέει και ο λαός, το έκανε το 1993, η παράταξη έδειξε μεγάλη πώς να το πούμε.
0: Μήπως αν το κάνει βολέψει όμως τελικά, μετεκλογικά.
30: Να απορροφήσει.
2: Βάζεις ιδέες, είπε τώρα. Εσύ σήμερα κάτι έχεις πάθει. Βάζεις όλο ιδέες, βάζεις.
30: Εγώ τον θέλω μαζί στον αγώνα για την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει εκείνος. Σίγουρα όμως, σε ένα τέτοιο σενάριο που λέτε, ο Σαμαράς είναι πολύ κοντύτερα με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας από ότι οι άλλες έτσι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από φύσης.
2: Τι ωραία που τα είπατε. Για να πάμε τώρα στην πίστα τη δική σας, την καλή. Τα είναι
30: το
2: τουρκικά.
30: Διασκεδάζετε, βλέπω.
2: Όχι, το διασκεδάζουν, ναι. Γιατί τα λέτε μια χαρά. Ωραία. Ναι. Είστε και τακτικός.
0: Είστε από τους λίγους που δίνει απαντήσεις ευθέως. Γι' αυτό το διασκεδάζουμε.
30: Καταρχάς να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα μας και το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Πιστέψτε με, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Με την έννοια ότι ρωτούν πράγματα κοινότυπα και πώς να το πούμε, διεκπαιρεωτικά. Με εσάς μπορεί να γίνει και είναι η μεγάλη εμπειρία σας και των δύο μια ουσιαστική κουβέντα και τη χαίρομαι.
0: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
2: Για πείτε μας τώρα, βλέπω τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο να βολεύουν μόνο το καλοκαίρι για μας τους νησιώτες και είναι καλό αυτό να τα έχουμε, αλλά τα άλλα τα ήρεμα νερά...
30: Καλά, εσείς στην Τίνο δεν έχετε ανάγκη τώρα, οι Κυκλάδες...
2: Τι δεν έχουμε, αρχίζω βοριά, δεν δουλεύουν ποτέ.
30: Από το 1830 μέρος του Εθνικού Κορμού. Δεν είναι Ανατολικό Αιγαίο. Ναι.
2: Και η ιστορία πάντα χρήσιμη. Τώρα, βλέπουμε αυτό τώρα να αλλάζει λίγο και με ένα στόχο της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νόμο. Διάβαζα σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι μπορεί να πάει αργότερα αυτό, αν θα πάει.
30: Ναι, μας θεωρείτε... κάνει πλάκα η Τουρκία τώρα.
2: Ναι, θεωρείτε...
30: Το ελληνικό πολιτικό σύστημα το οποίο είναι πυρεπές.
2: Ναι,
30: διότι έχουμε ανοίξει μια κουβέντα η οποία είναι χωρίς νόημα από ένα σημείο και μετά.
2: Προώρη, εννοείται, μετά από δημοσιεύματα μόνο.
0: Μας τρολάρουν, έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Μας τρολάρουν κανονικά.
30: Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί ένα πράγμα, το εσωτερικό μέτωπο, όχι το εξωτερικό. Βλέπω μια ανοριμότητα, μια νευρικότητα, μια, πώς να το πούμε, έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αδικαιολόγητη. Προφανώς η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή. Είναι όμως ένα πρόβλημα μαραθώνιος που είναι εδώ για να μείνει και δεν χρειάζεται αυτού του τύπου η σπασμωδικότητα, θα σας έλεγα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία και χρειάζεται, θα το πω και ένα βήμα παραπέρα, από πολιτικούς που υπήρξαν πρωθυπουργοί και άρα έχουν ασκήσει με υπευθυνότητα την κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, να πούν τα δύσκολα για την Τουρκία και όχι τα εύκολα.
0: Τώρα αυτό είχε φωτογραφίες Καραμαλής Σαμαράς.
30: Ναι, θέλω να πω, κοιτάξτε, και επειδή γνωριζόμαστε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ο Μεν Καραμαλής είχε υπουργό εξωτερικών την τώρα, Μπακογιάννη, ο Δε Σαμαράς στο Βενιζέλο. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κυβερνούν σε αυτή τη γραμμή και εκ των υστέρων κάποιοι να ασκούν μια ακραία και μηδενιστική, θα σας έλεγα, κριτική. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε απέναντί μας λαϊκιστές επικίνδυνους. Υπάρχει μια ακροδεξιά και μια λαϊκίστικη αριστερά, θα σας έλεγα, που καραδοκεί. Χρειάζομαι τη βοήθεια ενός Καραμαλή και ενός Σαμαρά.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση? Αν έχεις, Αντώνη, κάνε. Προλαβαίνεις μία.
2: Να κάνω, ναι, την ερώτηση την εξής. Εάν πιστεύετε ότι η πολιτική που θα εκφράσει, κυρίως μάλλον το αφήγημα που θα εκφράσει ο Σαμαράς, θα είναι στα ελληνοτουρκικά, που με αυτή την παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα όπου είπατε να τα θυμάμαστε κιόλας, ή αν την επεκτείνει, αν τελικά αποφασίσει το κόμμα, και στα οικονομικά, που τα πράγματα είναι δύσκολα για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
30: Ναι, αν και το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του αφορούν κυρίως μια, πώς να το πούμε, ατζέντα συντηρητική στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, για παράδειγμα, πολύ έντονη κριτική του και επαναλαμβανόμενη, και τα εθνικά, τα οποία, για να είμαι δίκαιος, παραδοσιακά αποτελούσαν προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
0: Καλημέρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
29: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12. τώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
6: Κάνεις τη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Η εξέλιξη οδηγεί σε άνοδο πάνω από 2% της τιμής του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 98 δολάρια το βαρέλι. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μαθηματικά και βιολογία. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα στα αρχαία ελληνικά. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη ασκήθηκε στους 9 συλληφθέντες ηλικίας από 17 έως 19 ετών για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων που έγινε στην Παιανία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονος που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με τον επιθετικό του Ολυμπιακού Αγίου Μπέλ Καμπί να πετυχαίνει το τέταρτο τέρμα, το Μαρόκο νίκησε με 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας εν ώψη της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο. Σε άλλες φιλικές αναμετρήσεις, Κροατία-Βέλγιο 0-2 και Ουαλία-Γκάνα 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θέλω να ξεκινήσουμε μια ερώτηση πριν το καλό μεσημέρι, γιατί μόλις μούσκασε μήνυμα.
1: Όχι πάλι πληθωρισμός.
0: Όχι. Πολιτικό είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Επειδή έχεις την εμπειρία. Εντάξει, έχουν μία μπάνκα, ρε παιδί μου, τα ντάτα, τα τηλεφωνικά, καλούν οι άνθρωποι κτλ. Αυτά είναι διασκορπισμένα, φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Σωστά τα τηλεφωνήματα.
1: Σωστό.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα πώς κολλάει το μήνυμα και μπήκα ενθουσιασμένος. Γιατί σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν ότι για να έχεις μία κανονική εικόνα, μία έτσι γερή, δυνατή εικόνα, έτσι, που μπορεί και πάλι να πέσει έξω, θα ήταν πολύ σκόπιμο να γίνεται, ας πούμε, μία δημοσκόπηση ανανομό.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρω αν ποτέ έχει παραγγείλει κάποιος ή παραγγέλνει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι κι εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα έλεγα όπου τώρα ας πούμε έχω πρόβλημα με τους αγρότες, πες μου τι γίνεται εκεί. Λέω εγώ τώρα. Ή αν είχα πρόβλημα να μετρήσω κάποιο βουλευτή, κάτι, να δω τι ψάρια πιάνει ο Παπαδημητρίου στη Β' Αθήνας. Ξέρω κι εγώ, όπως λέγαμε παλιά.
1: Παλαμίδες.
0: Ναι, λοιπόν λέω το εξής τώρα. Ότι λέω το εξής. Μου έστειλε τώρα φίλος. Βαθύς Πασόκος μου έστειλε, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, τη χαρά του μου το έστειλε, είχε ενδιαφέρον. Έκανε μία μέτρηση το TV Κρέτα σε όλη την Κρήτη. Και το έχει.
1: Και εταιρεία.
0: Ανανομώ.
1: Το TV Κρέτα το παρήγγειλε. Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Το TV Κρέτα το παρήγγειλε. Ναι, δεν έκανε τη μέτρηση για λογαριασμό του TV Κρέτα. Έγινε και στους τέσσερις νομούς εκεί. Και έχει.
1: Ας την εταιρεία, παίρνουμε τα αποτελέσματα τώρα, με κρατάς αγωνία.
0: Καλά, για να μου το έχει στείλει Πασόκος, τι θα έχει.
1: Τι.
0: 23%.
1: Πώς θα παίρνει ο ΠΚΠ, από εκεί θα ξεκινήσεις.
0: Άκουνα, γι' αυτό σου λέει έχει νόημα. 23% το Πασόκ, 21,4% η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, πρώτο το Πασόκ. 12,8% Τσίπρας. Οκ. Ελληνική λύση 7,6. Βλέπω μετά 5,5 το ΚΚΕ. Στο 4,3 ο ΣΥΡΙΖΑ. Και 3,3 πλευρά ελευθερία. Τι θέλω να πω τώρα. Εντάξει, είναι η αποτύπωση μια εταιρεία, μια μέτρηση στην Κρήτη, σε μια περιοχή. Αλλά ως προβληματισμό το θέτω. Δεν θα είχαμε μια πιο καθαρή εικόνα αν είχαμε μέτρηση ανανομό.
1: Ναι, αλλά μετά πρέπει για να βγάλεις την πανελλαδική.
0: Ας μην τη βγάλεις την πανελλαδική.
1: Α, εντάξει.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοια. Υπάρχει. Και μπορούν και να γίνουν. Ναι,
0: ναι. Φαντάζομαι έχουν πολύ ψηλό κόστος.
1: Οι βάσεις δεδομένων των. Και είναι καλό να βγάλουμε έναν από τους καλούς μας δημοσκόπους και επιστήμονες να μας τα πούνε πώς δουλεύουν. Μιας που έχει μπει στη συζήτηση και κάθε τόσο μπαίνει βέβαια. Είναι και τυχαίο. Δηλαδή και έχουν μια μεγάλη βάση δεδομένων στα στοιχεία που έχουν βγάλει τα προηγούμενα, αλλά ως προς τα τηλεφωνήματα είναι μάλλον τυχαίο. Μέχρι ότου να φτιάξουν το δείγμα έτσι όπως το θέλουν. Δηλαδή σου λένε πώς είναι φτιαγμένη η κοινωνία, έχει τόσους δημόσιους υπαλλήλους σε αυτές τις ηλικίες, σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει εγώ να ρωτήσω στους 1200, 1300 όποιο είναι το δείγμα και να έχω αναλογία ίδια. Έτσι. Άρα παίρνουν πολλά περισσότερα τηλεφωνήματα μέχρι ότου να καταλήξουν στο να έχουν αυτή την αποτύπωση, ναι, την αποτύπωση που θέλουν.
0: Θεωρώ δηλαδή, εάν τώρα ήμουν αρχηγός κόμματος και είχα την οικονομική ευχέρεια, αυτό θα έκανα. Θα παρήγγειλα μία δημοσκόπηση για κάθε νομό.
1: Γιατί το λες την οικονομική ευχέρεια?
0: Ξέρω, γιατί φαντάζομαι είναι ακριβό αυτό.
1: Γιατί κοστίζει.
0: Φαντάζομαι, ρε παιδί μου, για να βάλεις
1: αυτό
0: κάτι.
1: Αυτό θα το ρωτήσουμε τους.
0: Πόσο κάνει.
1: Θα ρωτήσουμε πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω πληρώσει δημοσκοπήσεις πολλές. Με παλαιότερη.
0: Προσωπική σου.
1: Όχι,
0: όταν πολιτευόσουν, δεν λέω.
1: Όχι.
0: Έχει μετρήσει όταν.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Αλλά ω Sky. Ω Sky είχαμε. Και μάλιστα είχαμε μια πολύ μακρά συνεργασία με μια εταιρεία και μετά με μια άλλη. Και πληρώναμε. Ναι. Κανονικά, επειδή τα υπέγραφα εγώ, ξέρω δηλαδή ακριβώς και πόσο πληρώναμε και πληρώναμε για να μην πληρώσουν άλλοι. Γιατί αλλιώς μπορεί να στην πληρώσει κάποιος άλλος, κάποιος που ενδιαφέρεται, ας πούμε, να κάνει μια έρευνα για κάποια προϊόντα. Και να παρακαλέσει εκεί που κάνει την έρευνα για τα προϊόντα τα δικά μου, μέτρα και αυτά. Και εκεί μπορείς να μετρήσεις πολύ εύκολα τον Μάνο Νιφλή, τον Πάπη
0: Καπαδημητρή. Ναι, χώνεις μέσα, ναι.
1: Και μετά να τον βρεις, αφήσει, έκανα μια έρευνα εγώ για τα προϊόντα.
0: Και μου προκύπτει και αυτό.
1: Έβαλα και σένα μέσα, να τι μου έδωσαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτι εκ των αυτών και δια των αυτών και γίνεται πάσα αρετή και φθήρεται. Ομοίως δε και τέχνη. Εκ γάρ του κιθαρίζειν και οι αγαθοί και κακοί γίνονται κιθαριστέ. Αυτά γράψαν τα παιδιά σήμερα, αρχαία ελληνικά. Ή στη νέα ελληνική, ο Αριστοτέλης στην εθνική του Νικομάχη, τα Νικομάχια που λέμε, λέει: επίσης, κάθε αρετή γεννιέται και καταστρέφεται από τα ίδια πράγματα και με τα ίδια μέσα. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την τέχνη. Γιατί παίζοντας κιθάρα γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές.
0: Σωστό.
1: Ε? Ουστάρισα στο τέλει.
0: Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.
1: Βέβαια, μπορεί να έχεις τα ίδια μέσα. Το τι θα καταφέρεις είναι άλλη υπόθεση.
0: Αν ήμουν στην τρίτη λυκείου και καλούμαι να απαντήσω σε αυτό, να γράψω επ' αυτού, θα έγραφα καλύτερα, θα προτιμήσω τον ντράμερ.
1: Ναι.
0: Κιθαρίστας
1: ή ντράμερ. Ναι, ναι, πάντως είναι φοβερή ατάκα. Μπράβο του Αριστοτέλη.
0: Μπράβο του Αριστοτέλη.
1: Έτσι νομίζω ότι μπορεί να παίξει άνετα σε κάποιο, ένα ράπερ να το φτιάξει αυτό. Γιατί παίζοντας κιθάρα γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές. Ωραίο. Λοιπόν, αυτά από, γιατί γράψανε σήμερα και αρχαία τα παιδιά. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμη γράφουν αρχαία. Δεν τα καταργήσαμε τελικά. Το τι τσακωμοί έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα με αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Οι μεγαλύτερη τσακωμοί έχουν γίνει, όπως έχουμε ξαναπεί, για τις πανελλαδικές και τα αρχαία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, θα μπούμε καθόλου στα πολιτικά της ημέρας, δηλαδή σε αυτό το κουτσομπολιό, το καφενειακό, όλο αυτό που γίνεται. Γιατί καφενειακό. Κύριε,
1: είναι, αν είναι να κάνουμε καφενειακό κουτσομπολιό, θα φέρεις καφέ.
0: Ναι.
1: Και θα το κάνουμε. Δεν το αρνούμε, γιατί είναι πολύ ωραία δουλειά.
0: Έχω πιει τρεις καφέδες εγώ από το πρωί, γιατί δεν σηκώνομαστε την ίδια ώρα. Και λογικό.
1: Αυτόν και γίνεται πάσα αρετή και φθήρεται. Ομοίως δε και τέχνη. Εκ γάρ του κιθαρίζειν και οι αγαθοί και κακοί γίνονται κιθαριστέ. Αυτά γράψαν τα παιδιά σήμερα, αρχαία ελληνικά. Ή στη νέα ελληνική, ο Αριστοτέλης στην εθνική του Νικομάχη, τα Νικομάχια που λέμε, λέει: επίσης, κάθε αρετή γεννιέται και καταστρέφεται από τα ίδια πράγματα και με τα ίδια μέσα. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την τέχνη. Γιατί παίζοντας κιθάρα γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές.
0: Σωστό.
1: Ε? Ουστάρισα στο τέλει.
0: Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.
1: Βέβαια, μπορεί να έχεις τα ίδια μέσα. Το τι θα καταφέρεις είναι άλλη υπόθεση.
0: Αν ήμουν στην τρίτη λυκείου και καλούμαι να απαντήσω σε αυτό, να γράψω επ' αυτού, θα έγραφα καλύτερα, θα προτιμήσω τον ντράμερ.
1: Ναι.
0: Κιθαρίστας
1: ή ντράμερ. Ναι, ναι, πάντως είναι φοβερή ατάκα. Μπράβο του Αριστοτέλη.
0: Μπράβο του.
1: Έτσι νομίζω ότι μπορεί να παίξει άνετα σε κάποιο, ένα ράπερ να το φτιάξει αυτό. Γιατί παίζοντας κιθάρα γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές. Ωραίο. Λοιπόν, αυτά από, γιατί γράψανε σήμερα και αρχαία τα παιδιά. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμη γράφουν αρχαία. Δεν τα καταργήσαμε τελικά. Το τι τσακωμοί έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα με αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Οι μεγαλύτερη τσακωμοί έχουν γίνει, όπως έχουμε ξαναπεί, για τις πανελλαδικές και τα αρχαία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, θα.

0: Γουστάρεις Αριστοτέλη.
1: Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.
0: Βέβαια, μπορεί να έχεις τα ίδια μέσα. Το τι θα καταφέρεις είναι άλλη υπόθεση.
1: Αν ήμουν στην τρίτη λυκείου και καλούμε να απαντήσω σε αυτό, να γράψω επ' αυτού, θα έγραφα καλύτερα, θα προτιμήσω τον ντράμερ.
0: Ναι.
1: Κιθαρίστας
0: ή ντράμερ. Ναι, ναι, πάντως είναι φοβερή ατάκα. Μπράβο του Αριστοτέλη.
1: Μπράβο του
0: Έτσι,
1: Αριστοτέλη.
0: Νομίζω ότι μπορεί να παίξει άνετα σε κάποιο ένα ράπερ να το φτιάξει αυτό. Γιατί παίζοντας κιθάρα γίνονται και οι καλοί και οι κακοί κιθαριστές. Ωραίο. Λοιπόν, αυτά από γιατί γράψανε σήμερα και αρχαία τα παιδιά. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμη γράφουνε αρχαία. Δεν τα καταργήσαμε τελικά. Το τι τσακωμοί έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα με αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Οι μεγαλύτεροι τσακωμοί έχουν γίνει, όπως έχουμε ξαναπεί, για τις πανελλαδικές και τα αρχαία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Έλα, θα μπούμε καθόλου στα πολιτικά της ημέρας. Δηλαδή σε αυτό το κουτσομπολιό, το καφενειακό, όλο αυτό που γίνεται. Γιατί καφενειακό. Κοιτάξτε,
0: αν είναι να κάνουμε καφενειακό κουτσομπολιό, θα φέρεις καφέ.
1: Ναι.
0: Και θα το κάνουμε, δεν το αρνούμε, γιατί είναι πολύ ωραία δουλειά.
1: Έχω πιει τρεις καφέδες εγώ από το πρωί, γιατί δεν σηκωνόμαστε την ίδια ώρα και λογικό είναι να μην σηκωνόμαστε
0: γιατί
1: την ίδια ώρα.
0: Γιατί εγώ πόσες έχω πιει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν, ας το πάμε ξεροσφύρι, χωρίς καφέ. Αν και είναι, τώρα δεν είναι ώρα για καφέ, τώρα είναι ώρα για τσίπουρο.
0: Τώρα που το λες, επειδή πήγα σήμερα στο αιματολογικό του Αττικού, δεν μου είχαν πει τίποτα, αλλά λέω τώρα εντάξει, ήπια τους καφέδες μου, αλλά λέω τώρα ας μη φάω τίποτα, διότι δεν ξέρεις, μπορεί να θέλουν να πάρουν αίμα, να έχουν τις περιέργειές τους. Συνήθως όταν δίνεις αίμα δεν σε θέλουν να εισφάει.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα πιει μόνο τους καφέδες μου, τους το λέω εκεί, μου λένε δεν πρόβλημα, αλλά θα κοιτάξουμε εμείς. Μου πήρανε μισό κιλό αίμα και αυτά.
1: Ναι, βέβαια, εσύ δεν
0: πρέπει να σου πω, το αίμα μου είναι κόκκινο ακόμη.
1: Πήγες και πήρες ένα χυμό και νομίζω ότι η λύση σε αυτό θα ήταν ισοτονικό. Δεν είναι χυμός.
0: Λοιπόν, έμεινα μισό λεπτό κοιτάζοντας τέτοια, αλλά έχω μία αντιπάθεια στα ισοτονικά.
1: Έχεις δίκιο, αλλά.
0: Αλλά έχεις δίκιο εσύ.
1: Ναι, ναι, πρέπει.
0: Έπρεπε να έχω πάρει ισοτονικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή δυστυχώς είμαι πολύ παραδοσιακός τελικά. Τι ας κάνουν οι αντιδραστικοί, δεξιοί, έτσι είμαστε.
1: Δεν είσαι αντιδραστικός. Απλώς έχεις μείνει σε προηγούμενα χρόνια. Φαντάζομαι ότι πήρες πορτοκαλάδα και μία φρεγανιά.
0: Ξέρεις ότι έφτασα σε σημείο. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι ακούστε να δεις Μπάμπη, δεν θα ξαναπάς να δώσεις αίμα. Εγώ πήγαινα και έδινα αίμα. Δεν με φόβιζε ποτέ η βελόνα, όλα αυτά τα πράγματα. Πήγαινα λοιπόν και έδινα αίμα. Το θεωρούσα καθήκον. Μέχρι που κάποια στιγμή μου λέει ο θειός μου, ο γιατρός μου, λέει δεν πρέπει να δίνεις αίμα. Ο θειός μου ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τη μεσογειακή αναιμία. Μου είχε διαγνώσει ότι εγώ έχω μεσογειακή αναιμία και μου λέει δεν πρέπει να δίνεις
1: αίμα. Εσύ δεν πρέπει να δίνεις αίμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως πήγαινα. Έτσι, κάποια στιγμή άσα με ρωτάνε μήπως αυτά έκανα το βλάκα. Προσιαδείς τώρα, απάτη μεγάλη. Κανονικά θα έπρεπε να έχω τιμωρηθεί αγρίως. Πάντως μου δίναν τότε πορτοκαλάδα, αυτό ήθελα να καταλήξω. Πολύ ωραία πορτοκαλάδα. Από αυτές φτιάχνανε παλιά με τον συμπυκνωμένο χυμό.
1: Τις νοσοκομιακές.
0: Νοσοκομιακές.
1: Ναι, βέβαια, γιατί παλαιότερα στο νοσοκομείο, εγώ έχω μεγαλώσει με αυτές, γιατί στο σπίτι είχαμε με ένα-δυο φορτηγά τέτοιες.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε άνα νοσηλεύτρια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Καταλαβες. Οπότε γινόντας πάντα το νοσοκομείο, έρχονταν με ένα κυβότιο τέτοιο.
0: Τέλεια.
1: Οπότε έχω πιει πολύ και βυσσινάδα φυσικά, έτσι.
0: Ναι. Εσύ όχι τώρα θες να συζητήσουμε γιατί ο Γεωργιάδης πήγε και κάθισε δίπλα στον Ανδρουλάκη.
1: Όχι μωρέ τώρα, εντάξει, έλα. Αν και έχω μάθει το παρασκήνιο γι' αυτό, ότι ο Γεωργιάδης φώναξε το φωτογράφο, βγάλει φωτογραφία και πήγε κάθισε και φώναξε το φωτογράφο. Επίτηδες.
0: Καλά, σου όπου κάτι, πηγαίνει ο Άδωνης βγάζει φωτογραφίες.
1: Σου έχω κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον.
0: Θα είχαν την ευκαιρία να είναι δίπλα στο Νικόλα.
1: Άκουσε, έχω πολύ ωραίο θέμα που ξέρω θα σου αρέσει πάρα πολύ και το έχει πολύ ωραία αποτυπωμένο η Εφημερίδα των Συντακτών. Ξέρω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι, πρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Και μπαίνοντας μέσα θα ξετρελαθείς και με το πολύ ωραίο στήσιμο των ποσοστών.
0: Πολύ ωραίο γραφικό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα. Το βαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση 2026. Το 25% των οδηγών στέλνει και ή διαβάζει μηνύματα email. 25%. Έτσι. Αυτό είναι η αποτύπωση του προφίλ.
0: 4.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ.
1: 10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης.
0: Wow.
1: 52% κορνάρει στους οδηγούς που τον ενοχλούν. Το 52%, έτσι. 42%

0: είναι το αγαπημένο σου, ξεχνά να βγάλει φλας.
1: Οκ.
0: 66% μιλά στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί. 66%.
1: 2 στους 3.
0: Ναι. 41% οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση. Εδώ μου πεις και τι θα κάνεις. 41%.
1: Μεγάλο ποσοστό.
0: Βέβαια. 55% τώρα πάει στη συμπεριφορά, προσβάλλει άλλους οδηγούς. Άι μωρί, πλύνε κανένα πιάτο.
1: Από μέσα του ή απ' έξω του, αυτό είναι.
0: Νομίζω για να τους προσβάλλει, το ναι. Κάνει απ' έξω του. Το 37%, αυτό είναι τραγικό, το 37% σήμερα, ναι, τη 2026, δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του.
1: Πόσο είπες?
0: 37%.
1: Το είναι πάνω από ένα στους 3.
0: Είμαστε γίδια. 22% κατεβαίνει από, άκου αυτό, 22% κατεβαίνει από το όχημά του για να διεπληκτιστεί με έναν άλλον οδηγό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Κατάλαβες.
1: Εκπλήσωμε, νόμιζα θα είναι πολύ μικρότερο.
0: Ναι, 22%. 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Δεν έχω
1: πάλι
0: πονέσει ποτέ περισσότερο από αυτήν την ιστορία.
1: Αναρωτιέμαι γιατί φτιάξαν τους αυτοκινητοδρόμους με τρεις λωρίδες.
0: Ναι,
1: αφού η μία είναι άχρηστη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν πάει κανείς.
0: Ναι.
1: Ή πάω εγώ. Παρντών, δεν πρέπει να το πω αυτό μέχρι το μικρόφωνο.
0: Πάντως είναι τραγικό το ποσοστό.
1: Είναι τραγικό.
0: Και αυτό δείχνει πόσο οδηγικά αμόρφωτοι είμαστε, έτσι. Το 61% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα, ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Δηλαδή δεν φταίνε μόνο. Καλά, προφανώς προέχουν άλλα πράγματα που έχουμε, κυκλοφοριακά προβλήματα κτλ. Όμως σε επίπεδο οδική συμπεριφορά, αυτή η γελιότητα που κάνει κάποιο ότι καλά δεν είμαι αριστερά για να πάω πιο γρήγορα. Και πάω στη μεσαία λωρίδα και έχω αποφασίσει να πάω και κάτω από το όριο. Δηλαδή, εντάξει, δεν σου λέει κανείς να κάνεις τον Άιρτον Σένα, αλλά γιατί το κάνεις αυτό το μπαγάζ? Γιατί κολλάς όλο
1: θα
0: το
1: σου
0: πράγμα?
1: Πω γιατί το κάνει.
0: Εγωισμός είναι.
1: Δεν είναι μόνο εγωισμός, για να είμαστε.
0: Ναι.
1: Που το έσχισε το πουκάμισο. Λοιπόν, δεν βαριέσαι. Αφού εδώ τώρα πληρώνω ένα χιλιάρικο για να αγοράσω σχισμένα ρούχα. Λοιπόν, όχι, το κάνω και γιατί έχω παρατηρήσει πολλοί οδηγοί έχουν δυσκολία στο να αλλάζουν λωρίδες. Τους είναι δύσκολο, τους είναι.
0: Ναι, βρε, μπαμπή,
1: δεν αισθάνονται αυτή την ευκολία να κοιτάξουν, να βγάλουν το φλάσ και να αλλάξουν λωρίδα.
0: Επικαλούμε τη μαρτυρία σου, έχεις πει δημοσίως ότι όσο με έχεις δει στο δρόμο είμαι ένας ήρεμος οδηγός. Δεν κάνω, δεν έχω κανένα λόγο, βαριέμαι να κάνω.
1: Κυριολεκτικά.
0: Λέω λοιπόν ότι με εκνευρίζει πολύ αυτός που μπαίνει στην αριστερή λωρίδα και πηγαίνει ούτε καν, όχι παραπάνω, ούτε καν στο όριο. Με εκνευρίζει, δεν θα πάω από πίσω του να κολλήσω, να κορνάρω οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά είναι αστείο και το κάνουν αρκετοί αυτό και δεν αλλάζουν τη λωρίδα. Ο άλλο που δεν τρέχει.
1: Μεγάλου δρόμου, δηλαδή, γιατί
0: είναι. Ναι, εγώ σου λέω στην Αττική Οδό.
1: Δεν μετράει.
0: Εγώ σου λέω στην Αττική Οδό.
1: Σου λέω
0: για πάντα σε μεγάλου δρόμου. Και λε, ρε, εσύ, και πάλι χρησιμοποιώ τον μπαγάσα. Ρε, μπαγάσα, βιάζομαι να πάω, δεν θα ξεφύγω να πάω στα 180, αλλά έχω όριο, α πούμε, ξέρω εγώ, 80-90. Άσε με να περάσω να πάω στη δουλειά μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το βασικό είναι, θέλετε να προσπεράσετε, προσπεράστε, ξαναμπείτε δεξιά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Μπορείς να έχεις, είναι ο κανόνας παντού στον κόσμο και τον τηρούν απαρεγκλήτως. Έχω ταξιδέψει σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους στην Ευρώπη πολλές φορές. Πάρα πολλά χιλιόμετρα. Απαρεγκλήτως. Δεξιά δεν έχεις ποτέ κενό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν είσαι άδειος δεξιά, θα μπεις δεξιά.
0: Θα σου πω, εγώ πάντα μπαίνω, κάνω προσπέραση. Όχι, δεν κάνω προσπέραση, να το πω διαφορετικά. Αλλάζω λωρίδα, βγαίνω αριστερά, προκειμένου να προπορευτώ, να το πω έτσι. Γιατί δεν ονομάζεται προσπέραση, έχω αλλάξει λωρίδα και προχωράω. Ξαναμπαίνω πολύ αργότερα δεξιά πάντα, για να μην έχω το άγχος να έρθει ο άλλος να μου κολλήσει από πίσω και να πάει πιο γρήγορα και
1: να πάει γρήγορα. Ναι.
0: Που δικαίωμά του. Λοιπόν,
1: πρόσφατα. Οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι στην Ευρώπη. Και αλλού και στην Αμερική, εκτός από ορισμένους κοντά στις μεγάλες πόλεις, είναι δύο λωρίδες. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι αριστερά.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Το χειρότερο που μπορεί να σου πετύχει είναι η Γερμανία.
0: Χρησιμοποιείται, εγώ έχω οδηγήσει στην Αυστρία.
1: Αυστρία έχουν όρια. Στη Γερμανία.
0: Δηλαδή από έχω πάει από Βιέννη στη Σάλτσμπουργκ.
1: Σύμφωνα. Στη Γερμανία υπάρχουν πολλές αυτοπάν που δεν έχουν όριο ταχύτητα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έτσι και μείνει πολλή ώρα αριστερά.
0: Ναι.
1: Έρχεται η Porsche. Ή έτσι αλλιώς και σου είναι στα 10 σαντιμέτρα από τον πίσω προφυλακτήρα με τα φώτα αναμένα για να μην σου πω ότι κορνάρουν κιόλας. Διότι θεωρείται απαράδεκτο να είσαι αριστερά. Και εκεί, επειδή είναι και ελεύθερη η ταχύτητα, γίνεται χαμός.
0: Άκου να ολοκληρώσω λοιπόν με το υπόλοιπο. Το 46% των Ελλήνων οδηγών ρυθμίζει το GPS του ενώ οδηγεί. Εντάξει. Το 7% σταματάει τακτικά για να πάρει έναν υπνάκο.
1: Πού μωρέ σταματάει να πάρει έναν υπνάκο?
0: Μου έχει τύχει, θέλω να ξέρεις.
1: Άλλο, όταν είσαι κουρασμένος επιβάλλεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και οφείλω να σου πω ότι μου έτυχε φέτος, στην αρχή της χρονιάς, από το κανάλι πριν έρθει εδώ, αισθάνθηκα σκοτωδύνη από την κούραση.
1: Μπράβο, εκεί το
0: και
1: είναι...
0: σε πάρκινγκ και έκλεισα τα μάτια μου για 10-15 λεπτά.
1: Και είναι ένα από τα προβλήματα, δεν είναι το μοναδικό της Αττικής Οδού, ότι δεν έχει με τη συχνότητα που επιβάλλεται για έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας σημεία που να μπορείς να σταματήσεις.
0: Λοιπόν, σου λέω έτσι και τα τελευταία.
1: Βέβαια υπάρχει λέα, αλλά έπρεπε να έχει κι άλλα.
0: Το 76% υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά μερικά χιλιόμετρα ανά ώρα. Το 76%.
1: Εντάξει.
0: Με υψηλό ποσοστό.
1: Όλοι.
0: Το 35% κάνει προσπέραση από δεξιά στον αυτοκινητόδρομο. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Από δεξιά.
1: Γι' αυτό μη έλεγα για ανοιχτά μικρόφωνα.
0: Ναι. 52% χρησιμοποιεί Bluetooth κατά την οδήγηση. Εντάξει, αυτό κανονικό είναι.
1: Αυτό ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Όχι, δεν το λέει ως πρόβλημα. Τα χαρακτηριστικά μας.
1: Αλλά τι κάνουμε.
0: Έτσι. Τα χαρακτηριστικά μας. Χρησιμοποιεί Bluetooth λοιπόν το 50% κατά την οδήγηση. Άκου όμως αυτό. Το 45% κολλάει σκόπιμα στο όχημα ενός οδηγού που τον εκνευρίζει.
1: Α,
0: μανούρα.
1: Bullying.
0: Ναι, 45%. 52% δεν σέβεται τις αποστάσεις ασφαλείας. Ισχύει επίσης. Και 28% έχει νιώσει σαν να έχει αποκοιμηθεί για λίγα δευτερόλεπτα ενώ οδηγεί. Εφιάλτης είναι αυτό. Εφιάλτης, το έχω αισθανθεί και έχω τρομάξει και τον εαυτό μου.
1: Και ναι. Εγώ. Και εγώ.
0: Αυτά.
1: Πολύ ενδιαφέρον το πολιτικό καφενείο.
0: Ναι.
1: Τέλειο, ναι, δεν έχω τίποτα να πω.
0: Ενδιαφέροντα αυτό όμως. Ναι. Όμως δεν ενδιαφέροντα τα χαρακτηριστικά.
1: Έχω όμως σε άμεση αντίδραση σε όλα αυτά να σου πω ότι χθες τα μάτια σας τα πάντα όλα. Το brand είναι ήδη στα 98-99.
0: Καλά, πόσο ήταν χθες, 96 μου το δίνε σιγά τώρα.
1: Ήταν 96 και πήγαινε προς τα κάτω. Τώρα είναι συνεχώς προς τα πάνω και με τα καμώματα πάλι εκεί πιάστηκαν. Λίγο, όχι πολύ. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, διάβαζα ένα άρθρο προηγουμένως, είναι πόσα θύματα έχει ο Ρώσικος στρατός, ο οποίος δεν έχει καταφέρει τίποτα περισσότερο, εδαφικός. Έτσι λένε ότι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η διαφορά του από πέρυσι, να έχει πάρει δηλαδή, όχι δεν είναι λίγα, αλλά πρέπει να έχει πάρα πολλούς νεκρούς εξ αυτού του λόγου.
0: Ναι.
1: Άλλος ένας πόλεμος, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει κανονικότατα.
0: Ναι, όντως το είμαι, γιατί εδώ θα γίνει κυπριακό αυτό κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά οι Ουκρανοί στο μεταξύ βγάζουν λεφτά, ενώ έχουν αρχίσει και βγάζουν λεφτά από την τεχνολογία που έχουν αναπτύξει σε αυτό τον πόλεμο που θα τέλειωνε σε τρεις εβδομάδες ο Πούτιν θα ήταν στο Κίεβο.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και έχουν περάσει, πώς το έχουν περάσει?
1: 4 χρόνια.
0: 4 χρόνια, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ημιώρου. Τίτλ Edition, επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη για τους δράστες. Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική μέσα σε ένα ολοένα πιο πιεστικό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΩΣΑ για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα όμως προειδοποιεί ότι η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας παραμένει κρίσιμο σημείο ευπάθειας. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων στην Παιανία, χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, 9 συλλήψεις. Η Δήλος χάνει ένα εκατοστό τον χρόνο από την άνοδο της θάλασσας και γεωλογική καθίζηση. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν στόχους στο Ιράν, ντρόνς έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ο Τραμπ χτίζει πάλι το τείχος των δασμών, στο στόχαστρο 60 οικονομίες μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και 2 αεροσκάφη. Ένας νεκρός και άγνωστος αριθμός τραυματιών από επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αύξηση πάνω από 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 98 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. 13 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμή σε Αγρίνιο και Κοζάνη σε νέα επιχείρηση της αστυνομίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μαθηματικά και βιολογία. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα στα αρχαία ελληνικά.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, στη Μάρνη προς Πατησίων και στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις Δικηφυσίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου.

Σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής να πούμε ότι μάλλον είναι ένα μήνυμα που έχει έρθει με το που μπήκαμε στο στούντιο. Ο Γιώργος από λογιστικό γραφείο λέει, παρακαλούμε πολύ πείτε ότι έχει πάλι, και το τονίζει σοβαρό το πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπαίνει εδώ και μέρες. Δηλαδή λέει τι στο καλό πρέπει να γίνει για να το φτιάξουν. Μάλιστα.

0: Ο Σπύρος ρωτά κάτι. Και επειδή ξεκίνησες, λέει, μάνα με τις δημοσκοπήσεις, εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν δίνεται στα ποσοστά των κομμάτων και η απόκληση, δηλαδή 12% συν πλην 2. Διότι έτσι θα ήταν πιο ξεκάθαρα η διακύμαση των ποσοστών και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Έτσι, θα έπρεπε αυτό να ήταν απαιτούμενο για να θεωρείται έγκυρη η δημοσκόπηση.
1: Το δίνουν οι δημοσκόποι αυτό. Δίνουν την απόκληση. Εμείς δεν τη μεταδίδουμε, διότι συνήθως είναι συμπλή 2 σε όλους.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, σχολιάζει και ο Παναγιώτης. Έτσι γίνονται τα λεφτά για να πιει η τσάμπα πορτοκαλάδα, πάει στα νοσοκομεία και δίνει αίμα. Για τη φρυγανιά όμως, είναι και η φρυγανιά στη μέση.
1: Φρυγανιά δεν έχω φάει ακόμη, από το πρωί δεν έχω φάει τίποτα.
0: Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό.
1: Τι σημαίνει απαιτητικά τα θέματα, δύσκολα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Διαβάζω ότι σήμερα στα μαθηματικά βιολογία.
0: Υψηλών απαιτήσεων.
1: Για καλά διαβασμένους στα αρχαία. Okay, αυτό το καταλαβαίνω. Το απαιτητικά σημαίνει δύσκολα πάντως.
0: Υψηλών απαιτήσεων.
1: Αλλά είναι ευγενική διατύπωση.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.

0: Λέει ο Νικηφόρος, πηγαίνω στην Αττική Οδό αριστερά με το όριο. Έχω άλλον δεξιά μου που πηγαίνει επίσης με το όριο. Έρχεται ο άλλος, κολλάει πίσω μου. Τι να κάνω, αν επιταχύνω θα περάσω το όριο και θα φάω κλίση. Αν φρενάρω για να μπω δεξιά, ο Καραγκιόζης θα πέσει πάνω μου. Τίποτα, δεν κάνει, συνεχίζει αφού στο όριο, συνεχίζει κανονικά στην πορεία σου εκεί που είσαι. Το θέμα είναι πως βρέθηκες αριστερά. Δεν θα σου πει ο Μπάμπης Παπαδημήτριου, δεν πρόλαβα.
1: Έτσι.
0: Τίποτα. Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Πάμε.
0: Γιατί εκεί βρίσκεται ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, γενικός τακτικός συνομιλητής μας, γενικός γραμματέας εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας θα μιλήσουμε τώρα, έτσι, και σε άλλους κλάδους. Αλλά και για το νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές εργαζομένων που είχαμε συζητήσει, θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα, σου
1: έδωσε
0: η κυρία Κεραμέως. Έτσι, πώς είπες?
1: Ανδρών γυναικών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θες να ξεκινήσουμε από την επέκταση? Κύριε Μιλαπίδη, καλό σας μεσημέρι, κύριε Γενική.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα δηλαδή πού πάει η ψηφιακή κάρτα που δεν ήταν πριν?
2: Κοιτάξτε, χθες ανακοινώθηκε ότι θα επεκταθεί το μέτρο της ψηφιακής κάρτας σε δύο φάσεις. Η πρώτη επέκταση έγινε μόλις χθες και αφορά τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή τα νοσοκομεία, τα θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τις δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, εννοούμε τις εταιρείες περιορισμένης απασχόλησης και τα γραφεία ευρέσεων εργασίας, τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, και μπαίνουμε και σε υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και λοιπές υπηρεσίες. Άρα μπαίνουμε σε έναν πυρήνα υπηρεσιών που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Πρέπει να πω ότι ρητά εξαιρούνται οι γιατροί εξαιτίας και οδοντίατροι εξαιτίας της φύσης της απασχόλησης. Ωστόσο, όλο το περιβάλλον προσωπικό, δηλαδή νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και ούτω καθεξής, εντάσσονται, διοικητικό προσωπικό, εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα είναι σε εφαρμογή, πιλωτική εφαρμογή. Θα διαβουλευτούμε για να σεβαστούμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Σε κάθε περίπτωση όμως, από τις 12 Εκτεμβρίου θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους που μόλις ανέφερα να σημαίνουν την ψηφιακή τους κάρτα. Οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να έχουν εγκαταστήσει τα συστήματα για να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης, που από ό,τι φαίνεται λειτουργεί προστατευτικά για τους εργαζόμενους και ενισχύει και τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας. Ακριβώς εξαιτίας της μείωσης ανεργίας, οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας μετατοπίζουν και το εργατικό δυναμικό, ενώ πλέον οι εργαζόμενοι επιλέγουν τον εργοδότη εξαιτίας και, και της συμμόρφωσης στην εργατική νομοθεσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιλαπίδη, είπατε τώρα δύο πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, καλά άκουσα?
2: Σωστά.
1: Δηλαδή τα καταστήματα της Κοσμοτέ, της Vodafone και τα λοιπά δεν ήταν μέσα?
2: Κάποιες υπηρεσίες ήταν ως ελιανικό εμπόριο, αλλά ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, γιατί δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στα καταστήματα, είναι και οι όμιλοι υπόλοιποι και όλα τα συστήματα που είναι από πίσω, η τεχνική και ούτω καθεξής, δεν ήταν. Άρα όλοι οι πάροχοι που παρέχουν αυτή τη στιγμή τηλεπικοινωνίες, οι νυν και οι επόμενοι που είναι να μπουν στον κλάδο, πλέον θα έχουν την ψηφιακή κάρτα.
1: Το ερώτημα, πόσες καινούργιες ώρες παραπάνω εργασίας έγιναν που δεν τις είχαμε πέρυσι?
0: Πόσες κερδίσαμε, ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μέτρο εφαρμόζεται από το 2022, όπως ξέρετε. Με τις δύο φάσεις που πάμε να επεκτείνουμε, η μία ήταν αυτή που ανέφερα, η δεύτερη θα είναι στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφημίσεις, logistics και ούτω καθεξής, είναι και άλλες εταιρείες. Θα φτάσουμε περίπου τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα. Η νέα επέκταση δηλαδή θα αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους και είμαστε περίπου στο 1,9 με 2 που καλύπτεται. Άρα αν πούμε ότι το σύνολο του εργατικού δυναμικού των μισθωτών είναι λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια, θα είμαστε στα 2,5 εκατομμύρια σε σύνολο 3 που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα μέχρι το τέλος του 2026. Mm-hmm. Σε επιμέρους κλάδους, ξέρετε τα νούμερα που έχουν βγει για τον τουρισμό και λοιπούς χώρους όπως η εστίαση, σταθερά είμαστε στον τουρισμό, έφτασε κάποια στιγμή να είναι 1200% πάνω.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξαφνικά άρχισαν να δηλώνουν τώρα υπερορίες? Όχι, στην πραγματικότητα αποτυπώθηκε ένας πραγματικός χρόνος απασχόλησης που μέχρι όμως την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας μπορεί να μην πληρωνόταν, μπορεί να μην δηλωνόταν και ούτω καθεξής.
1: Γι' αυτό πείτε μας, κύριε Μιλαπίδη, μια περίπτωση ενός κλάδου που είχε εφαρμόσει για ένα διάστημα και τώρα είμαστε στο νησιν ένα, δηλαδή έχουμε δεύτερο χρόνο που τον εφαρμόζει. Εκεί έχουμε διαφορές.
2: Ναι, ναι, παραδείγματος χάρη στον κλάδο της βιομηχανίας και της ενέργειας είναι σταθερά τα νούμερα πάρα πολύ ψηλά, άνω του 150 με 200%, και η ενέργεια που μπήκε τελευταία τον Νοέμβριο του 2025 αυτή τη στιγμή δίνει υπερορίες πάνω από 250%, που σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να μην είναι τέλειο, λειτουργεί όμως ως τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης, δηλαδή αν κάποιος δουλεύει υπερορία δηλώνεται και πληρώνεται, και επίσης δεν παρατηρείται τόσο συχνά το φαινόμενο που στην αρχή παρατηρούνταν. Αυτά είναι βέβαια στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Τι δηλαδή, να λέει ένας εργοδότης σε έναν εργαζόμενο, ολοκλήρωσε το 8ωρό σου, χτύπα την κάρτα σου και ξαναγύρνα μέσα να δουλέψεις. Είναι φαινόμενα τα οποία γίνονται και σήμερα, γίνονται σε πολύ μικρότερο βαθμό και ο σκοπός είναι να μην γίνεται καθόλου. Τα πρόστιμα είναι υψηλά. Σημασία έχει, όπως είπα, να προωθείται και ο ανταγωνισμός μέσα σε ένα κλάδο.
1: Καλά, βέβαια οι επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρεώνουν στο πελάτη, έτσι.
2: Κοιτάξτε, από εκεί και
1: δηλαδή,
2: πέρα.
1: Δηλαδή
2: θέμα...
1: τα περνάνε στον πελάτη τώρα, αφού τις πληρώνουν και τις πληρώνουν κανονικά, με κρατήσεις, με εκείνο, με τ' άλλο, σου λένε κάτσε, θα τα βάλουμε στο λογαριασμό.
2: Είναι θέμα μισθολογικού κόστους, έχετε δίκιο, και μη μισθολογικού, παρά τα αυτά, εξαιτίας της μείωσης της απασχόλησης και εξαιτίας της αύξησης των ασφαλιστικών εσόδων εξαιτίας της ψηφιακής κάρτας εργασίας, δημιουργείται επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για κοινωνικά μέτρα από την κυβέρνηση, γιατί όσο υπεραποδίδει η αγορά εργασίας και αυξάνονται τα έσοδα, τα ασφαλιστικά, δημιουργούνται συνθήκες για επιστροφή των χρημάτων αυτών στην κοινωνία. Δηλαδή η ψηφιακή κάρτα αυξάνει πάρα πολύ τα ασφαλιστικά έσοδα. Σε ένα σύστημα το οποίο είναι κατά βάση ελληματικό.
1: Αυτό δεν το ήξερα, κύριε Μιλαπίδη. Δηλαδή η κυβέρνηση παίρνει από τα ασφαλιστικά έσοδα των ταμείων και δίνει παροχές.
2: Θα σας δώσω. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει το εξής, ότι όταν υπάρχει ένας στόχος στο μεσοπρόθεσμο, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι είναι, τώρα για τους ακροατές μας, υπάρχουν κάποιοι στόχοι μακροπρόθεσμοι σε σχέση με την πορεία της οικονομίας, όπου υπολογίζονται κάποια έσοδα. Όσο περισσότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα, τόσο αυξάνονται τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων εξαιτίας της, γιατί μεγαλύτερος μισθός, μεγαλύτερες υπερορίες, περισσότερες εισφορές. Άρα αυξάνονται έσοδα και δημιουργείται μια καλύτερη εικόνα από το αναμενόμενο, από τους στόχους που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση, και έτσι αυτό αποτελεί και αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης, ούτως ώστε αν η ελληνική κυβέρνηση πέρα από το πλεόνασμα, μέσα στο δημοσιονομικό πλεόνασμα, πέρα από τα οικονομικά, υπάρχουν και τα ασφαλιστικά έσοδα, και εκεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις κοινωνικής πολιτικής ή κάθε άλλου είδους πολιτικής.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε τώρα για την ισότητα στις εργασιακές σχέσεις, το νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές, μάλλον. Να το πω διαφορετικά. Σε τι φάση βρισκόμαστε, κύριε Γενικέ?
2: Σωστά, κύριε Νιφλή. Καλά το θέσατε, γιατί νομίζω ότι η ισότητα και η ίση μεταχείριση δεν είναι μια καινούργια έννοια. Δεν είναι μια νέα ιδέα. Υπάρχουν όμως δεκαετίες που δεν εφαρμοζόταν πάντα με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Τι διαπιστώνει η Ευρώπη? Διαπιστώνει ότι υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανδρών γυναικών και στην Ελλάδα. Υπάρχει συνταξιοδοτικό χάσμα, γιατί μικρότεροι μισθοί υπό εκπροσώπηση γυναικών, χαμηλότερες συντάξεις. Είναι περίπου 25% οι συντάξεις των γυναικών λιγότερες από των ανδρών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και περίπου 13% είναι το μισθολογικό χάσμα. Τι λέει λοιπόν η οδηγία? Λέει ότι θα αμείβεσαι με βάση την αξία σου και με βάση την προσφορά σου και όχι με βάση το φύλο σου. Εισάγει δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, από την αρχή της συνέντευξης για μια εργασία, για πρώτη φορά οι υποψήφοι αποκτούν ουσιαστική πληροφόρηση για το επίπεδο αμοιβής, δηλαδή πρέπει να ξέρω το εύρος των απολαβών για τη θέση για την οποία προορίζομαι. Και ο εργοδότης δεν μπορεί να ζητά πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου, μια πρακτική που συχνά απαρήγαγε υφιστάμενες ανισότητες. Και κατά τη διάρκεια πλέον της εργασιακής σχέσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές, πρέπει να αποκτήσουν μισθολογικές δομές. Είναι αυτό, είναι περίγραμμα θέσης και αμοιβή που αντιστοιχεί, ούτως ώστε αν ένας άντρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα, με το ίδιο επίπεδο ευθύνης, με την ίδια εμπειρία, κάνουν ανάλογες δουλειές, να μπορούν προφανώς να δικαιολογούνται αποκλήσεις.
0: Τώρα είναι μεγάλη η κουβέντα και είναι πολλές οι απορίες. Έχουμε ανοίξει την κουβέντα εμείς με αφορμή τη συνέντευξη που είχε δώσει τηλεοπτικά η κυρία Κεραμέως στην εκπομπή, στο Open, και το συζητούσα και εδώ με τον Μπάμπη. Η ίση αμοιβή, η ισότητα στην αμοιβή, θα προβλέπετε, θα καλύπτει και τον άνδρα σε άλλες περιπτώσεις. Για να είμαστε ξεκάθαροι, το πανευρωπαϊκό πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για να καλυφθούν περισσότερο οι γυναίκες, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Όμως εδώ φαντάζομαι ότι σίγουρα θα υπάρξουν και περιπτώσεις ανδρών οι οποίοι θα είναι αδικημένοι έναντι γυναικών.
2: Ακριβώς. Η οδηγία έρχεται να φωτίσει όλες τις ασυμμετρίες, όλες τις ανισότητες ανεξαρτήτως του φύλου. Τι λέμε, αν κάνεις ανάλογη δουλειά με κάποιον συνάδελφό σου δίπλα, να μην είναι το κριτήριο των απολαμβών, των αμοιβών σου, το φύλο.
0: Από την άλλη τώρα, αυτό πώς μπορεί να τεκμηριωθεί? Δηλαδή, εγώ είμαι εργοδότης και έχουν προσληφθεί δύο, ένας άνδρας και μία γυναίκα, με τα ακριβώς τα ίδια προσοντά, ακριβώς ίδιες σπουδές ή οτιδήποτε άλλο. Και τέλος πάντων, ο ένας είναι πιο ευχάριστος με τους πελάτες, εγώ θα πω, γιατί δεν μιλώ για μετρήσιμα πράγματα, αποδοτικότητα, πωλήσεις για παράδειγμα, ότι ο ένας κάνει περισσότερες πωλήσεις από τον άλλον, οπότε είναι ευδιάκριτο. Πώς θα δικαιολογήσω ότι θέλω να πρημοδοτήσω τον έναν που είναι πιο ευγενικός, για παράδειγμα?
2: Σωστά. Στην πράξη αυτά είναι τα ερωτήματα. Ας δώσουμε, πέρα από το παράδειγμα που είπατε, προφανώς αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις δικαιολογούνται. Δεν μιλάμε για εξίσωση αμοιβών, δεν μιλάμε για ισοπαίδωση. Μπαίνει μια στοχοθεσία. Υπάρχουν, να το πω έτσι λαϊκά, έκανε καλύτερο σκορ ένας εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της χρονιάς καλύτερο από τον διπλανό του, προφανώς θα αμευθεί παραπάνω. Δεν θα δημιουργήσουμε μικρούς εμφυλίους μέσα σε κάθε επιχειρήση. Κάθε άλλο. Εργασιακή ειρήνη επιδιώκει το νομοσχέδιο. Όμως, οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 100 ατόμων θα πρέπει να κάνουν, θα έχουν μια υποχρέωση reporting. Δηλαδή, θα βγάζουν ετησίως τα στοιχεία τους σε σχέση με τις μέσες αμοιβές ανά επαγγελματική κατηγορία και θα μπορεί ο Χρήστος, ο Γιώργος, η Μαριάννα να συγκρίνουν τις απολαβές τους σε σχέση με τη μέση αμοιβή της ίδιας θέσης. Και εκεί, αν υπάρχουν αποκλίσεις που δεν δικαιολογούνται, να ζητήσουν τους λόγους για τους οποίους έχουν διαφορετική μεταχείριση. Στόχος δεν είναι η γραφειοκρατία, στόχος είναι η εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευκαιρία, μια στιγμή.
0: Ναι, παρακαλώ. Κοιτάξτε το ρολόι.
1: Έχουμε παράπονα εδώ ότι η ΔΥΠΑ, που δεν ξέρω αν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά πιο εύκολα θα έχετε εσείς, ότι δεν λειτουργούν τα κομπιούτερ της εκεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει ο κόσμος.
2: Αν αναφέρεστε στο κοινωνικό τουρισμό που προσφάτως είχε πολύ μεγάλη.
1: Μόνο για τον τουρισμό ήταν, όχι, μας λένε λογιστήρια ότι και για ζητήματα απασχόλησης, ανεργίας, αυτά δεν μπορούν να μπουν.
2: Το πληροφοριακό σύστημα. Ναι. Να το δούμε, να το μεταφέρω.
1: Να το δείτε, κύριε Μιλαπίδη.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Το έχουμε μεταφέρει και μέσα από χθες, αλλά δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Επειδή ξανά είχαμε προλίγου.
2: Ναι. Ωραία, θα το κάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Γεια
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21 191.
6: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
15: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
16: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
15: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
19: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών. Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
20: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα Μαρία, πάτα το να το προλάβουμε. Α, εντάξει, συγγνώμη, σε ευνηδίας. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Παναγιώτης Βολάνιο στούντιο. Έλα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων, Σταδίου, Μάρνη και Πειραιός. Ουρές οχημάτων έχουμε ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου, Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι κάτω Πατήσια και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνα και Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να έχεις κάθε μεσημέρι να μας κάνεις την καρδιά αγκινάρα.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Απειλή. Έτσι,
2: το θέμα είναι ότι έτσι όπως τον βλέπω είναι ικανός να πραγματοποιήσει την απειλή του. Εσύ να προσέχεις.
0: Ναι, εγώ δεν τίθεται ζήτημα. Να πω ότι και χθες το απόγευμα είχε πάρα πολύ και δεν ξέρω τι είχε γίνει. Δηλαδή, εμένα μέχρι. Είχε πήξει και η Αττική Οδός. Ανέβραν προς Κάντζα και είχε πήξει η Αττική Οδός. Γινόταν τρελής.
2: Αφού έχουν βάλει, όσες έχουν βάλει τέλος πάντων κάμερες, δεν μπορούν να μας πούνε αν η κίνηση έχει αυξηθεί, έχει μειωθεί. Να μας δώσουν κάποιο στοιχείο. Γιατί εγώ τη βλέπω ακατάστατη την κίνηση. Ξαφνικά δεν έχει και ξαφνικά έχει. Στα ίδια σημεία. Εκτός από
0: καλά,
2: τα.
0: Αυτό μπορούν να το κάνουν εδώ και χρόνια.
2: Ναι, αλλά
0: δεν
2: τώρα.
0: Είναι τώρα οι κάμερες που
2: ναι, νομίζω ότι όταν δεν έχει, πραγματικά δεν έχει πλέον. Δηλαδή ο κόσμος προσέχει πολύ τις μετακινήσεις του.
0: Ναι. Τι να σου πω. Χθες το απόγευμα πάντως μου έκανε εντύπωση ότι είχε πολύ μεγάλη κίνηση και στο Κηφισό και στην Αττική Οδό από την έξοδο προς Μαρκόπουλο. Γινόταν τρελής. Δηλαδή εγώ ταλαιπωρήθηκα. Ήθελα να πάω στην Κάντζα και έκανα πόση ώρα. Αλλαγή ώρας. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα.
12: Ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε Papa Ute, ούτε ούτε Papa Ute.
11: Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε.
13: The world's on fire, I burn, happily dancing with you.
11: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Νέα επιχείρηση πραγματοποιεί η αστυνομία σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕΤ. Προχώρησε σε 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε μαθηματικά και βιολογία. Βατά και σαφή χαρακτηρίζονται τα θέματα στα αρχαία ελληνικά. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη ασκήθηκε στους 9 συλληφθέντες ηλικίας από 17 έως 19 ετών για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων που έγινε στην Παιανία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονος που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
15: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πρώτο τελικό της Basket League. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα επιρωτικά. Ανεμινότη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκείνη η δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Μας ήρθε και ειδοποίηση νωρίτερα από το ενικό στο Ξόμο και στο Δελτίο Ειδήσεων. Εναντίον, να πούμε, σε αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό, τον Άγγελο Αντωνόπουλο που φύγει από τη ζωή. Έτσι. Ένας πολύ πολύ ωραίος άνθρωπος τον γνώρισα με αφορμή τα γυρίσματα και τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενόπεσον Οποίο. Δύο συνέντευξεις είναι στο Ενόπεσον Οποίο που θα δείτε σε λίγο στο ενικός.gr. Η τελευταία ήταν πριν από λίγα χρόνια και λέω πολύ γρήγορα έτσι, πάντα ευγενής, έτσι, bon vivair, ο συγκλονιστικός bon vivair της εποχής του Άγγελος Αντωνόπουλος, ευγενής μέχρι τα βαθιά γεράματά του, δεν αλλάζει να μου πεις αυτό, η παιδεία και η ευγένεια. Κάναμε μια κουβέντα και του παίξαμε ένα απόσπασμα. Εγώ είχα κολλήσει με ένα τραγούδι, το Δάκρυμα Σταλιά Σταλιά, το οποίο το είχε χορέψει στην ταινία Μικρός Δραπέτης. Δεν είναι από τις πολύ γνωστές ταινίες. Και είχε χορέψει το ζεϊμπέκικο αυτό, το Δάκρυμα Σταλιά Σταλιά, και το είδα και φνηδιάστηκε στον αέρα. Και λέει στον Νίκο Χατζηνικολάου, πού το βρήκατε αυτό? Είχα ξεχάσει αυτή την ταινία, ότι έχω χορέψει ζεϊμπέκικο σε αυτή την ταινία. Το είχα σβήσει από το μυαλό μου εντελώς. Και μου είχε κάνει τότε εντύπωση και είχε συγκινηθεί. Τέλος πάντων, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Πολύ ωραίος άνθρωπος.
1: Λοιπόν, καλό του ταξίδι. Πράγματι, όπως λες, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που λες, ρε παιδάκι μου, δεν σε χρειάζεται, δεν σου περνάει ποτέ από το μυαλό να τους ρωτήσεις κάτι από αυτά που μας χωρίζουν, μας κάνουν. Και έτσι, απλώς είναι ωραίοι άνθρωποι. Ναι. Και πορεύονται.
0: Είναι αυτό που όσο
1: κάνουν τη δουλειά τους.
0: Μερικές φορές ψάχνουμε να βρούμε χαρακτηρισμούς. Να αποδώσουμε επίθετα και να πούμε ήταν το ένα ή το άλλο. Και είναι κάτι πάρα πολύ απλό που τα περικλεί όλα. Ωραίος άνθρωπος.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Ωραίος άνθρωπος. Ναι. Ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν. Ευγενής. Ευγενής. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, χθες λοιπόν έβαλες φυτίλια με τον πληθωρισμό. Κάθισα και τα κοίταξα με λεπτομέρεια. Και είναι πρόβλημα μεγάλο το γεγονός ότι εκεί που έχει ξεφύγει στο μεταξύ βγήκε.
0: Παιδιά, συγγνώμη για τη φορά. Έχετε στείλει κάποιοι λογιστές μήνυμα για τη ΔΥΠΑ και βλέπω ότι η μεγάλη σας αγωνία είναι να βγάλουμε τη διοικητήρια της ΔΥΠΑ όταν έχουμε δώσει το θέμα το δίκαιο κύριο Μιλαπίδης. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το... Δηλαδή μας την πέφτετε γιατί δεν βγάζετε τη διοικητήρια της ΔΥΠΑ και όχι να λυθεί το πρόβλημα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τώρα το είπα Μπάμπη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας.
1: Ναι, και ύστερα ακούνε, ξέρουν στη ΔΥΠΑ ότι το έχουμε πει και χθες. Τα μηνύματά σας τα μεταφέρουμε. Το πότε θα βγάλουμε ποιον θα μας επιτρέψει να το αποφασίζουμε εμείς μέχρι νεοτέρας. Και αν έχετε την εντύπωση ότι δεν ιεραρχούμε σωστά τις ανάγκες σας, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά η ιεράρχηση γίνεται από εμάς, από κανέναν άλλον. Έλεγα λοιπόν ότι κάτσα λοιπόν και κοίταξα με λεπτομέρεια τα στοιχεία. Εκεί που έχουμε πρόβλημα. Στο μεταξύ και ο κεφαλάς των σούπερ μαρκετάδων που βγήκε και μας εξήγησε τα διάφορα μας και επειδή θα βγει μια λεπτομερής αναφορά του ΙΕΛΚΑ που είναι το Ινστιτούτο που ψάχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, η αλήθεια είναι ότι εκεί που πονάμε είναι τα ζαζαβατικά, τα φρέσκα, όπου το Φεβρουάριο πριν ξεκινήσει η ιστορία με το Ιράν ήδη είχε γίνει ο κακός χαμός, δηλαδή έτρεχαν οι αυξήσεις στις τιμές των φρέσκων σε εμάς με τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι έτρεχαν στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Τρεις φορές. Και αυτό διατηρήθηκε αυτούς τους μήνες. Επίσης μετά όταν μπήκε το πετρέλαιο στο equation, δηλαδή να τσιμπάει, και εκεί παρόλο ότι έχουμε δηληστήρια δίπλα στην πόρτα μας, ότι κάνουν καλές προμήθειες τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω εγώ, τα ίδια το λένε. Είχαν βγάλαν ανακοινώσεις και τα δύο είπανε ότι έχουμε κάνει καλές προμήθειες, δηλαδή σε καλές τιμές. Αυτό έχει. Δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν με τα δηληστήρια. Ένα είναι να έχουν επαρκείς ποσότητες, ώστε να μην μείνουμε από τα πετρελοειδή. Και το δεύτερο να το κάνουν σε καλές τιμές. Και τα ίδια είπαν ότι και ποσότητες έχουμε, μην ανησυχείτε, και καλές τιμές βρίσκουμε. Και εκεί υπήρξε μία άνοδος προτού παρέμβει η κυβέρνηση με το πάγωμα του περιθωρίου κέρδους. Και γι' αυτό και ακούει και το Πασόκ, το οποίο παραπονιέται ότι γιατί σταμάτησε τον έλεγχο του κέρδους στην πόρτα του δηληστηρίου. Απαντήσεις υπάρχουν, Αλλά καλό είναι να συζητιόνται, να συζητάμε και τα θέματα αυτά για να μην συζητάμε μόνο τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο τρίτος τομέας που επίσης έχει θέμα σπουδαίο και δεν τον έχουμε κάνει τίποτε απολύτως, αλλά απλώς επιδοτούμε, είναι το πάρτι με τα ακίνητα. Το λέω επίτηδες εγώ το πάρτι με τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Διότι έχει γίνει εδώ και 1,5-2 χρόνια ότι θα ανέβουν οι τιμές των ακινήτων, οκ. Αλλά τέτοια σπέκουλα με τα ακίνητα δεν μπορούσα να το φανταστώ.
0: Τι εννοείς, για πες γιατί...
1: Εγώ έχω τις αντιρρήσεις μου. Όλοι οι ειδικοί που βγαίνουν και λένε «Α, ανέβηκαν, α, θα ανέβουν», ενώ πράξεις συγκεκριμένες δεν έχουμε. Λέει, για να βρεις ακίνητο,
0: ναι,
1: για να βρεις ακίνητο στην Κυψέλη 75 τετραγωνικά, πρέπει να σκάσεις 800...
0: Πάντως, μιλούσα προχθές με άνθρωπο της αγοράς που μου έλεγε ότι τα προγράμματα ανακαινίζω και τα λοιπά, τα οποία έχουν, δίνουν ένα κίνητρο για να ανοίξουν σπίτια, να μην παραμένουν κλειστά, να διατεθούν δηλαδή στην αγορά, ώστε να ρίξουν τις τιμές, να διατεθούν περισσότερα σπίτια και να ρίξουν τις τιμές των ενοικίων, μου έλεγε ότι θα έχουν δυστυχώς αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Θα ανεβάσουν τις τιμές, αγάπη μου.
0: Ακριβώς.
1: Για έναν απλό λόγο. Όταν ο άλλος,
0: το
1: για να το μαζέψει κάπως, σύμφωνοι, άσε τι βάζει το κράτος. Εγώ λέω, κάνει 6.000, 8.000. Αφού δεν τα έχει βάλει τα λεφτά αυτά, που δεν είναι. Εγώ ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις που ρίχνουν μέχρι και 10 χιλιάρικα στο διαμέρισμα. Σου λέει, οκ, έβαλα 10 χιλιάρικα στο διαμέρισμα για να το κάνω καλύτερο. Πώς θα τον νοικιάσω 400 που τον νοικιάζα? Θα τον νοικιάσω 600, θα τον νοικιάσω 700. Διότι πρέπει κάποτε να βγάλω τα λεφτά. Αν δηλαδή αυξήσει 200, πες ότι τον νοικιάζε κάποτε, και έχει βάλει τώρα 200 ευρώ παραπάνω να θέλει, με το 200. Μέχρι πότε θα φτάσει για να ξοφληθούν τα 10 χιλιάρικα που έχει βάλει μέσα?
0: Ναι, ναι, όπως το λες. Άρα θεωρώ ότι τώρα κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, πολλές φορές αν δεν κάτσεις να το συζητήσεις με ανθρώπους της αγοράς ή δεν κάτσεις γενικότερα να κάνεις μια δεύτερη τρίτη σκέψη, λες, α, δίνουν λεφτά για να ανακαινήσει όλο στο σπίτι του, να μην το έχει κλειστό αφού δεν είχε λεφτά για να το φτιάξει, να το νοικιάσει, να το φτιάξει και να το διαθέσει. Όμως ο άλλος, όταν μπορέσει και το αναβαθμίζει, αναβαθμίζει και την τιμή του.
1: Τι θα κάνει?
0: Ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Γι' αυτό εγώ ήμουν πάντοτε της άποψης ότι, ρε παιδιά, έχουμε ζήσει σε άλλες μεγάλες πόλεις. Σου λέει, αυτό δεν είναι στην πρώτη του νεότητα το διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει και 40 χρόνια από πάνω του. Αλλά αυτό είναι και στο δίνω σε καλή τιμή.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι δυνατόν και εμείς που ψάχνουμε για διαμέρισμα ή ενοικιαστές να λέμε, πω, πω, αν τη δεις την τουαλέτα, συχαίνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, με συγχωρείτε, αν είναι να στο δίνει ο άνθρωπος φθηνότερα, κάτσε και φρόντισε
0: το. Σωστό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, ναι, κάπου λίγο.
0: Και δίνουν ένα κίνητρο για να ανοίξουν σπίτια, να μην παραμένουν κλειστά, να διατεθούν δηλαδή στην αγορά, ώστε να ρίξουν τις τιμές, να διατεθούν περισσότερα σπίτια και να ρίξουν τις τιμές των ενοικίων. Μου έλεγε ότι θα έχουν δυστυχώς αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Θα ανεβάσουν τις τιμές, αγάπη μου.
0: Ακριβώς.
1: Για έναν απλό λόγο. Όταν ο άλλος,
0: το
1: για να το μαζέψει κάπως, σύμφωνοι, άσε τι βάζει το κράτος. Εγώ λέω, κάνει 6.000, 8.000. Αφού δεν τα έχει βάλει τα λεφτά αυτά, που δεν είναι. Εγώ ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις που ρίχνουν μέχρι και 10 χιλιάρικα στο διαμέρισμα. Σου λέει, οκ, έβαλα 10 χιλιάρικα στο διαμέρισμα για να το κάνω καλύτερο. Πώς θα τον νοικιάσω 400 που τον νοικιάζα? Θα τον νοικιάσω 600, θα τον νοικιάσω 700. Διότι πρέπει κάποτε να βγάλω τα λεφτά. Αν δηλαδή αυξήσει 200, πες ότι τον νοικιάζε κάποτε, και έχει βάλει τώρα 200 ευρώ παραπάνω να θέλει, με το 200. Μέχρι πότε θα φτάσει για να ξοφληθούν τα 10 χιλιάρικα που έχει βάλει μέσα?
0: Ναι, ναι, όπως το λες. Άρα θεωρώ ότι τώρα κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, πολλές φορές αν δεν κάτσεις να το συζητήσεις με ανθρώπους της αγοράς ή δεν κάτσεις γενικότερα να κάνεις μια δεύτερη τρίτη σκέψη, λες, α, δίνουν λεφτά για να ανακαινήσει όλο στο σπίτι του, να μην το έχει κλειστό αφού δεν είχε λεφτά για να το φτιάξει, να το νοικιάσει, να το φτιάξει και να το διαθέσει. Όμως ο άλλος, όταν μπορέσει και το αναβαθμίζει, αναβαθμίζει και την τιμή του.
1: Τι θα κάνει?
0: Ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Γι' αυτό εγώ ήμουν πάντοτε της άποψης ότι, ρε παιδιά, έχουμε ζήσει σε άλλες μεγάλες πόλεις. Σου λέει, αυτό δεν είναι στην πρώτη του νεότητα το διαμέρισμα.

0: νοικιάσω 600, θα τον νοικιάσω 700. Διότι πρέπει κάποτε να βγάλω τα λεφτά. Αν δηλαδή αυξήσει 200, πες ότι τον νίκιαζε κάποτε, mm-hmm. και έχει βάλει τώρα 200 ευρώ παραπάνω να θέλει,
1: mm-hmm.
0: με το 200, μέχρι πότε θα φτάσει για να ξοφληθούν τα 10.000 που έχει βάλει μέσα?
1: Ναι, ναι, όπως το λες. Άρα θεωρώ ότι τώρα κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, πολλές φορές αν δεν κάτσεις να το συζητήσεις με ανθρώπους της αγοράς ή δεν κάτσεις γενικότερα να κάνεις μια δεύτερη τρίτη σκέψη, λες, α, δίνουν λεφτά για να ανακοινήσει όλο στο σπίτι του, να μην το έχει κλειστό αφού δεν είχε λεφτά για να το φτιάξει, να το νοικιάσει, να το φτιάξει και να το διαθέσει. Όμως ο άλλος, όταν μπορέσει και το αναβαθμίζει, αναβαθμίζει και την τιμή του.
0: Τι θα κάνει.
1: Ξεκάθαρο. Ναι, ναι, ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
0: Γι' αυτό εγώ ήμουν πάντοτε της άποψης ότι, ρε παιδιά, έχουμε ζήσει σε άλλες μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Σου λέει, αυτό δεν είναι στην πρώτη του νεότητα το διαμέρισμα.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει και 40 χρόνια από πάνω του. Αλλά αυτό είναι και στο δίνω σε καλή τιμή.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι δυνατόν και εμείς που ψάχνουμε για διαμέρισμα ή ενοικιαστές, mm-hmm. να λέμε πω, αν τη δεις την τουαλέτα, συχαίνεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά,
1: ναι.
0: με συγχωρείτε. Αν είναι να στο δίνει ο άνθρωπος φθηνότερα, mm-hmm. κάτσε και φρόντισε
1: το. Σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, ναι. κάπου λίγο, λέω, αυτά, ναι. αυτά τα τρία είναι που μας κοστίζουν ένα πληθωρισμό πολύ υψηλότερο από τις ευρωζώνες. Mm-hmm. Και αυτό είναι πρόβλημα πραγματικό.
1: Ναι. Εδώ, για να το ξεκαθαρίσουμε, λέει η Μαριάνθη, δεν, και καλώς το λέω, μην είστε παραξηγιάρδες. Λέει, μάνα, φωνάζουν γιατί οι διεπαγγελματίες έχουν προθεσμίες και πρόστιμα λογιστές. Μα γι' αυτό το είπαμε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ρε παιδιά. Απλώς λέω ότι δεν έχει νόημα κολλάμε, βγάλτε την διοικήτρια. Το λέμε για να γίνει το τρέχουμε αρμοδίως. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή για, θεωρώ, ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το πρόσωπο. Ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, έτσι πολύ έμπειρος.
0: Αντιπρόεδρος στη Βουλή.
1: Παλιός κοινοβουλευτικός, αντιπρόεδρος της Βουλής. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουκουλόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μπάμπη, θα ξεκινήσεις.
0: Όχι, γιατί εγώ είμαι έτοιμο να κάνω. Ναι, μα και εγώ είμαι έτοιμο να κάνω την ίδια ερώτηση.
1: Έτσι.
0: Όχι, μην προβοκάρετε τον κύριο Κουκουλόπουλο, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Μου είναι συμπαθής και δεν μπορώ.
1: Άσε να το κάνω, κύριε.
2: Αυτά μηδένα.
1: Έτσι, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ.
2: Είμαστε κλιμάτια εχθροπάθεια.
1: Έτσι.
2: Ας μην τη διευρύνουμε.
1: Κύριε Κουκουλόπουλε.
2: Υπάρχει και αλληλοχημής και φιλίες προς Θεού.
1: Έτσι, εδώ, επειδή είστε παλαιότερος κοινοβουλευτικός, πολύ έμπειρος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
2: Παλαιός κοινοβουλευτικός δεν είμαι.
1: Εντάξει, αλλά έχετε πολύ παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Να το πω διαφορετικά, γιατί είστε τέτοιο. Ιδρυτικό, γι' αυτό το λέω. Πριν πάμε στη γενική σας θεώρηση για το πώς πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ στο εξής και με όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται για την κεντροαριστερά, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τη στιγμή που γίνεται η παρέμβαση Δούκα αλλά και το περιεχόμενο. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σας ρωτώ ευθέως, κινείται στη σωστή κατεύθυνση?
2: Κοιτάξτε να δείτε το, αν ακούσει κανείς προσεκτικά τη συνέντευξη του Χάρη Δούκα, λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Απλώς το ζήτημα των συνεργασιών, το να το θέτουμε εμείς, είναι φυσικά απόφαση συνεδρίου, προοδευτική διακυβέρνηση και όλα αυτά. Ωστόσο, να θέτουμε ζήτημα συνεργασιών εμείς σήμερα, είναι από κάθε άποψη δεν είναι σωστό, έτσι.
1: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Από οποιοδήποτε και αντίθετο, όχι από το Χάρη του, δεν σχολιάσω.
1: Όχι, δεν είναι. Ως άποψη, ναι. Ως άποψη, ως στρατηγική.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, γιατί από την άλλη, βέβαια, ανέδειξε ένα θέμα ότι υπήρξε ένα ηχηρό όχι από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Άμπραβο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έμεινα άναδος, συγχωρήστε μου, σας διακόπτω σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Παρακολούθησα προχθές μία κουβέντα που είχε ο κύριος Μαργαρίτης σε παράθυρο με τον κύριο Νιφούδη από το κόμμα Τσίπρα. Και έλεγε ο κύριος Νιφούδης, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας με ένα κόμμα που έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, που έχει κλέψει, έχει κάνει, έχει ράνει. Και έβλεπα τον κύριο Μαργαρίτη να λέει αυτό που λέτε είναι πολύ λατσονικό. Και λέω κάτι έχω χάσει εγώ τώρα. Παρακαλέτε το Πασό και συνεργασία το κόμμα Τσίπρα.
2: Όχι, δεν πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ έχω να πω δύο πράγματα. Έτσι. Το ένα θέμα που είναι θέμα αρχή, α πούμε, είναι ότι κανένα κόμμα δεν είναι παράκλητο άλλου κόμματο, αν θέλει να είναι σοβαρό, έτσι.
1: Έτσι.
2: Μιλάει καθαρά, δημόσια και δεν είναι παράκλητος όπως είπαμε. Έτσι. Mm-hmm. Παράκλητος είμαστε ως ΠΑΣΟΚ και νομίζω και τα άλλα κόμματα. Εγώ δεν το μονοπολώ για εμάς. Για του λαού και της πατρίδας είμαστε παράκλητος, όχι άλλων κομμάτων.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, είτε δεξιά μας είτε αριστερά μας. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι από την

0: που έχει κάνει την εμφάνιση του κ. Τσίπρας και αναφέρομαι σε αυτά που μόλις είπατε του κ. Νιφούλη και σε αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας. Εγώ είπα και χθες, το λέω και σε εσάς, επαναλαμβάνω, ότι το Πασόκ δεν έχει μιλήσει ακόμα, γιατί φύγονται ευαίσθητα ζητήματα που έχουν σχέση με την ιστορία μας και εμείς την βορυχία με λάβαρα και πρόσωπο δεν θα επιτρέψουμε, έτσι. Πριν πω αυτό, γυρνηθεί, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω, είναι ευραία επιποίθησή μου. Νομίζω το έχουμε πει και μαζί ξανά, ότι για το σήμερα ενδιαφέρουν οι πολίτες. Ενδιαφέρουν να ακούσουν προτάσεις για σήμερα και αύριο. Θέματα σαν αυτό που προλίγου συζητούσε πριν να ανοίξουμε η κουβέντα μαζί, έτσι. Και πολλά άλλα. Ο κόσμος θέλει, έχει πιεστικά, η χώρα έχει προβλήματα εντελώς ριζικά διαφορετικά. Ριζικά διαφορετικά σήμερα. Λοιπόν, να μην αρχίσουμε τις αναλύσεις. Λοιπόν. Δεν προσφέρει κουβέντα για το παρελθόν, ωστόσο όταν προκαλούμε στα απαντούμε. Μπορεί δηλαδή να ακούμε τέτοια πράγματα του Γιούρι Νιφούδη, έτσι όταν ακούμε να φορέσουν Ανδρέα Παπανδρέου και να ρωτήσουν λοιπόν μέσω ημών του κύριου Τσίπρα και του κύριου Νιφούδη. Σε ποιον Ανδρέα αναφέρει, τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη καταγκαμένο με τον οποίο στην κυβέρνηση ή σε κανέναν άλλο Τσίπρα, ή σε κανέναν άλλο Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Θέλω να σα το απαντήσω, Πάπης, γιατί εγώ φωνάζω συνέχεια γι' αυτό. Εγώ φωνάζω σε αυτό, αλλά διαφωνεί ο Πάπης Παπαδημητρίου. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα ο χώρος αυτός και ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορούσε το Πασόκ ότι κατέστρεψε την Ελλάδα και επικαλούνται, έκαναν αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και αναρωτιέμαι αν τελικά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου Πασόκ ή ήταν άλλο κόμμα.
0: Όχι, γιατί υπάρχει να πάμε και παραπίσω. Δηλαδή, με Μητσοτάκη, η κυβέρνηση, η όλη αριστερά, που θέλει να επανασυστήσει ο κύριο Τσίπρα και του κυρίου Κουτσούμπα, συμπεριλαμβανομένη, να πω έτσι, για να στείλουν τον Ανδρέα στο ειδικό δικαστήριο. Λοιπόν, να σταματήσει αυτή η πλάκα με τον Πασόκ, ας πούμε. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε δημόσιο διάλογο, δεν μιλάω τώρα για συνεργασίες, θέλουμε να κάνουμε σοβαρό δημόσιο διάλογο για τα προβλήματα του σήμερα. Του σήμερα, έτσι. Σήμερα βλέπετε δηλαδή έχει μια νέα εξέλιξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ πέρα όχι με καμία διάθεση Δημέτωπου. Είμαι μια φωνή που φωνάζω γιατί γνωρίζω το θέμα. Ήμουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν εφαρμόστηκε η πρώτη φορά η τεχνική λύση το 2014. Δεν είχα εγώ την ευθύνη, αλλά δεν παριστάνω τον ανήξερο. Και έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και λέει, έχω πει δύο απλά πράγματα, κύριε Νιφλή, ότι όλο το θεσμικό υπόβαθρο που έχει σχέση με τις χρηματοδοτήσεις. Θόλωσε, λάσπωσε, έγινε ολισθηρότατο επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύεται ότι είναι το εθνικό απόθεμα, το οποίο ξαναβρήκε η χώρα στα χέρια της στις αρχές 18 και είχε προϋπάρξει ένα ολισθηρό θεσμικό υπόβαθρο και επειδή ο Μητσοτάκης είχε τελευταία προτεραιότητα την αγροτιά, εξελίχθηκε όλο αυτό μπροστά στα μάτια του με τον ίδιο να διαφορεί. Αυτή είναι η αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα τα άλλα με τους κουμπάρους, με το τούτο, με τα άλλα είναι άλλα υπαρκτά ζητήματα, αλλά είναι δευτερεύοντα θέματα. Αυτό είναι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μιλήσουμε σοβαρά γι' αυτό.
2: Γιατί τότε, Πάρη Κουκουλόπλε, μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να ανταλλάσσετε ευρυσίες με την κυβέρνηση, με το Μητσοτάκη, είσαι μπήξε, είσαι δείξε. Δεν λέω εσείς προσωπικά όμως. Ναι, αλλά δεν λέω εσείς προσωπικά. Ο αρχηγός σας όμως το έκανε. Συμμορία, κλέφτες. Και έβαζε τον εαυτό του δηλαδή.
0: Πολιτικά. Εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός είχε στο τέλος των πολιτικών του προτεραιοτήτων το αγροτικό και ουσιαστικά το τραβήξουμε, όχι από τα μαλλιά. Αν το απλώσουμε ρεαλιστικά τώρα σε μια κουβέντα, θα δούμε ότι αυτό αγγίζει την κατάρρευση της περιφέρειας του κομματιού εκείνου που δεν του αγγίζει ο τουρισμός. Θα πάμε από εκεί στο δημογραφικό, θα βρούμε μια ολόκληρη αιμονή της κυβέρνησης του real estate, τον τουρισμό και την κατανάλωση με πλήρη διαφορία για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αγροτιά, θα βρούμε πολύ σοβαρά ζητήματα και εδώ είναι η εδραία πεποίθηση που πρέπει να καλλιεργήσουμε στον ελληνικό λόγο ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Δεν είναι μονόδρομος αυτός στον οποίο μας έβαλε ο κ. Μητσοτάκης αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι καθαρό για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι που θέλω να πω καθαρά και δυνατά. Εγώ πιστεύω στον δημόσιο διάλογο, τον δημοκρατικό, με όλες τις δυνάμεις. Έτσι, για να βρεθούν.
1: Έχετε αποκλείσει και εδώ θέλαμε και την άποψή σας. Συνεδριακά ήταν λάθος η απόφαση, μάλλον εγκλωβιστήκατε στην απόφαση να μην συζητήσετε καν με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν ήταν λάθος.
1: Δεν ήταν λάθος.
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή, ένα. Κοιτάξτε, πού θα κρυφτούν οι εκλογές. Λέμε τώρα για τα Γκάλουπ και πού βρίσκεται το ένα και άλλο. Οι εκλογές πιστεύω βαθιά ότι θα κρυφτούν στο κόστος ζωής, στο ιδιωτικό χρέος που έχει εγκλωβισμένα 4 εκατομμύρια φημί, στην ενεργειακή δημοκρατία και την κατάρρευση ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής περιφέρειας. Αυτά είναι τα τέσσερα μεγάλα ζητήματα. Στο οποίο θα κρυφθούν οι εκλογές και εδώ το Πασόκ υπερτερεί προγραμματικά. Το Πασόκ πρέπει να επιμείνει, γιατί έχει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση που προσέξει, εγγυάται την πολιτική σταθερότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά ανοίγει άλλους δρόμους σε αυτά τα τέσσερα κρίσιμα μέτωπα, χωρίς να τάζει συστάσεις και όλα αυτά τα φοβερά που ακούσαμε το 2015. Λοιπόν. Και εμείς εκεί θέλουμε να επικεντρώσουμε.
2: Άρα τελευταία ερώτηση, τελευταία απάντηση, όσο γίνεται πιο γρήγορα, κύριε Κουκουλόπουλε. Το Πασόκ πάει για αντιμέτωπο.
0: Εντάξει, όπως θέλετε, πέστε. Το Πασόκ πάει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να έχει περιθώρια επιλογών το βράδυ των εκλογών. Για να μπορεί να μιλήσει καθαρά, αλλά από μια θέση ισχύρη και όχι από μια θέση ανίσχυρη. Γιατί, κύριε Παπαδημητρίου, τα έχουμε κουβεντιάσει και κάτι δύο πολλές φορές μαζί. Η πολιτική ήταν, είναι και θα είναι πάντα μια υπόθεση συσχετισμών. Αλλιώς μιλάει το 8, αλλιώς το 18. Απλά πράγματα.
1: Έτσι, σωστό. Έτσι, σωστό είναι αυτό.
2: Έγινε τα ξανά,
1: καλά, κύριε Κουκουλόπουλε. Έχετε το νου σας, γιατί με ειδοποιούν τώρα πάνω στα δικά σας τα χωριά, έχει κάτι συλλήψεις.
0: Μα γι' αυτό έβγαινε.
2: Έχει βγει.
0: Το ξέρω πολύ καλά.
1: Έχει γίνει χαμός.
2: Ναι, αν είχαν ξυπνήσει λίγο νωρίτερα, θα ήταν και λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη για τους δράστες. Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική μέσα σε ένα ολοένα πιο πιεστικό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΩΣΑ για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα όμως προειδοποιεί ότι η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας παραμένει κρίσιμο σημείο ευπάθειας. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων στην Παιανία, χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, 9 συλλήψεις. Η Δήλος χάνει 1/100 τον χρόνο από την άνοδο της θάλασσας και γεωλογική καθίζηση. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν στόχους στο Ιράν, ντρόνς έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ο Τραμπ χτίζει πάλι το τείχος των δασμών, στο στόχαστρο 60 οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 2 αεροσκαφών. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρία στο Κίεβο για το ναυτικό ντρόουν που είχε βρεθεί στη Λευκάδα κατέθεσε η Αθήνα. Όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το θαλάσσιο περιβάλλον, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αύξηση πάνω από 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 98 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίο και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα στο ύψος του νομισματοκοπίου.

0: Τώρα, να... Α, κάτι θες να πεις, πες.
1: Όχι, αλλά έχω να πω διάφορες ανακοινώσεις εδώ.
0: Όχι, έχεις να πεις. Λέω κάτι έχεις να πεις, μου λέει όχι, αλλά έχω να πω.
1: Ναι, ανακοινώσεις έχω.
0: Παρακαλώ.
1: Ανακοίνωση πρώτη.
0: Νόμιζα ότι εμποδίζει κάποιο αυτοκίνητο κάποιο πάνω. Δεν πειράζει.
1: Η Σιάμο, που είναι μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή από το 1977, έχει ξεχωρίσει στην κατασκευή θωρακισμένων πορτών ασφαλείας, συνδυάζοντας την καινοτομία, την υψηλή ποιότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Έχει πιστοποιημένα προϊόντα με συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Εμπειρία δεκαετιών λοιπόν, προσήλωση λεπτομέρεια από τη Σιάμο για καθημερινή ηρεμία. Διότι η πραγματική ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι επένδυση ζωής. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα. Εγώ ήθελα να πω στην... να κάνω σχόλιο στον απόχο τη συνέντευξή μα, τη συζήτησή μα με τον κύριο Κουκλόπουλο, αλλά δεν θα αφήναμε σε καμία περίπτωση μία κυρία να μα περιμένει στο τηλέφωνο με τίποτα και ειδικά αυτή την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Έτσι.
1: Τι άλλο θα πει για την
0: τον
1: Κατερίνα
0: άνθρωπο
1: Φραγκάκη.
0: Που μα δίνει. Βέβαια. Και εγώ και λίγα λέω. Τον άνθρωπο που μα δίνει την νομικό, που μα δίνει τα φώτα τη κάθε φορά στα θέματα που προκύπτουν με τα δανειακά ζητήματα, με όλο αυτό. Ξέρω το κόλλημά σου. Ότι θες να μιλήσουν το ελβετικό φράγκο, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι πριν την κυρία Φραγκάκη.
1: Προφανώς προηγείται το τι θέλεις να ρωτήσεις.
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Φραγκάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα πολύ ωραία σας λόγια.
0: Και λίγα είναι, κυρία Φραγκάκη. Και λίγα.
1: Κάνει, είπαμε, μας ακούνε κι άλλοι.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Φραγκάκη. Έχει ακουστεί η δημιουργία. Όχι, έχει ακουστεί. Έχει πάει στη Βουλή. Είναι η δημιουργία αυτού του φορέα. Για την 12ετή μίσθωση των...
2: Και επαναπόκτηση του ακινήτου.
0: Και επαναπόκτηση του ακινήτου.
2: Βεβαίως.
0: Εγώ τουλάχιστον έχω πάρα πολλές απορίες και φαντάζομαι ότι ίσως να έχουμε κοινές απορίες, γιατί δεν έχουν δοθεί ακόμη διευκρινήσεις. Που φαντάζομαι επίσης ότι θα δοθούν. Δηλαδή, τι λέει, για να το καταλάβει ίσως και ο κόσμος που δεν το γνωρίζει, τι λέει, ότι ένας κόκκινος δανειολήπτης, αν είναι ευάλωτος, δεν είναι για όλους, αν είναι ευάλωτος, για να αποφύγει τον πληστηριασμό μπορεί να του διατεθεί να νικιάσει το σπίτι του, δεν θα το ανικεί, να το νικιάσει το σπίτι για 12 χρόνια, χάνει την ιδιοκτησία για 12 χρόνια και αφού περάσουν τα 12 χρόνια μπορεί να το αγοράσει έναντι του 30% της εμπορικής αξίας που θα έχει τότε.
2: Πολύ, πολύ σωστά. Και γι' αυτό είναι, ναι, μια λύση, mm-hmm, την οποία την θέλει πολλοίς κόσμος, να σας πω. Mm-hmm. Κυρίως όσοι βλέπουν ότι οι οφειλές τους, λόγω όλων αυτών των δύσκολων χρόνων, θα έλεγα, έχουν φτάσει στο Θεό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρώσουν οι άνθρωποι, και βρίσκουν μια λύση μέσω αυτής της διαδικασίας, η οποία είναι κάτι σαν πτώχευση. Mm-hmm. Είναι πρακτικά πτώχευση, δηλαδή ουσιαστικά ζητάμε τη διαγραφή των οφειλών μας από το δικαστήριο, και η διαφορά είναι ότι εφόσον είμαστε ευάλωτοι, έχουμε το δικαίωμα μέσω του φορέα να αποκτήσει ο φορέας το ακίνητό μας, mm-hmm, να έχει το ακίνητό για 12 χρόνια, να πληρώνουμε ένα μίσθωμα και ίσως να πάρουμε και επιδότηση. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην πράξη, γιατί καλά τα λέμε εμείς.
0: Σωστά.
2: Αλλά αλλιώς είναι η πράξη, θα τα πούμε και για το ελβετικό τι συμβαίνει μετά. Mm-hmm. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να σώσει και το ακίνητό του και να διαγραφούν οι οφειλές.
0: Ερώτημα. Διαγράφονται οι οφειλές. Ό,τι έχει δώσει, γεια σας. Ό,τι έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
2: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη το τι έχει δώσει. Από την άλλη πλευρά σκέφτομαι ότι μιλάμε για την εμπορική. Μετά από 12 χρόνια θα μπορούν να τα αγοράσει στο 30% της εμπορικής αξίας.
2: Σωστά. Σωστά, που είναι σημαντικό και αυτό.
0: Ναι.
2: Βέβαια θα δούμε τότε, μετά από 12 χρόνια, τι θα ισχύει. Σκεφτείτε ότι και ο νόμος Κατσέλη, όταν ξεκίνησε, είχε μια τελείως διαφορετική μορφή. Mm-hmm. Μετά κάποιοι επωφελήθηκαν, άλλοι καταστράφηκαν και λόγω του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή δεν ήταν και η πανάκια για όλους. Κάποιοι δεν μπορούσαν να ενταχθούν, αυξήθηκαν πάρα πολύ οι οφειλές τους. Γενικά το ζήτημα με το ιδιωτικό χρέος, εγώ βλέπω ότι δεν λύνεται εύκολα. Δηλαδή λύνεται για κάποιο χρονικό διάστημα, βρίσκουν μια λύση, μετά συνεχίζουν να χρωστάνε, Μετά μπαίνουν σε μια διαδικασία νέας ρύθμισης. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Φαύλος κύκλος.
2: Ναι. Ένας φαύλος κύκλος.
0: Εμένα με προβληματίζει μόνο θα ήθελα να δω όταν μας δώσουν συγκεκριμένα δεδομένα, κριτήρια ευαλωτότητας και οτιδήποτε άλλο. Ίσως μπορούμε. Πάντως και εγώ το θεωρώ ότι είναι θετικό.
1: Και υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο εγώ δεν το έχω λύσει, κυρία Φραγκάκη. Ναι. Πώς θα προσδιορίζεται το ενίκιο?
2: Το ενίκιο θα προσδιορίζεται με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου. Όπως θα προσδιορίζεται εκείνο το χρονικό διάστημα.
1: Θα προσδιορίζεται σε μια συζήτηση του ενδιαφερομένου που ήταν μέσα, κοκκίνησε το δάνειο, έσκασε το δάνειο, βγήκε από την ιδιοκτησία και με τον φορέα που αποκτά το ακίνητο.
0: Ναι, αλλά...
2: Αλλά θα γίνει αυτοματοποιημένα μέσω της πλατφόρμας. Θα είναι κάπως σαν τον εξοδικαστικό, για να σας δώσω να καταλάβετε, που θα βγάζει εμπορικές αξίες, θα βγάζει το ενίκιο. Δηλαδή...
1: Είμαι περίεργος, δεν έχουμε περιπτώσεις ακόμη. Έχουμε ανθρώπους που έχουν
0: εμπιστευτεί. Όχι, όχι, καλάθηκες, αφού τώρα...
1: γιατί είμαι περίεργος, τι ενίκιο θα βγάλει αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, αλλά τώρα θα μπει αυτό. Και μάλιστα έχουν αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο. Πολύ σωστά το άφησε και η κυρία Φραγκάκη, είπε να δούμε αν θα επιδοτείται και αυτό. Γιατί ξαναλέμε, μην ξεφύγει το μυαλό μας, δεν είναι για όλους τους κόκκινους δανειολήπτες, είναι για τους κόκκινους ευάλωτους δανειολήπτες.
2: Θα σας πω από την εμπειρία μου ότι πολλές φορές εμείς εξιδανικεύουμε τους νόμους διαβάζοντάς τους και όταν, και το έχετε πει και εσείς πάρα πολλές φορές, στην εφαρμογή τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή σκεφτείτε κάποιος ο οποίος θέλει να πτωχεύσει, να του βγάλει η πλατφόρμα, επειδή ας πούμε το σπίτι του είναι σε μια καλή περιοχή, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, για τον ΑΒ λόγο έχει εμπορική αξία υψηλή, και να του πει: πτωχεύεις μεν, χάνεις την ακίνητη περιουσία σου, αλλά πρέπει να πληρώνεις ένα ενίκιο ύψους 800 ευρώ. Ναι. Όταν πρακτικά αν ρύθμιζε, θα πλήρωνε πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Δηλαδή πρέπει να δούμε.
0: Θα τα δούμε. Ναι, ναι, σωστό.
2: Η ενίκια, και εδώ θα είμαστε πάλι να το σχολιάσουμε.
0: Γι' αυτό έχει δίκιο ο Μπάμπες, το ύψος του ενικίου θα παίξει ένα ρόλο σε αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε. Ελβετικό.
1: Το ελβετικό. Το ελβετικό, από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχει συναντήσει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ελβετικό και περίμεναν πώς και πώς μια λύση για να βγούνε από αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουν με την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου.
2: Λοιπόν, θα σας πω τι συμβαίνει. Οι περισσότεροι κάνουν αιτήσεις. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές αιτήσεις.
1: Ναι, λίγη τώρα η προθεσμία.
2: Λίγη η προθεσμία. Μέχρι στιγμής, σας το λέω, δεν ευδοκιμεί καμία. Γι' αυτό λέω πάλι είναι η εφαρμογή. Δηλαδή τι γίνεται, κάνουμε την αίτηση και μας πετάει εκτός ρύθμισης, γιατί λέει ας πούμε έχεις υψηλότερη περιουσία από αυτό που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή πρέπει η περιουσία, η αξία, η εμπορική του ακινήτου να είναι έως 285.000. Οι περισσότεροι μπορεί να έχουν ας πούμε 300, βγαίνουν εκτός ρύθμισης, άρα δεν μπορούν να ενταχθούν. Ενδιαφέρον υπάρχει. Ισχύει όμως μόνο για τους συνεπείς. Το είχαμε πει ότι δεν πρέπει να βάλετε μόνο τους συνεπείς. Άρα οι συνεπείς που προσπαθούν να ενταχθούν δεν έχουν τα κριτήρια που ορίζουν όμως, με αποτέλεσμα να μην γίνονται ρυθμίσεις. Να γίνουν όλοι εκτός ρύθμισης. Όχι όλοι, περισσότεροι.
1: Αν κυρία Φραγκάκη, το ίδιο το ακίνητο για το οποίο γίνεται τώρα η συζήτηση αξίζει περισσότερο από αυτό το ποσό που είναι το όριο.
2: Ναι. Συνεχίζεις τη ρύθμιση που ήδη έχεις. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Άρα δεν μπορείς να μετατρέψεις το ελβετικό.
2: Όχι, και παραμένεις στο ελβετικό φράγκο. Δηλαδή είναι μία ρύθμιση η οποία έτσι, που θα δούμε βέβαια τα τελικά νούμερα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα αφορά ελάχιστους. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου και σας λέω, έχω κάνει πάρα πολλές αιτήσεις μέχρι στιγμής και δυστυχώς οι περισσότερες δεν προχωρούν.
0: Σημαντικό επίσης, αν δούμε και στην πράξη εδώ πώς και λέει.
1: Ναι. Τα στοιχεία είναι σωστά που έχουμε μπροστά μας, ότι είναι περίπου 9.000 από τις 38.000 περιπτώσεις.
2: Ναι, 9.000, και θα σας πω γιατί είναι από τις 38, γιατί οι περισσότεροι είναι εκτός ρύθμισης. Mm-hmm. Άρα δημιουργήθηκε μία ρύθμιση για πολύ λίγους από ό,τι φαίνεται. Και να δούμε από τους 9.000 ποιοι θα αποδεχτούν την πρόταση που θα βγει. Δηλαδή αν η πρόταση είναι χειρότερη σε σχέση με αυτή που έχουν, που δεν το πιστεύω, γιατί πάλι με βάση τον κανόνα φαίνεται ότι θα είναι καλύτερη, αλλά διαβάσουμε πρώτα τις συμβάσεις και μετά θα αποφασίσουμε αν ήταν μια καλή ρύθμιση.
0: Ναι. Ναι.
2: Άρα αυτό θα το δούμε στην πράξη.
1: Μάλιστα. Αυτό τώρα το πρόβλημα, μέχρι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λέω μέχρι και, αν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει ότι έχουμε θέμα μεγάλο, όχι μόνο εμείς, αλλά εμείς έχουμε ένα θέμα, διότι είναι ίσως από τα θέματα που προέκυψαν με τη βύθιση της οικονομίας, μετά το 10, 11, 12 και αυτά τα χρόνια, και το οποίο το σέρνουμε πάνω από δεκαετία τώρα. Και εγώ δεν βλέπω, ειλικρινά, δεν βλέπω πώς μπορεί να λυθεί αυτό. Δεν λύνεται.
2: Θα σας πω το εξής. Και ο κόσμος το ξέρει. Υπάρχουν συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο, λόγω του ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια, έχουμε ζήσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, θέλανε μια καινούργια ρύθμιση. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε να διαβάσουν τις συμβάσεις τους, υπέγραψαν χειρότερες συμβάσεις, οι τράπεζες επωφελήθηκαν από τόκους, υπέρογκους τόκους. Και επειδή οι άνθρωποι δεν πήγανε σε έναν δικηγόρο, δεν πήγανε σε έναν ειδικό να τους δώσει μια συμβουλή, έρχονται να πληρώσουν διπλάσια δάνεια. Και απορώ πού βρίσκονται εκεί πέρα κάποιοι κανόνες από ανεξάρτητους φορείς. Δεν χρειάζεται όλοι να τρέχουμε στα δικαστήρια, δεν χρειάζεται να χαλάμε λεφτά στα δικαστήρια. Αυτό που χρειάζεται είναι το κράτος να βοηθάει τον πολίτη που δεν γνωρίζει, που είναι αδαής, ώστε ο ισχυρός, δηλαδή οι τράπεζες, κακά τα ψέματα, είναι πιο ισχυροί σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να υπογράψει μια σύμβαση, να μπορεί τουλάχιστον έστω και μετά να βρει το δίκιο του. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Και γι' αυτό το ιδιωτικό χρέος, αν δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές, θα λέω από την καθημερινή μου εμπειρία τα τελευταία 15 χρόνια, δεν πρόκειται να λυθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φραγκάκη. Καλό σας μεσημέρι.
3: Γεια σας. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
12: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
11: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
12: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
11: Με έκανες χώμα.
12: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
14: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
15: Κύριε, κύριε!
14: Κωστάκι, για πες μας.
15: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
15: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
15: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθείς.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή πρέπει να έχει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που απαιτείται. Αυτά τα προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές, με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο της πρόσβασης και την προστασία του δικτύου. Vodafone.gr κάθετος business για να τα μάθετε όλα. Στο συνέδριο το οποίο θα γίνει 8 και 9 Ιουνίου την άλλη εβδομάδα, το οργανώνουν μάνο η Next is Now και η Dome Consulting Firm. Είναι το τίτλος είναι Ελλάδα 2030 στο Ατενέουμ Intercontinental. Είναι υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας και να πάει σε βάθος η ανάλυση σχετική για το τι πρέπει να γίνει στον ορίζοντα του 2030. Περισσότερες πληροφορίες θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς και θα σας πει τα πάντα. Άλλο έχεις να μου πεις, δεν έχεις?
0: Έχω να πω ότι έχουν έρθει το δεύτερο, τρίτο μήνυμα που έρχεται. Επειδή είπες πριν για τα θέματα που έπεσαν στη βιολογία, βλέπω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δηλαδή,
1: τα θεωρούν πολύ δύσκολα και ότι ήταν εκτός...
0: Ναι, λέει, τσάκισαν τα παιδιά με θέματα που αφιβάλλω αν μπορούν οι ίδιοι να λύσουν. Τόσο η κόπη, τόσο αγώνας οικογενειών και παιδιών στον κάλαθο. Μάλιστα.
1: Ναι. Μια ανακοίνωση της μαθηματικής εταιρείας είναι ότι τα θέματα των μαθηματικών τώρα ότι ήταν προβλεπόμενα από την ύλη και δεν ήταν μεγαλύτερες δυσκολίες από τα περσινά.
0: Για τη βιολογία βλέπω ότι υπάρχει
1: θέμα. Στη βιολογία υπάρχει θέμα.
0: Ναι, ναι. Να το δούμε.
1: Το σημειώνουμε, ναι. Γιατί όταν υπάρχει θέμα εμείς θα το ψάξουμε όπως θα ψάξουμε για τη δίπα. Φαγωθήκατε, αμάν πια. Ναι. Θα την ψάξουμε,
0: λοιπόν.
1: Θα την πάρουμε από το λαιμό. Εγώ μπορώ να σας πω ότι το επαναλαμβάνω. Το επαναλαμβάνω. Μήπως και δεν το πρόσεξαν, ότι ένα πλήθος ψηφιακών απειλών που υπάρχουν για να προστατέψετε την επιχείρησή σας θέλετε Vodafone Business με τη Cyber Security και συμβουλευτικές υποστηρίξεις που θα προσφέρει στην επιχείρησή σας από Harker και ιούς. Vodafone.gr κάθετος business για τα υπόλοιπα. Άντε, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Σας. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα!
12: Έργο παλιό!
11: Ασύγχρονο!
12: Που αφορά και σένα!
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
12: Ρωμαίος Σακελαρίου!
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
12: Σε ρόλο παραμάνα!

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου σήμερα, με τις νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άλμα του πληθωρισμού τον Μάιο εξαιτίας των ενεργειακών ανατιμήσεων. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Αγρίνιο και Κοζάνη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ανάμεσά τους και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης που δρούσε από το 2019 ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Νέα εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Μάιο στο 5%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια σέρνει την κούρσα των ανατιμήσεων, πονοκέφαλο αποτελούν και οι αυξήσεις στις υπηρεσίες. Αναλυτικά στοιχεία.
1: Καμπανάκι κινδύνου κρού η Κομισιόν για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας στις χώρες μέλη της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Αιτίες το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση. Υποπίεση, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταφορές και πράσινες τεχνολογίες.
0: Στο κόκκινο εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, ένας νεκρός αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ και δεξαμενό όπλιο που κατευθυνόταν σε ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα ο Τραμπ επιμένει πως οι συνομιλίες συνεχίζονται, ενώ το Ιράν λέει ότι έχουν σταματήσει εδώ και ημέρες.
1: Δεύτερη ημέρα των Πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται από εκπαιδευτικούς τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, βατά και σαφή εκείνα των αρχαίων ελληνικών.
0: Βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες. Πόσα πρόστιμα ακυρώθηκαν και για ποιους λόγους, τι απαντά το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Σε σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο παίδον τρίχρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ στο Μενίδη. Ο οδηγός τη χτύπησε την ώρα που προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Η αστυνομία αναζητά ακόμα τους γονείς του παιδιού. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ώρες σε Κιούρκα και Ασπρόπυργο όταν παρασύρθηκαν από οχήματα.
0: Σοκ στην Ιταλία. Τέσσερις μετανάστες κάηκαν ζωντανοί μέσα σε όχημα όταν δύο Πακιστανοί το περιέλουσαν με βενζίνη και το πυρπόλησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στον κάμπο χωρίς να πληρώνονται.
1: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του Άγγελου Αντωνόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στην Κάριστο Ευβίας. Ο γνωστός ηθοποιός έγραψε ιστορία με τον ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο.
0: Στα αθλητικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον πρώτο τελικό της Basket League. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος, χωρίς τον Ντόρσεϊ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, εκτός για τους πράσινους ο Ρογκαβόπουλος. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Σλούκα.
1: Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης μετά από 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια, δήλωσε ο παίκτης και πρόσθεσε: Θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Και στα του καιρού, έθριος ουρανός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις μόνο στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιος 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεταβολή του σκηνικού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκης, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο η άνοδος Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Νέα επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μελή της οποίας λάμβαναν πακτολό χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέτοντας ψευδείς βεβαιώσεις. Η ζημία για τον οργανισμό εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια. Οι αρχές είχαν προχωρήσει πριν από λίγο στις σύλληψεις 13 ατόμων, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι με βάση τη δικογραφία είναι περισσότεροι. Η ώρα του λογαριασμού για όσους επί πολλά χρόνια λάμβαναν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε Θεοδόση Πάνου. Μετά την Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, σειρά είχαν σήμερα Κοζάνη και Αγρίνιο.
4: Ακριβώς μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίκης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI από το πρωί, εξαπολύθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση τόσο στην Κοζάνη όσο και στο Αγρίνιο, διότι φαίνεται ότι και στις δύο πόλεις υπάρχει σύνδεση του συγκεκριμένου κυκλώματος. 13 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες. Μην ξεχνούμε όμως ότι όλη η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 39 είναι μέχρι στιγμής τα άτομα των οποίων τα ονόματα θα αναφερθούν στην ογκώδη δικογραφία που ήδη σχηματίζεται. Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες δεν είναι δυνατόν να λείπουν ένας υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής αιτήσεων, δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει, να στήσουν το κόλπο, να το πούμε έτσι, στην καθομιλημένη, και ένας διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές μέχρι στιγμής, οι άνθρωποι αυτοί, όσοι εμπλέκονται, έχουν καρποθεί, έχουν βάλει στην τσέπη τους μέσω πλαστών δηλώσεων για αγροτεμάχια, βοσκοτόπια, για ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα, αγροτεμάχια τα οποία όχι μόνο δεν ήταν δυνατόν να καλλιεργηθούν, αλλά το μόνο που φύτρωνε εκεί πέρα ήταν πέτρες, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2019 μέχρι και τα τέλη του 2025 που έχει επεκταθεί η έρευνα. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πήγαν την υπόθεση και ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό το λέω γιατί έκαναν και φορολογικό έλεγχο. Έκαναν σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έκαναν φορολογικό έλεγχο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και τελικά διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 2.700.000 δραχμών. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα,
0: ότι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αλλά φοροδιέφευγαν κιόλας.
4: Από την άλλη, ακριβώς, φοροδιέφευγαν και από πάνω. Το τερπνόν μετά του ωφελήμου συνδύαζαν, μόνο που δεν είχαν υπολογίσει τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ξενοδόχος δεν είναι άλλος από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την επαύριο αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση και πια θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, διότι οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι τα ποσά τα οποία σας προανέφερα, οι συλλήψεις, αλλά και οι κατηγορούμενοι, μάλλον θα πολλαπλασιαστούν.
0: Το μεγάλο φαγωπότι έπρεπε επιτέλους να τελειώσει και τα ευρωπαϊκά χρήματα να κατευθυνθούν στους πραγματικούς παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Το άλλο μεγάλο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση, μεταξύ τους βρίσκονται και δύο αδέλφια Ανακανδύλη.
5: Ακριβώς, δύο είναι αδέλφια. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, γυναίκες, τέθηκαν σε κατήκον περιορισμό. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μιλάμε για τους 7 από τους 17 συλληφθέντες του συγκεκριμένου κυκλώματος που απολογήθηκαν χθες. Οι πρώτοι 10 είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όλοι, να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, να σημειώσω εδώ. Συγκεκριμένα, κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι είναι αγρότης και όσα έχει δηλώσει είναι νόμιμα. ότι η σύζυγός του επίσης κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνώση για τα οικονομικά στοιχεία που διαχειριζόταν ο σύζυγός της, ενώ άλλος κατηγορούμενος θα έριξε σε κάποιο, σε συγκατηγορούμενο που διαφεύγει.
1: Πάντως αυτά τα κυκλώματα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζουν με τη Λερναία Ήδρα. Ένα κεφάλι κόβει σε δύο φυτρώνουν. Το είδαμε γιατί έχουμε τρίτη επιχείρηση, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τον Θεοδόση Πάνου, μέσα σε δύο εβδομάδες. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Άννα Κανδύλη.

0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Άνηση μάχη με το τέρας του πληθωρισμού συνεχίζουν να δίνουν οι Έλληνες πολίτες, ο οποίος σύμφωνα με τη Eurostat ανήλθε τον Μάιο στη χώρα μας στο 5%, όταν στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Η Ελλάδα κατέχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθωρισμό μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό ανόδου του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, καθώς λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 10,9% σε ετήσια βάση. Μεγάλη άνοδο καταγράφει βέβαια και ο κλάδος των υπηρεσιών. Τιμάριθμος που ζαλίζει, που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με συνοπτικές διαδικασίες. Δημήτρη Χριστουλιά.
1: Βασίλη, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, ανήλθε στο 5% το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς των τελευταίων τριών ετών. Να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία τον Ιανουάριο στη χώρα μας είχε ανέλθει στο 2,5%. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε έναν διπλασιασμό του πληθωρισμού μέσα σε 5 μήνες. Η ενέργεια, όπως πολύ σωστά είπες, είναι αυτή που τροφοδοτεί και πιέζει τα νοικοκυριά και τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, με τις αυξήσεις να ξεπερνάνε το 20% και τον Μάιο, και ουσιαστικά, Βασίλη, η ενέργεια να αποτελεί και βαρόμετρο και για τις ανατιμήσεις και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, όπου και εκεί έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις.
0: Τώρα, η ενέργεια και οι υπηρεσίες, Δημήτρη, που επίσης ανεβαίνουν από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και με βάση τα στοιχεία της Eurostat, 3,5% επάνω.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα τον Μάιο κατέγραψε τον τρίτο μεγαλύτερο, υψηλότερο πληθωρισμό σε όλες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, με πολλές χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, που έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ, κάποιες από αυτές από την χώρα μας, που οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, να έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό.
0: Μας πέρασαν μόνο, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, Βουλγαρία και Λιθουανία.
1: Ακριβώς, και η Λιθουανία μάλιστα στο 5,1%, όταν ο πληθωρισμός της χώρας ήταν στο 5%. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι θα αναμένουμε φυσικά και την Ελληνική Στατιστική Αρχή τις επόμενες ημέρες να ανακοινώσει τον πληθωρισμό για τον Μάιο. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ τον Απρίλιο ο πληθωρισμός είχε φτάσει στο 5,4%, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τον Μάιο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όσο όμως αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι όσο δεν αποκλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, όσο δεν βρίσκεται μία λύση στην διαπραγμάτευση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Αυτή η αβεβαιότητα, Δημήτρη, με τις συνομιλίες που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται, η Τεχεράνη λέει ότι έχουν διακοπεί εδώ και ημέρες, όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, θα αυξάνει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια της ενέργειας. Και οι αυξήσεις αυτές θα μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Και όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, εκτός από τα βασικά αγαθά, βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά και το κόστος των ενοικίων είναι επίσης σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ήδη το πετρέλαιο, πρέπει να σου πω, σήμερα φλερτάρει και πάλι με τα $100 το βαρέλι. Και όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, ότι δημιουργεί ένας νέος πονοκέφαλος, διότι ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, το ανάχωμα, το αντίδοτο στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Όπου εκεί μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, Βασίλη.
0: Και να σημειώσουμε, Δημήτρη,

0: Βασίλη, είναι ότι όσο δεν βρίσκεται, δεν αποκλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή, όσο δεν βρίσκεται μία λύση στην διαπραγμάτευση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Αυτή η αβεβαιότητα, Δημήτρη, με τις συνομιλίες που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι συνεχίζονται, η Τεχεράνη λέει ότι έχουν διακοπεί εδώ και ημέρες, όσο επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα, θα αυξάνει τις τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια της ενέργειας. Και οι αυξήσεις αυτές θα μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Και όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, εκτός από τα βασικά αγαθά, βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά και το κόστος των ενοικίων είναι επίσης σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ήδη το πετρέλαιο, πρέπει να σου πω σήμερα, φλερτάρει και πάλι με τα $100 το βαρέλι. Και όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, Βασίλη, ότι δημιουργεί ένας νέος πονοκέφαλος, διότι ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, το ανάχωμα, το αντίδοτο στον πληθωρισμό είναι η αύξηση των επιτοκίων. Όπου εκεί μένει να δούμε τι θα γίνει, αν θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, Βασίλη.
1: Και να σημειώσουμε, Δημήτρη, προτού σε αποδεσμεύσουμε, ότι οι πάροχοι ενέργεια στη χώρα μας προσπάθησαν και συγκράτησαν τις τιμές του Ιουνίου, τις ενεργειακές τιμές του Ιουνίου.
0: Έμειναν αμετάβλητες.
1: Μπράβο, είναι σωστά. Περίπου ίδιες με τις τιμές του Μαΐου.
0: Σωστά, είναι αμετάβλητα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον προηγούμενο μήνα. Άρα μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί. Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει τον μήνα Ιούνιο, αλλά και το καλοκαίρι, όπου και η ζήτηση για ενέργεια
1: είναι
0: θα
1: πολύ αυξημένη.
0: Σημαντικά, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα βεβαιότητας, νευρικότητας και ακρίβειας λόγω της παραταταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυξάνεται και η ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι χώρες μέλη της Ένωσης κινδυνεύουν με μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια, καθώς το υψηλό κόστος ενέργειας, η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας και η πράσινη μετάβαση επιβαρύνουν την οικονομία. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας πει τώρα ποιοι είναι οι τομείς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Βαγγέλη.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελισάβετ, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, διότι όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πλέον χιλιάδες θέσεις εργασίας που απειλούνται τα επόμενα χρόνια. Οι κλάδοι τώρα που θεωρούνται οι πιο ευάλωτοι άμεσα είναι οι κατασκευές, η χημική βιομηχανία, η μεταλλουργία και οι μεταφορές, δηλαδή τομείς με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αναδιάρθρωση και ότι έχει πιέσεις από τον κινέζικο ανταγωνισμό, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση που απειλούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν Ελισάβετ, το 2025 ανακοινώθηκαν περισσότερες από 100.000 απολύσεις στον κλάδο αυτό. Έτσι, πλέον οι Βρυξέλλες επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση με μια νέα έμφαση που θέλουν να δώσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την επαγγελματική κατάρτιση, τις ψυχιακές δεξιότητες και τις μετεκπαιδεύσεις εργαζομένων, θεωρώντας ότι...
2: Φαίνεται ότι και εδώ υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν δυσκολίες στην εξέβρεση εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, και αυτό είναι κάτι το οποίο λένε πλέον ανοιχτά στις Βρυξέλλες, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν κινδυνεύει μόνο ή τόσο από την ενέργεια και την κινέζικη ανταγωνιστικότητα, όσο πλέον και διαχρονικά από την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Και αυτό επίσης που ανισχύει ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες, Ελισάβετ, είναι ότι πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται μια σταδιακή αποχώρηση νέων προς άλλες αγορές, κυρίως στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι είναι κάτι το οποίο ανισχύει ιδιαίτερα την Ευρώπη, γι' αυτό και προβλέπει σιγά σιγά να αλλάξει και το σύστημα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
2: Εκρηκτικό το μείγμα λοιπόν και στον εργασιακό τομέα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Πρωτοβουλία φέρεται να αναλαμβάνει η Κομισιόν για το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης. Ετοιμάζει δέσμη προτάσεων για το πώς μπορεί κάθε κράτος μέλος να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα, οι οποίες θα είναι μη δεσμευτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι σε μια καλή περιοχή της Αθήνας, ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ενοικιάσει ένα αξιοπρεπές σπίτι χρειάζεται να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Επισημαίνει παράλληλα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με επιδόματα στέγασης και φοροελαφρύνσεις.

0: διαφρύνσεις. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
1: Στην τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το κόστος απόκτησης ή ενοικίασης κατοικίας σε συνάρτηση με το διαθέσιμο εισόδημα βρίσκεται η Ελλάδα, πίσω μόνο από την Ουγγαρία και την Πορτογαλία. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χώρα μας ένα νέο ζευγάρι το οποίο θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε μια καλή περιοχή της Αθήνας το 2025 χρειαζόταν να διαθέσει περίπου το 65% του μηνιαίου εισοδήματός του. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ουγγαρία ανέρχεται στο 85% και στην Πορτογαλία το 75%. Αυτή την περίοδο οι χαμηλότερες τιμές ενοικίων ως ποσοστό του εισοδήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται στην Αυστρία και την Κύπρο, όπου το ενοίκιο φτάνει κοντά στο 20% του μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τα μέσα εισοδήματα το κόστος των ενοικίων φτάνει το 30% και για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα το 35%. Την ίδια ώρα η Κομισιόν κάνει σαφές ότι επιδοματικά μέτρα στέγασης, φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις επιτοκίων στεγαστικών δανείων δεν θα πρέπει να προτιμώνται γιατί μπορούν μόνο προσωρινά να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Παράλληλα η Κομισιόν απορρίπτει και το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενίκια καθώς όπως αναφέρεται προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση αλλά μειώνουν τις πιθανές αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κρατικές επενδύσεις για να βελτιωθούν υποβαθμισμένες περιοχές σε αστικά κέντρα, αλλά και νομοθετικές αλλαγές, στοχευμένες επενδύσεις σε νέες και ανακαινισμένες κατοικίες και βιώσιμη επέκταση της κοινωνικής και δημόσιας στέγασης για τους ευάλωτους. Ειδικά για τον κλάδο κατασκευών, συστήνει απλούστευση της νομοθεσίας για την απελευθέρωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ προτείνει δράσεις επανεκπαίδευσης σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές, ώστε τα νέα σπίτια να είναι περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά από τα παλαιότερα.
2: Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε νέα κλίμακωση της έντασης καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί, αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων να τραυματιστούν και να προκληθούν μεγάλες ζημιές. Νωρίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει δεξαμενόπλιο που κατευθυνόταν σε Ιρανικό λιμάνι καθώς και στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κέσμ. Παράλληλα οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εικόνα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, Θανάση Τσίτσα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι μια από τις σοβαρότερες ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας του Απριλίου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Κέσμ και νωρίτερα έπληξαν πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν σαν νόμιμη απάντηση στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στο Κουβέιτ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 63 τραυματίστηκαν όταν ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και σε άλλες πολιτικές υποδομές. Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις πριν ξεκινήσει σταδιακά η αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι αντιεροπορικές του δυνάμεις αναχέτησαν 3 πυράβλους και πολλαπλά ντρόνς. Η κλιμάκωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν ενιαία στάση των Αραβικών κρατών απέναντι στις επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις, ενώ το Κατάρ καταδίκασε τα πλήγματα κατά πολιτικών στοχών και υποδομών. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στην Κερουσία ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυσιλωρίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να δεχτεί μακροχρόνιους περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα και να απομακρύνεται από θέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Μάρκο Ρούμπιο χθες στην Κερουσία προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν εξαιρετικά τεχνικές και ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες, ακόμα και αν υπάρξει πολιτική συμφωνία για την επανέναρξή τους. Τόνισε επίσης ότι η άρση των κυρώσεων δεν θα γίνει μόνο με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών. Να κλείσω, Ελισάβετ, με τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου πριν από λίγο σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουσταμπά Χαμενέι, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και εγκρίνει τις συνομιλίες και δηλώνει ότι η πιθανότητα θα συναντηθεί με τον Χαμενέι κάποια στιγμή.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με τις τελευταίες δηλώσεις του προσπαθεί να καθησυχάσει και τις αγορές, από ό,τι φαίνεται, Θανάση, γιατί αναφέρθηκε και στο πρόβλημα του πληθωρισμού. Είπε ότι αυτός δεν είναι πολύ υψηλός και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον ήταν η δήλωσή του. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα. Τώρα, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται για λύση, γιατί το θεωρεί αδυναμία, εκτίμησε από την πλευρά του καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
4: Δυστυχώς, κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται. Γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι, βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Ταν βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία. Άλλος πρέπει να βιάζεται. Έχω νικήσει στρατιωτικά. Για το Ιράν είναι ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Παράταση έως το τέλος του έτους δίνεται στους φορολογουμένους, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα να χρησιμοποιήσουν την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών, διεκδικώντας μείωση των προστίμων έως και 75%. Διευρύνεται και το χρονικό όριο των υποθέσεων που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία. Η Σύση Σταυροπιεράκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
5: Μία τελευταία ευκαιρία για να κλείσουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις μακριά από τα δικαστήρια έχουν όσοι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ανοιχτές διαφορές με την εφορία, κερδίζοντας, όπως ανέφερες Βασίλη, μείωση έως και 75% στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, αλλά και αποπληρωμή της οφειλής έως 24 δόσεις. Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι φορολογούμενοι παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κανονικά έλεγε στις 24 Ιουλίου. Η ρύθμιση, να πούμε, ότι αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν θα έχουν συζητηθεί μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου του 2026. Η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάσει τις αιτήσεις έως και τις 31 Ιουλίου του 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδίδονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2027. Να πούμε ότι η έκπτωση σε τους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα διαμορφώνεται έως 75% για εφάπαξ εξόφληση, 65% για 2-4 δόσεις, 55% για 5-8 δόσεις, ενώ 35% είναι για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 21 έως και 24 δόσεις.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Δεύτερη μέρα πανελληνίων η σημερινή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και σύμφωνα με εκπαιδευτικούς αναλυτές, τα θέματα των μαθηματικών και της βιολογίας ήταν διαβασμένες δυσκολίες για καλά διαβασμένους μαθητές. Αντίθετα, βατά και σαφή χαρακτηρίζουν τα θέματα των αρχαίων. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας μεταφέρει τις πρώτες εκτιμήσεις.
6: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα θέματα των μαθηματικών στο σύνολό τους ήταν διαβασμένες δυσκολίες και εντός της ύλης. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι μαθητές, έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις του Λυκείου. Το πρώτο θέμα αφορούσε αναμενόμενη θεωρία, το δεύτερο δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, το τρίτο απαιτούσε μεγάλο όγκο πράξεων, ενώ το τέταρτο, λόγω του μεγάλου όγκου των πράξεων, οι μαθητές έπρεπε να επιδείξουν υπολογιστική ταχύτητα και στρατηγική διαχείριση του χρόνου.
2: Αυτό σημαίνει, Γρηγόρη, ότι κάποιος πιάνει εύκολα τη βάση, αλλά δύσκολα αριστεύει σε αυτό το μάθημα.
6: Ναι, τα τελευταία υποερωτήματα αποτελούν το κριτήριο για την ανάδειξη των αριστούχων. Στη βιολογία, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι τα φετινά θέματα κινήθηκαν σε ένα αναμενόμενο και ισορροπημένο επίπεδο δυσκολίας. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα ήταν σαφώς βατά για τον καλά προετοιμασμένο μαθητή, καθώς βασίζονταν στη σωστή κατανόηση της θεωρίας. Το τρίτο θέμα παρουσίασε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, απαιτώντας συνδυαστική σκέψη. Ενώ τέλος, το τέταρτο θέμα απευθυνόταν σε πολύ καλά διαβασμένους μαθητές, καθώς απαιτούσε ουσιαστική εμβάθυνση, κριτική σκέψη και άριστη διαχείριση της ύλης. Τα θέματα των αρχαίων ελληνικών, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ήταν βατά για τους διαβασμένους μαθητές, ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιάς και μάλιστα στο διδαγμένο κείμενο οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Στο αδίδακτο κείμενο η απόδοση στην ελληνική ήταν ελαφρώς απαιτητική, ενώ το ερμηνευτικό αναφερόταν σε ολόκληρο το κείμενο που είχε δοθεί στους μαθητές. Τέλος, οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές και αναμενόμενες.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο βροχή, κλίση στην Αθήνα για παραβάσεις στους δρόμους. Το τελευταίο δίμηνο αγγίζουν τις 2.500. Ωστόσο, δεκάδες είναι οι ενστάσεις από τους πολίτες για τις έξυπνες κάμερες.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
15: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
16: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
15: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
16: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
15: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
16: Τζοέλ.
15: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
17: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
13: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
17: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
14: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
17: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για σου.
18: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Σάπο Ανατολής.
19: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
20: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
21: Και τα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα στους οδηγούς από τις ψηφιακές κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά οδικά σημεία. Από τα τέλη Μαρτίου και το τέλος Μαΐου, οι παραβάσεις ξεπέρασαν τις 2.450. Αφορούν κυρίως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ή κράνους ή κίνηση σε λεωφορείο-λωρίδα. Δεκάδες είναι οι οδηγοί, ωστόσο, που αρνούνται ότι έχουν διαπράξει παράβαση και μπαίνουν σε διαδικασίες αμφισβήτησης της κλήσης. Βροχή πέφτουν λοιπόν οι κλήσεις, βροχή και οι ενστάσεις, Σοφία Γαλάνη.
1: Ακριβώς. Οι κάμερες της AI έχουν μπει εδώ και λίγο καιρό στη ζωή μας και από τα τέλη Μαρτίου καταγράφουν πιλωτικά παραβάσεις σε 8 σημεία της Αττικής. Ωστόσο, φαίνεται ότι εμφανίζονται κάποια λάθη στις καταγραφές. Έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, ποσοστό 17,12% του συνόλου ψηφιακών κλήσεων. Από αυτές έγιναν αποδεκτές οι 52, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Αυτές είναι λοιπόν παραβάσεις βεβαιωμένες, σωστές, οι ενστάσεις έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Η ένσταση πώς προέρχεται από κάποιον πολίτη ο οποίος έχει λάβει μια κλήση μέσω GoGR και λέει: εγώ δεν ισχύει ότι το έκανα αυτό, το αμφισβητώ. Πόσες είναι αυτές οι ενστάσεις? 2%. 2% στο σύνολο.
1: Περιορισμένος αριθμός ενστάσεων αφορούσε ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως αναντιστοιχεία χρόνου σε 17 περιπτώσεις, δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά σε 12 περιπτώσεις ή οχήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις ως προς τη χρήση ζώνης ασφαλείας σε 3 περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονταν με ζητήματα υγείας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο των αστυνομικών, οι οποίοι είναι εκείνοι που ελέγχουν το υλικό, το οποίο καταγράφεται από τις κάμερες.
0: Τα συνολικά στοιχεία τώρα, Σοφία, των τροχονομικών παραβάσεων το τελευταίο διάστημα δυστυχώς δεν ήταν λίγα, πολλά τα θανατηφόρα τροχιά και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι της τροχέας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 21.126 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 5.786 παραβάσεις, όπως για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους στα δίκυκλα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Συνολικά τον Μάιο του 2026 βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες οι 290 σε βαθμό πλημελήματος. Ενδεικτικά να πούμε ότι βεβαιώθηκαν 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλ, 1.396 για παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 886 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 3.619 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων τα 10 ήταν θανατηφόρα, ενώ 619 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Απορίας άξιο είναι πότε σκοπεύουμε να βάλουμε μυαλό. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία.
3: Θα μείνουμε στο θέμα γιατί τις τελευταίες ώρες είχαμε τρεις παρασύρσεις πεζών με απολογισμό 2 νεκρούς και ένα κοριτσάκι σοβαρά τραυματισμένο. 2 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε Αφίδνες και Ασπρόπυργο, ενώ ένα 3χρονο παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πέδον, καθώς παρασύρθηκε όταν ο οδηγός οχήματος προσπάθησε να βγει από χώρο στάθμευσης. Ωστόσο, το περίεργο, Θεοδόση Πάνο, είναι ότι οι γονείς του παραμένουν άφαντοι μετά από τόσες ώρες.
4: Και αυτό για να αποφύγουν τη σύλληψη για παραμέληση ανηλίκου, καθώς το παιδί βγήκε από τον καταβλισμό στο Μενίδη την ώρα που ο οδηγός αυτοκινήτου προσπαθούσε να βγει από χώρο στάθμευσης. Έκανε δηλαδή τις κινήσεις αποστάθμευσης, να ξεπαρκάρει. Το παιδί πέρασε από την πίσω πλευρά του οχήματος, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην το δει και δυστυχώς να το παρασύρει με την όπιστε. Έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων. Και όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει κανένας έξω από την εντατική μονάδα να δείξει ένα ενδιαφέρον για αυτό το παιδί των 3 ετών που οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν.
3: Μάλιστα, υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση το παιδί.
4: Βεβαίως.
3: Και παραμένει εκεί μόνο του.
4: Για σωληνωμένο ακριβώς, και πρέπει να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα οι γονείς μόλις κατάλαβαν το τι είχε συμβεί, προσπάθησαν να κρύψουν τα ίχνη τους προκειμένου να μην συλληφθούν για παραμέληση ανηλίκου. Οι προσπάθειες μάλιστα των αστυνομικών να εντοπίσουν έστω κάποιο κηδεμόνα, κάποιο στενό συγγενή του παιδιού μέχρι στιγμής έχουν αποβεί άκαρπες. Δεν είναι όμως το μοναδικό περιστατικό. Δυστυχώς, χτες το απόγευμα προς βραδάκι, τρινήσαμε και δύο άτομα στην άσφαλτο. Μία ηλικιωμένη γυναίκα στα Κιούρκα, στις Σαφίδνες, η οποία επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα ο οδηγός αυτοκίνητου του να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου παρήσυρε έναν 65χρονο άντρα, ο οποίος επίσης επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Από ό,τι φαίνεται, λόγω του ύψους του φορτηγού, ο οδηγός δεν διέκρινε τον 65χρονο που επιχείρησε εκεί την ώρα να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα επίσης να τον τραυματίσει θανάσιμα.
3: Τραγικός απολογισμός λοιπόν, δύο νεκροί και ένα κοριτσάκι πολύ σοβαρά τραυματισμένο μέσα σε λίγες ώρες αυτές οι παρασύρσεις. Τώρα πάμε και στο λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές Θεοδόση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε πτήση από το Ντουμπάι εντοπίστηκε επιβάτης να έχει στις χειραποσκευές του 1 εκατομμύριο ευρώ χωρίς να τα έχει δηλώσει.
4: Μισό εκατομμύριο.
3: Το ανέβασα.
4: Του ρεπορτάζ. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έχει φέρει και 1 εκατομμύριο.
3: Μου φάνηκε πολύ μεγάλο το ποσό, ούτως ή άλλως, Θεοδόση.
4: Ούτως ή άλλως, βεβαίως. Και πρέπει να σας πω ότι έπιανε και μικρό χώρο στην βαλίτσα του, γιατί τα είχε κάτω-κάτω, καθώς όλα τα χαρτονομίσματα ήταν των 500 ευρώ και φαίνεται ότι μάλλον είχε κάνει ανάληψη από κάποια τράπεζα στο Ντουμπάι. Τώρα, το γιατί ο άνθρωπος αυτός τοποθέτησε τις δεσμίδες με τα 500 ευρώ κάτω από τα ρούχα του στην βαλίτσα την οποία μετέφερε, είχε μαζί του από το Ντουμπάι, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στους αρμόδιους. Γεγονός ωστόσο είναι ότι οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Φαίνεται πως υπήρξε και κάποια πληροφορία για την συγκεκριμένη πτήση, όχι όμως για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον έλεγχοι. Εκεί σε αυτούς τους ελέγχους λοιπόν εντοπίστηκε το 500.000 ευρώ, για το οποίο ο συγκεκριμένος κύριος, εν προκειμένου 38 ετών, δεν είχε κανένα χαρτί. Πρέπει να σας πω ότι η νομοθεσία, ακόμα και ιδιόχειρο σημείωμα από τράπεζα ή από υπάλληλο τράπεζας με σφραγίδα, μπορεί να το κάνει αποδεκτό. Δεν είχε όμως μαζί του κανένα χαρτί για τη μεταφορά αυτών των χρημάτων. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών και θα δώσω εξηγήσεις και στον αρμόδιο εισαγγελέα.
3: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση πυρπόλησης 4 μεταναστών σε μίνι βαν. Εργάτες από το Αφγανιστάν απανθρακώθηκαν όταν 2 άνδρες από το Πακιστάν έριξαν βενζίνη στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Η είδηση προκαλεί αποτροπιασμό, Τζένι Κρυθαρά.
5: Έτσι είναι, Βασίλη, και όπως δείχνουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα στο μίνι βαν. 2 άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές, το οποίο βαν μετά από λίγο εξεράγει βεβαίως. Οι 2 δράστες συνελήφθησαν και από ό,τι φαίνεται η βάρβαρη δολοφονία οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων, πρόκειται για 4 Αφγανούς που δούλευαν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης και συχνά δεν τους κατέβαλαν ούτε την ελάχιστη συμφωνημένη αμοιβή.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αγγέλου Αντωνόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Μάλιστα, η είδηση έγινε γνωστή αμέσως μετά την ταφή του, πως ήταν και η επιθυμία του. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε το αποτύπωμά του στο θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστικό ρόλο αυτό του συνταγματάρχη Βαρτάνη στον άγνωστο πόλεμο, Νίκη Κότσου.
6: Ναι, Ελισάβετ, όντως η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την εξώδιο ακολουθία. Επιθυμία του αγαπημένου ηθοποιού ήταν να ταφεί στην Κάριστο της Εύβοιας, όπου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάριστο. Τον τόπο αυτόν της Νότιας Εύβοιας αγαπούσε ιδιαίτερα ο Άγγελος Αντωνόπουλος, γι' αυτό και τον είχε επιλέξει ως ησυχαστήριό του τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στα Ταμπούρια, αλλά μεγάλωσε στον τόπο καταγωγής του, τα Ολύμπια, στην αρχαία Ολυμπία, και όπως είχε πει στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020 στο Ενώπιο Σενοπείο, είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Ο τόπος αυτός επηρέασε τη σκέψη του και τη ζωή του. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής. Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Άρχισε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Κάρολου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μιράτ στο θέατρο Μουσούρι. Στον κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του με την εκδρομή και την παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Τίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλα και τον Φιλοπίμενα Φίνο. Συνολικά είχε παίξει σε πάνω από 30 ταινίες. Στην τηλεόραση έκανε τον ντεμπούτο του το 1971 μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη.
3: Ακούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Άγγελος Αντωνόπουλος το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων.
7: Τηλεόραση, θέατρο ή κινηματογράφος. Αγαπήσατε κάποιο από τα τρία περισσότερο? Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
8: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο. Δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί επιλέγουν οι άνθρωποι τον συνεργάτη τους. Βλέπουν ποιος τα λέει, ποιος είναι άμεσος, ποιος έχει εκτόπισμα για να το φωτογραφήσουν, να το τραβήξουν και το παίρνουν και του κάνουν την πρόταση. Λοιπόν, όμως, αν σκεφτεί κανείς την αφετηρία του ηθοποιού, ότι ήταν η δραματική σχολή, και αν σκεφτεί κανείς ότι εκείνη η δραματική σχολή είχε το εκτόπισμα πάλι του Κάρολου του Κουν.
7: Κάρολος Κουν.
8: Λοιπόν,
7: μέγας δάσκαλος.
8: Αυτό σε ακολουθεί, πάντα σε ακολουθεί. Και να σκεφτείτε ότι έκανα το δάσκαλο σε δραματικές σχολές.
7: Για πολλά χρόνια.
8: 35 χρόνια.
7: 35 χρόνια.
8: Χρειάστηκε πολλές φορές όταν οι ίδιοι οι μαθητές με την αγωνία τους μου διατυπώνανε και εγώ χαιρόμουν να έχω αγωνιακούς ανθρώπους μπροστά μου, να επικαλούμε τον ίδιο το δάσκαλο να λέω τώρα τι θα έλεγε αυτός σε αυτό το αγωνιώδες παιδί. Μεγάλες ώρες και πολύ δημιουργικές που μένουν αξέχαστες.
0: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε τον πρώτο τελικό της Basket League στις 9 απόψε το βράδυ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο τίτλος βέβαια κρίνεται στις 3 νίκες.
9: Και χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα θα παίξουν οι Ερυθρόλευκοι. Στους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς συμπεριέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον Κόρι Τζόζεφ αντί του Μόντε Μόρις. Εκτός για τους ξένους είναι και ο Μακίση και ο Φαλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ λίγες ώρες πριν από την στο αγώνα θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα. Εκτός οκτάδας των ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης με τον Αταμάν να επιλέγει στη θέση του τον Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου για το σημερινό τελικό.
10: Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα.
9: Και ο Ντίνος Μήτογλου από πλευράς του Παναθηναϊκού.
11: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
9: Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία και στην Αλκαλίτ, ο 33χρονος έμπειρος μέσο επιθετικός, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στην ομάδα. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκουμε ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
12: Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω κι άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα και επαφές με όλους και με τους παίκτες και με τη διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα και αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν μονόδρομος για μένα. Γύρισα και είμαι πάλι εδώ. Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή. Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα.
9: Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και επίσημα στην ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού Αλεξάντερ Ζούπκοφ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη που ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Ταξίδεψε η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για την Στοχόλμη. Αύριο παίζει με την Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ σε φιλικό αγώνα. Τέλος, το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Α1 στο Πόλο των Γυναικών. Επικράτησε εκτός έδρας 9-7 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και με 3-1 στις νίκες επέστρεψε και πάλι μετά από ένα χρόνο στην κορυφή. Επόμενος στόχος για τις Ερυθρόλευκες, η διάκριση στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα. Τελευταίο παιχνίδι ήταν το χθεσινό για την προπονήτρια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης Κική Λιώση. Να ακούσουμε τι λέει πρώτα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Ντόσκας, και μετά η Αργυρή Ολυμπιονίκη του 2004, η Κική Λιώση.
13: Πολύ περήφανος για τα κορίτσια, για τη σημερινή προσπάθεια. Νομίζω κάναμε το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά. Είχαμε τη διαφορά, καταφέραμε, βάλαμε πολύ σημαντικά γκολ, δείξαμε ότι είναι μεγάλες αθλήτριες. Αντιδράσαν πάρα πολύ όμορφα σήμερα, το αξίζουν. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πάμε να ξεκουραστούμε μια μέρα και να συγκεντρωθούμε στον ημιτελικό με τη Ματαρό για το Champions League. Να πάμε στη Μάλτα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
14: Αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ήταν καλύτερα σήμερα και γύρισαν το παιχνίδι. Θεωρώ σήμερα ότι στερήσαμε επιθετικά και ήταν ο λόγος που δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάποια γκολ και να φέρουμε το παιχνίδι πάλι στα ίσα. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τις αθλητριές μου όλα αυτά τα χρόνια και για τις ωραίες στιγμές που μου χαρίσανε.
0: Ο καιρός.
3: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, όχι για πολύ όμως από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
15: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Μια μικρή διαταραχή περιμένουμε αύριο, σύντομη θα έλεγα. Εξπρές που θα δώσει αρκετές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν στα δυτικά και κεντρικά σε βορειοδυτικούς μέχρι 4. Η θερμοκρασία σε πτώση. Κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31. Σημειωτέων σήμερα έχουμε μετρήσει 33 και 34 βαθμούς Κελσίου, πάλι στις ανατολικές περιοχές και στην Αττική στην Αυλώνα 34 αυτή τη στιγμή και στο Κοροπή 32. Τώρα, αύριο περιμένουμε στην Αττική καταρχήν με γενικά αέθριο ουρανό, σταδιακά όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ που το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς μέχρι 4, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αργά το βράδυ περιμένουμε σταδιακή βελτίωση, ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε τα απόνερα αυτής της μεταβολής σιγά σιγά να προχωρήσουν ανατολικότερα, από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και πάμε σε ένα καλοκαιρινό θα έλεγα Σαββατοκύριακο με τον Ιδάργυρο να εκτοξεύεται πάλι στους 34-35, δεν αποκλείεται ακόμα και 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάφοβα από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου στο Κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
0: Και λίγο πριν σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ ο ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Διαβάζουμε το μεταξύ στο real.gr, έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.
3: Και στο enikos.gr, δύο διαβήματα της Ελλάδας στην Ουκρανία για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν ο Αντώνης Μορτάκης με τη Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
19: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
20: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
21: Και τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
21: Αχα.
22: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
21: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
22: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
24: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
25: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
26: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
25: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς.
1: μαζί. Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόννησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες.
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ute, Papa Ute, Ute, Papa Ute, Ute, Papa Ute, Ute, Ute, Papa Ute. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και το Αγρίνιο προχώρησαν οι αρχές μετά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων, παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο προς την Ουκρανία αναφορικά με το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας στις αρχές Μαΐου. Έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια ο σημαντικός ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου Άγγελος Αντωνόπουλος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.358 μονάδες. Ένας νεκρός, τραυματίες και ζημιές μετά την Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας με αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του. Πρόστιμο σχεδόν 1 εκατομμυρίου σε εταιρεία με σχολικά είδη και προϊόντα ένδυσης για παράνομες πρακτικές.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
11: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
12: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
11: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
10: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ποτηριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και το Αγρίνιο προχώρησαν οι αρχές μετά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων, παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο προς την Ουκρανία αναφορικά με το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας στις αρχές Μαΐου. Έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια ο σημαντικός ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου Άγγελος Αντωνόπουλος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.358 μονάδες. Ένας νεκρός, τραυματίες και ζημιές μετά την Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας με αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του. Πρόστιμο σχεδόν 1 εκατομμυρίου σε εταιρεία με σχολικά είδη και προϊόντα ένδυσης για παράνομες πρακτικές.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22-285.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, 6 λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Ραδιο Πρέβεζα 93. Ενημέρωση με ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί σας. Αναμένουμε στο στούντιο τον ασφαλιστικό πράκτορα, τον Χρήστο το Μίτσι. Θα αναλύσουμε τα νέα ασφαλιστικά πακέτα που τρέχουν αυτή την εποχή για όλους μας. Αλλά θα μιλήσουμε και για πολλά πολλά άλλα πράγματα.

0: Σήμερα είχαμε και την επίσημη τοποθέτηση του Γιώργου Νίτσα για την ένταξή του στο κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Νέα πολιτική προσπάθεια για τη χώρα, σταθερή δέσμευση για την Πρέβεζα. Αυτά λέει ο Γιώργος ο Νίτσας, υπάρχει σχετικό βίντεο. Μπορείτε να μπείτε σε οποιοδήποτε site επιθυμείτε για να το ακούσετε. Ο ίδιος στο τέλος της επιστολής του δηλώνει αυτοδιοικητικός, παραμένει λοιπόν στις αρχικές του δεσμεύσεις και απέναντι σε όσους τον στήριξαν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που έχει λάβει μέχρι σήμερα. Αυτή η δέσμευση, όπως τονίζει ο ίδιος, παραμένει σταθερή. Αυτός είναι και ο λόγος της συμμετοχής μου για το δίκαιο, λέει, τη δημοκρατία, για τον τόπο μας, για μια ζωή με αξιοπρέπεια για μας και τα παιδιά μας. Και υπογράφει ως Γιώργος Νίτσας, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Ανάπτυξη Τώρα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Ηλία τον Μπέλο, τον Βαγγέλη τον Πάνο, τον Άκη τον Καλαϊτζόγλου, τον Γιώργο τον Δρόσο, τον Δημήτρη Σπυράκο, τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, τη Σοφία Πασά, τον Δημήτρη τον Λόλι, την Κλειώ την Γιώτη και τον Τάσο Παπαδιώτη. Άντε και τον Τάσο Κυριακή. Άλλος ένας Τάσος για να τριτώσετε. Λοιπόν, μέχρι να περιμένουμε τον Χρήστο το Μίτσι, πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί έκανα δύο αναρτήσεις στο προσωπικό μου προφίλ πάντα. Εκεί κάνω τις προσωπικές μου αναρτήσεις, στο προσωπικό μου προφίλ, όχι σαν site. Γιατί είναι κάτι που με αφορά εμένα προσωπικά. Λοιπόν, η μία ήταν με ένα βάζο μέλι και με ένα χέρι να είναι βουτυγμένο μέχρι το μέλι, μέχρι τον πάτο του βάζου. Και το άλλο ήταν μια εικόνα που φαίνονταν η διάβγεια. Είναι ο τρόπος και καλά του ελληνικού κράτους για να μαθαίνει ο πολίτης ελεύθερα, με απόλυτη διαφάνεια, ποιοι τα κονομάνε. Έτσι, απλά. Ποιοι τα κονομάνε. Δεν υπάρχει λόγος ούτε αμφισβήτησης ούτε οτιδήποτε. Λέει ο καθένας. Υπουργός, βουλευτής, ξέρω εγώ, όχι βουλευτής, υπουργός, δήμαρχος, περιφερειάρχης, τάδε, μάδε κτλ. Κτλ. Πρόεδρος επιχείρησης, απευθείας ανάδειξη στον τάδε. Τόσα λεφτά για αυτή τη δουλειά. Για να το μαθαίνουμε και εμείς, ρε φίλε, έτσι. Αλλά στην εικόνα τη συγκεκριμένη έχω έναν άνθρωπο ο οποίος κλείνει τα μάτια και λέει: καλύτερα λέει να τα βλέπω κλειστά για να μην χαλάσω και την όρασή μου. Γιατί πραγματικά σήμερα ψάχνοντας έτσι στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη διάβγεια, είδα πάρα πολλά πράγματα που πραγματικά, όχι, δεν είναι πρώτη φορά που τα βλέπω, και έλεγα να ασχοληθώ, να μην ασχοληθώ, να ασχοληθώ, να μην ασχοληθώ. Δεν βαριέσαι τώρα, σιγά μην κάτσω τώρα να ασχοληθώ. Όμως, όταν κάποιοι, και είναι αρκετοί αυτοί, όχι εδώ στην Πρέβεζα, έτσι, μην το παίρνετε επί προσωπικού, γιατί κάποιοι έχετε τη μύγα και μοιάζεστε. Και παίρνετε και τις μυγοσκοτώστρες. Και αντί να χτυπήσετε αυτόν που πραγματικά πρέπει να χτυπήσετε, χτυπάτε τον εαυτό σας. Προτιμότερο να το χτυπήσετε το κεφάλι σας στον τοίχο. Να δούμε τουλάχιστον αν ο τοίχος που έχετε επιλέξει είναι δυνατός αυτό το crash test. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί λοιπόν που προσπαθούν να μας περάσουν ότι είμαστε χαζοί. Ωραία. Ή ότι δεν βλέπουμε. Βέβαια, υπάρχει και μία μερίδα ανθρώπων, στους οποίους τους έχω χαρακτηρίσει ούκο λίγες φορές, όπου κουνιούνται οι βάρκες. Λοιπόν, πάνε ανάλογα με το προσωπικό τους κύριο συμφέρον. Και μία πάνε από εδώ, μία πάνε από εκεί, μία πάνε μπροστά, μία πάνε πίσω, μία πάνω, μία κάτω. Δεν έχει τελειωμό. Δεν έχει τελειωμό. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα αυτήν εδώ την εκπομπή, πριν από 6 περίπου χρόνια, έχω σεβαστεί άπαντες, όταν λέμε άπαντες, άπαντες, δεν έχω έρθει σε προσωπική κόντρα με τον οποιονδήποτε, σε προσωπική, δηλαδή Γιάννης με Κώστας, Γιάννης με Δημήτρης, με Παναγιώτης, παρά μόνο όλα αυτά τα χρόνια και καμιά 25αριά και πλέον πίσω από τα 6 ραδιοφωνικά, αυτά τα τελευταία. Λοιπόν, που προσπαθώ μέσα από τη δουλειά μου να βοηθήσω κόσμο, να βοηθήσω πολίτες. Ποτέ όμως, ποτέ, αυτό δεν το εκμεταλλεύτηκα από καμία άποψη, θέλοντας να αποκομίσω προσωπικά ωφέλη. Δηλαδή, δεν βοηθούσα κόσμο να πάω, παράδειγμα, σε ένα μαγαζί να πάω να φάω τζάμπα, ή να πάω να πιω καφέ τζάμπα, ή να πάω να αγοράσω ρούχα τζάμπα, ή να βολέψω το παιδί μου στο δημόσιο, όπως κάνω αρκετοί. Τώρα θα μου πεις, ρε φίλε, okay, το παιδί του θα κυνηγήσω κάποιος, να το βολέψει, να το βοηθήσει. Σωστό. Ποτέ λοιπόν δεν ήρθα σε προσωπική κόντρα με κάποιον. Και παρόλο που όλα αυτά τα χρόνια έχω πει ότι η Πρέβεζα είναι μικρή, όλα μαθαίνονται. Και δεν είναι καλό να κρατάμε ούτε κακίες, παρακαλώ κύριε Μίτση, ούτε κακίες, ούτε έχθρες, ούτε τίποτα. Κάποιοι ασχολούνται πάντα για προσωπικό του συμφέρον και βάζουν μπροστά από το οικογενειακό, το φιλικό, το επαγγελματικό, οποιοδήποτε τέλος πάντων χώρο, βάζουν το πολιτικό. Και αρχίζουν, ας πούμε, και χρωματίζουν ανθρώπους, α, εσύ είσαι αριστερός, εσύ είσαι Πασόκ, εσύ είσαι μπλε, εσύ είσαι κίτρινος, εσύ είσαι λουλού, λουλάκι, πώς το λένε αυτά, γελάει ο Μίτσης. Λοιπόν, και βάζουν τα κόμματα. Και νομίζουν τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή πήγανε και βγάλαν μια ταυτότητα κομματική σε οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, ή ότι παρουσιάστηκαν εκεί σε ένα συνέδριο, ή ότι έσφιξαν το χέρι σε έναν υπουργό, ότι έχουν πιάσει και τον από τα τέτοια. Λοιπόν, και μου το παίζουν πιο δεξιοί, πιο πασόκοι, πιο αριστεροί, πιο κομμουνιστές, πιο από κάποιους άλλους. Ποιους άλλους? Τους αγνούς ψηφοφόρους. Τους αγνούς, επαναλαμβάνω, ψηφοφόρους που ουδέποτε έκαναν αυτά τα καλοκυζηλίκια που κάνουν όλοι αυτοί. Και επειδή στην Πρέβεζα το τελευταίο διάστημα η ίντριγκα έχει σπάσει όλα τα κοντέρ μετρήσεων, το κουτσοπολιό, οι τρικλοποδιές, τα πριονίσματα της καρέκλας κτλ. Κτλ. Καλό θα ήταν ορισμένοι να προσέχετε τι λέτε και πού τα λέτε. Γιατί μπορεί να θεωρείτε κάποιον το ότι είναι ο άμεσος συνεργάτης σας, και ο άμεσος συνεργάτης σας, κύριε Μίτση, μισό λεπτό να δείχνουμε και τον κύριο Μίτση εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον το πώς βλέπει όλα αυτά που λέω εγώ. Να του δω, πούμε και μια καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μίτση.
1: Καλησπέρα και συγγνώμη για την αργοπορία.
0: Πάνω απ' όλα τα παιδιά. Έτσι. Θα δικαιολόγησε. Λοιπόν, προσέχετε λοιπόν που λέτε τι. Γιατί ο άμεσος συνεργάτης, προσέχετε τώρα που είναι η παγίδα, για το δικό του προσωπικό συμφέρον θα πάρει αυτό που του είπατε και θα πάει στον εντός εισαγωγικών αντίπαλό σας, που τον θεωρεί ο μετά από εσάς, να του πουλήσει εκδούλευση προκειμένου να στρώσει χαλί για την επόμενη θητεία. Τα λέω σωστά, κύριε Μίτση?
1: Δεν ξέρω τι
0: ζούμε σε πράγμα. Όχι, μιλάω
1: γενικά
0: και αόριστα, γιατί είπα πριν έρθεις Χρήστο μου, ότι δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω έρθει ποτέ σε προσωπική τέτα-τέτ κόντρα Γιάννης με Χρήστος, έτσι, ναι. Παρά μόνο που με ξέρεις χρόνια, παρά μόνο δημοσιογραφικά, παρουσιάζοντας κάποια κακός κείμενα, να το πω έτσι απλά, ή κάνοντας ρεπορτάζ, γιατί δέχομαι πάρα πολύ πίεση από κόσμο που μου λέει, γιατί δεν δείχνεις, ξέρω εγώ, τα χάλια, τα μαύρα στην Πρέβεζα όσον αφορά τους δρόμους, άρα τα παίρνεις. Γιατί δεν δείχνεις την Κιανή Ακτή που πριν χρόνια την απολάμβανε ολόκληρη οικογένεια και τώρα δεν μπορεί να πάει κάποιος γιατί έχει το μαύρο του στο χάλι? Ενημερώθηκα όμως και σας ενημερώνω ότι την Παρασκευή θα πάνε μπολντόζες, θα πάνε φορτηγά, θα πάνε εκεί και θα καθαρίσουν την Κιανή Ακτή. Πήρα τηλέφωνο και ενημερώθηκα την Παρασκευή και του ζήτησα μάλιστα να μου πούνε και εμένα, ρε παιδί μου, να δείξω τον κόσμο, γιατί κάποιοι δεν το πιστεύουν. Θα γίνει την Παρασκευή καθαρισμός της Κιανής Αχτής. Θα στρωθεί η παραλία. Φαντάζομαι ότι θα πάρει μια όμορφη έτσι εικόνα. Θα είναι μια όμορφη εικόνα από εδώ και πέρα. Μάλλον από την Παρασκευή και πέρα. Να. Και άκουσα και κάτι άλλο, Χρήστο μου, σήμερα. Δεν θέλω να το πω στον αέρα, γιατί στην αρχή.
1: Θες να το πω εγώ?
0: Φόρτωσα. Γιατί το ξέρεις. Λοιπόν, φόρτωσα.
1: Όχι, να μου το πεις, να το πω.
0: Όχι, το γνωρίζουν μόνο δύο άνθρωποι. Εγώ και άλλος ένας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Και έλεγα τώρα. Το πιστεύει αυτός που είπε τα πράγματα αυτά για μένα, ή κουνιέται και δεν ξέρει που να σταθεί? Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι στην Πρέβεζα υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό τους έξυπνο, αλλά είναι κουτί. Δεν είναι κακό. Και του κουτός ορισμένες φορές είναι καλό. Δεν έχετε ακούσει την έκφραση, αυτός είναι κουτοπόνηρος. Ναι, ο κουτοπόνηρος όμως έχει περισσότερα πράγματα από κάποιους άλλους. Γιατί δουλεύει κουτοπόνηρα. Έτσι, ναι. Παρά μόνο που με ξέρεις χρόνια, παρά μόνο δημοσιογραφικά, παρουσιάζοντας κάποια κακοσκήμενα, να το πω έτσι απλά, ή κάνοντας ρεπορτάζ. Γιατί δέχομαι πάρα πολύ πίεση από κόσμο που μου λέει, γιατί δεν δείχνεις, ξέρω εγώ, τα χάλια, τα μαύρα στην Πρέβεζα όσον αφορά τους δρόμους. Άρα τα παίρνεις. Γιατί δεν δείχνεις την Κιανή Ακτή που πριν χρόνια την απολάμβανε ολόκληρη οικογένεια και τώρα δεν μπορεί να πάει κάποιος γιατί έχει το μαύρο του στο χάλι. Ενημερώθηκα όμως και σας ενημερώνω ότι την Παρασκευή θα πάνε μπολντόζες, θα πάνε φορτηγά, θα πάνε εκεί και θα καθαρίσουν την Κιανή Ακτή. Πήρα τηλέφωνο και ενημερώθηκα την Παρασκευή και του ζήτησα μάλιστα να μου πούνε και εμένα, ρε παιδί μου, να δείξω τον κόσμο, γιατί κάποιοι δεν το πιστεύουν. Θα γίνει την Παρασκευή καθαρισμός της Κιανής Ακτής. Θα στρωθεί η παραλία, φαντάζομαι ότι θα πάρει μια όμορφη έτσι εικόνα, θα είναι μια όμορφη εικόνα από εδώ και πέρα, μάλλον από την Παρασκευή και πέρα. Και άκουσα και κάτι άλλο, Χρήστο μου, σήμερα. Δεν θέλω να το πω στον αέρα, γιατί στην αρχή φόρτωσα, γιατί το ξέρεις. Λοιπόν, φόρτωσα.
1: Όχι, θα μου το πεις, θα το πω.
0: Όχι, το γνωρίζω μόνο δύο άνθρωποι, εγώ και άλλος ένας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Και έλεγα τώρα, το πιστεύει αυτός που είπε τα πράγματα αυτά για μένα? Ή κουνιέται και δεν ξέρει πού να σταθεί? Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι στην Πρέβεζα υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό

0: Παρασκευή θα πάνε μπολντόζες, θα πάνε φορτηγά, θα πάνε εκεί και θα καθαρίσουν την Κιανή Ακτή. Πήρα τηλέφωνο και ενημερώθηκα την Παρασκευή. Και του ζήτησα μάλιστα να μου πούνε και εμένα, ρε παιδί μου, να δείξω τον κόσμο. Γιατί κάποιοι δεν το πιστεύουν. Θα γίνει την Παρασκευή καθαρισμός της Κιανής Ακτής. Θα στρωθεί η παραλία. Φαντάζομαι ότι θα πάρει μια όμορφη έτσι εικόνα. Θα είναι μια όμορφη εικόνα από εδώ και πέρα. Μάλλον από την Παρασκευή και πέρα. Και άκουσα και κάτι άλλο, Χρήστο μου, σήμερα. Δεν θέλω να το πω στον αέρα, γιατί στην αρχή.
1: Τι θα το πω εγώ.
0: Φόρτωσα. Γιατί το ξέρεις. Λοιπόν, φόρτωσα.
1: Όχι, να το πεις, θα το πω.
0: Όχι, το γνωρίζουν μόνο δύο άνθρωποι. Εγώ και άλλος ένας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Και έλεγα τώρα. Το πιστεύει αυτός που είπε τα πράγματα αυτά για μένα. Ή κουνιέται και δεν ξέρει πού να σταθεί. Γιατί. Έχω πει πολλές φορές ότι στην Πρέβεζα υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό τους έξυπνο, αλλά είναι κουτί. Δεν είναι κακό. Και του κουτός, ορισμένες φορές, είναι καλό. Δεν έχετε ακούσει την έκφραση, αυτός είναι κουτοπόνηρος. Ναι, ο κουτοπόνηρος όμως έχει περισσότερα πράγματα από κάποιους άλλους. Γιατί δουλεύει κουτοπόνηρα. Δουλεύει ίσως υπόγεια για το δικό του πάντα όφελος. Κρατήστε όλα αυτά. Είναι έτσι τροφή για σκέψεις, να σας βάλω να αναρωτηθείτε, και ξέρω και ήδη έχω ξεκινήσει και δέχομαι μηνύματα, λοιπόν, να σας βάλω να αναρωτηθείτε τι γίνεται επιτέλους σε αυτήν εδώ τη μικρή την πόλη. Ή καλύτερα δεν γίνεται. Θα έχει χάσει ο Χρήστος. Για άλλο ήρθε, άλλα ακούει, δεν ξέρω που λέει. Δεν είσαι από εδώ, από εδώ είσαι.
1: Από εδώ.
0: Λοιπόν, πήγαμε καλοκαίρι, να πάμε λίγο στα δικά μας τώρα.
1: Καλό
0: λοιπόν,
1: καλοκαίρι να έχουμε.
0: Καλό καλοκαίρι
1: καλό
0: να
1: μήνα.
0: Έχουμε. Καλό μήνα.
1: Καλά αποτελέσματα στα παιδιά έτσι, που δεν είναι πανελλήνιες.
0: Γιατί σου είπαν ότι είσαι ωραίος. Πας για κάπτεν.
1: Μου τελείωσαν τα ξηραφάκια και...
0: Ένα ξηραφάκι για τον κύριο Μίτση παρακαλώ.
1: Και λοιπόν, δεν θέλω να μαυρίσω ακόμα στο πρόσωπο, οπότε...
0: Ωραία, λοιπόν, να στείλουμε κάποιες καλησπέρες στον Κώστα τον Κολίτ, τον Αντώνη τον Μαμάκο, τον Γιάννη τον Καράτη, Χρυσούλα τη Γιώτη, τον Βασίλη τον Ευαγγέλο με την Κάβα Ποτών, τον Γιώργο Χαραλαμπίδη, τον Δημήτρη τον Λόλι, ποιον άλλον, τον Παντελή τον Κούρα, τον Κώστα τον Κολίτσι, τον Βάσο την Τζάμου, τη Μαρία τη Δήμου, τον Σπύρο Παπαμακάριο, τη Βάγια Σοροντίλα, τον Γιώργο τον Ματζαμόρτο, χαίρετε καλή μου φίλη, και την Γιάννα την Τρούγκου. Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι. Και καθημερινά ο αριθμός που παρακολουθούν αυτήν εδώ την εκπομπή, όχι εμένα. Όχι, δεν παρακολουθούν εκπομπή. Παρακολουθούν αυτά που λέγονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο κόσμος. Και όχι μόνο από την Πρέβεζα, αλλά από πολλές περιοχές. Να δούμε, Χρήστο μου, ένα σχόλιο. Και θέλω λίγο να μου πεις τώρα για το καλοκαίρι τι ασφαλιστικά προγράμματα τρέχουν για όλους μας. Έτσι, γιατί είναι ο κλάδος που τον ξέρεις πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέει πάντως του Βασίλη Λεβέντη του πήρε 31 ολόκληρα χρόνια για να εισέλθει το κόμμα. Το κόμμα του εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χωρίς να πάρει στα χέρια του τον τίτλο σπουδών αποφύτης της μεγάλης σχολής κυβιστιστής. Σχολής κυβιστιστής, άμα το διαβάζω καλά. Οκ. Okay. Εγώ δεν επιθυμώ να πω σε κανένα κοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Και μην φοβούνται ορισμένοι, γιατί να σου πω κάτι. Αν πω εγώ προσωπικά ότι θέλω να βάλω υποψήφιος για εκεί, χωρίς να κάνω τίποτα, έχω βγει. Για πλάκα. Ενώ κάποιοι δρώνεται. Φανέλες, σοβρακάκια. Γι' αυτό και πάτε και τα αγοράζετε κατά ντουζίνες από τα Κινέζικα. Άλλο αν μας μοστράρετε για γαμπρί σε συνέδρια, συμβούλια, χαιρετούρες με δυο πουκάμισα χειμώνα καλοκαίρι. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, Χρήστο μου, τι προγράμματα ασφαλιστικά τρέχουν αυτή την εποχή που είναι σημαντικά και πάνω απ' όλα μας προστατεύουν. Δηλαδή, τα παίρνουμε για την προστασία μας. Προσοχή. Όχι απλά.
1: Το τα παίρνουμε έτσι όπως το.
0: Όχι, τα αγοράζουμε. Πώς το λέμε, τα αγοράζουμε.
1: Λοιπόν, ναι,
0: ούτε τα αγοράζουμε, άλλος είναι ο όρος.
1: Η εποχικότητα τώρα της ασφαλιστικής αγοράς έχει πέσει με τα μούτρα πίσω από τον τουρισμό, να το πω έτσι. Απλά και λαϊκά.
0: Δηλαδή,
1: ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Airbnb.
0: Είναι υποχρεωτικό αυτό, έτσι.
1: Ναι, για τα Airbnb, ναι. Είναι υποχρεωτικό. Εστίαση. Οπότε εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα πίσω από την αστική ευθύνη κατά κύριο λόγο.
0: Και η εστίαση νομίζω είναι υποχρεωτική.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά επειδή η περιοχή μας πλέον αναπτύσσεται τουριστικά.
0: Ραγδαία.
1: Οι επισκέπτες που δεχόμαστε το γνωρίζουν το προϊόν.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ εύκολο πλέον οποιοσδήποτε επιχειρηματίας της περιοχής να βρεθεί εκτεθειμένος σε περίπτωση που συμβεί κάποιο συμβάν.

0: όπου ο επιχειρηματίας θα είναι αστικά υπεύθυνος.
1: Να είναι καλυμμένος δηλαδή.
0: Ναι. Και αν δεν έχει το προϊόν αυτό, να βρεθεί εκτεθειμένος.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αγορά που τρέχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ έντονα. Είναι η αστική ευθύνη κατά κύριο λόγο για τα τουριστικά καταλήματα. Ανεξαρτήτου κατηγορίας, είτε λέγεται ξενοδοχείο, είτε λέγεται νοικιαζόμενο δωμάτιο, είτε Airbnb ή οποιαδήποτε μορφής ενοικίασης. Και μετά το κομμάτι η εστίαση που έχουμε να κάνουμε, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, ό,τι έχει να κάνει. Αλλά και ό,τι κατάστημα υπάρχει πίσω από το τουριστικό κομμάτι. Μπορεί να είναι με σουβενίρ, με ένα κατάστημα ρούχων, γενικώς που δέχεται κόσμο. Γιατί η περιοχή τώρα αναπτύσσεται πίσω από το κομμάτι της αστικής ευθύνης.
1: Οπότε να κρατά και μια πισινή επιχειρηματία.
0: Ακριβώς. Μετά είναι το κομμάτι το πυρός πάλι, ας πούμε, της περιουσίας, το οποίο σπάει σε τρία κομμάτια. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με τη φωτιά. Που έχουμε τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει τη φωτιά στην περιοχή μας, έχουμε έντονα φαινόμενα τέτοια. Ναι. Είναι το κομμάτι των φυσικών φαινομένων, πλημμύρες, θηλιές, καταιγίδες. Λοιπόν, όπως και ο σεισμός. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα πίσω από αυτό το κομμάτι. Και μετά άλλο ένα κομμάτι, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα.
1: Ναι, είδα αρκετούς με ποδήλατα.
0: Λοιπόν, μπράβο.
1: 364 μέρες κυκλοφορούν με τζιπ, Πόρσε, Φεράρι, αυτοκίνητα γενικότερα, και σήμερα βγάλαν φωτογραφία με ποδήλατο.
0: Αυτό είναι ένα καλό.
1: Τι καλό?
0: Ότι βγάλαν φωτογραφία με το ποδήλατο. Γιατί είναι η ημέρα του ποδήλατου και πρέπει να τη γιορτάσουμε. Έστω και μία μέρα το χρόνο.
1: Okay.
0: Όμως, επειδή το φαινόμενο με τα ποδήλατα.
1: Για πάρουμε τα like. Και, αλλά δεν πήραμε πολλά
0: και
1: like.
0: Και δει με τα πατίνια.
1: Τι έγινε με τα πατίνια?
0: Λοιπόν,
1: έχουμε χαμό.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τώρα για να καταλάβεις λίγο πώς λειτουργεί ο καταναλωτής.
1: Ναι.
0: Ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή που έχει ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο ψάχνει να βρει το πιο φτηνό ασφάλιστρο για να πει ότι έκανα μια ασφάλεια και ουσιαστικά μένει λίγο μετέωρος. Δεν κατηγορώ το φτηνό το προϊόν. Υπάρχει ένα πολύ φτηνό προϊόν στην αγορά αυτή τη στιγμή που είναι το πατίνι. Κοστίζει 30 ευρώ το χρόνο να ασφαλίσει ένα πατίνι και ένα ποδήλατο. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ φτηνό προϊόν.
1: Και τα ποδήλατα τα ασφαλίζονται.
0: Βεβαίως. Και μπορείς να τα αγοράζεις. Είμαι κατά του φτηνού προϊόντος.
1: Ναι.
0: Αλλά να παίρνω ένα προϊόν το οποίο με καλύπτει και κάνω τη δουλειά μου. Ναι. Υπάρχει φτηνό προϊόν με 30 ευρώ το χρόνο. Πατίνι και ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Παίρνω το ποδήλατό μου, κάνω τη βόλτα με στη λεωφόρο Ειρήνης, χαζεύω και πέφτω πάνω σε ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Πέφτω πάνω σε ένα πεζό.
1: Ναι.
0: Πέφτω σε κάτι και κάνω μια ζημιά.
1: Ναι.
0: Με αυτά τα 30 ευρώ μπορώ να αποκαταστήσω τη ζημιά που θα στον τρίτο.
1: Καλύπτεται δηλαδή.
0: Αλλά όταν έχω ενοικιαζόμενο δωμάτιο, Airbnb ή ξενοδοχείο και ψάχνω να βρω το πιο φτηνό, τότε αν συμβεί η ζημιά, να είσαι βέβαιος ότι δεν θα φταίει ούτε ο πράκτορας ούτε η ασφαλιστική.
1: Ναι.
0: Επειδή εσύ επέλεξες να πάρεις το πιο φτηνό, επειδή λέει ο νομοθέτης, θέλω αστική ευθύνη.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει ο καταναλωτής, παύλα πελάτης μας, να μας ακούει και να μας συμβουλεύεται στο προϊόν που θα μας προτείνουμε και να μην πάνε με τη λογική, α, εμένα μου είπε ο Βασιλιάδης ότι το αγόρασε 1 ευρώ από το Μίτσι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα, το κάθε τουριστικό κατάλημα, το κάθε Airbnb έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετική επικινδυνότητα, άρα θα πρέπει να είναι και διαφορετικό το προϊόν, οι καλύψεις και το κοστολόγιο.
1: Να ρωτήσω κάτι, έτσι. Μπορεί να είναι και χαζό, έτσι.
0: Όχι, δεν, είναι χαζό.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Να ακούσω την ερώτηση.
1: Ναι. Εκτός από τους ιδιώτες, εμένα που δεν έχω ούτε ακίνητα να νοικιάζω, ούτε εστίαση, χώρο κτλ. Δήμοι, περιφέρεια, υπουργεία, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, επιμελητήρια, μπορούν να ασφαλίσουν τα δημόσια κτίρια?
0: Ό,τι προβλέπετε μπορούν να ασφαλίσουν.
1: Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: τα οχήματα.
1: Το κράτος ασφαλίζει. Άλλο τα οχήματα, μιλάμε για κτίρια. Τι παξίλω, κάτι γίνεται σε ένα κτίριο, μια πλημμύρα.
0: Εντάξει, αν θέλει...
1: ναι, γιατί να σε ενημερώσω, είχαμε πλημμύρα στο ΚΕΠ της Πρέβεζας.
0: Εντάξει,
1: το μαθές?
0: Όχι, δεν το έμαθα.
1: Ναι. Πλημμύρα το δάπεδο. Βγήκαν όλα από κάτω προς τα πάνω. Κοίτα, κλειστό μια μέρα.
0: Κοίταξε, αν προβλέπετε και μπορούν να βγάλουν κονδύλια και θέλουν να βγάλουν, φυσικά και μπορούν να ασφαλιστούν.
1: Να σου πω, επειδή το βλέπω τώρα, τι σημαίνει. Σε ρωτάω γιατί είσαι προφέσορ. Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης.
0: Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνη.
1: Έτσι είναι ο τίτλος. Μετά είχε κάτι άλλο, θα σου το πω μετά.
0: Πες μου λίγο και το κάτι άλλο για να καταλάβω γιατί ευθύνη μιλάμε.
1: Ασφαλιστική κάλυψη ευθύνη, λέει, του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Αυτό είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται το DNO.
1: Ναι.
0: Και είναι η αστική ευθύνη των μελών
1: του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Μπράβο, ακριβώς του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να πάρει μία απόφαση λανθασμένη και να βλάψει τον οργανισμό. Ο οποίος μπορεί να είναι μία επιχείρηση, μία εταιρεία, ένας οργανισμός.
1: Και πληρώνει αυτό το ασφάλιστρο.
0: Πληρώνει το ασφαλιστήριο ο οργανισμός.
1: Ετήσιο.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Γιατί πιθανή πατάτα μπορεί να κάνει.
0: Ναι, κοίταξε, λάθος μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δηλαδή
0: με
1: αυτό παίρνει το αλάνθαστο μετά.
0: Βέβαια, ναι.
1: Α, δηλαδή παράδειγμα, εγώ τώρα είμαι πρόεδρος σε ένα διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Και έρχομαι στο Χρήστο το Μίτσι και του λέω: Χρήστο, να σου πω, κάνε μας μια ασφάλεια κάλυψης ευθύνης. Ναι. Εμένα και των υπολείπων.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εσύ, επαγγελματίας, ασφαλιστή, έρχεσαι το κάνεις. Ναι. Πόσα θες, αδερφέ, πάρτα. Όχι από την τσέπη του Προέδρου.
0: Ναι, από το
1: ταμείο.
0: Από τον οργανισμό, τέλος πάντων.
1: Μπράβο. Ναι. Κάνουμε ένα δελτά σίγμα. Λοιπόν, και κάνουμε μία πατάτα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος που του κάναμε την πατάτα. Και σε εμένα ή όχι.
0: Και διεκδικεί
1: λοιπόν, αποζημίωση.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ο Πρόεδρος και τα μέλη του δελτά σίγμα που υπέγραψε αυτή την πατάτα, σκόντα χέρια και έλεγε: Α, δεν φταίμε εμείς στην ασφάλεια.
0: Ναι, αν το συμβόλαιο καλύπτει.
1: Τώρα αυτό είναι ανέκδοτο.
0: Όχι, δεν είναι ανέκδοτο. Είναι πραγματικό
1: είναι
0: προϊόν.
1: Πραγματικό.
0: Προϊόν το οποίο υπάρχει στην αγορά.
1: Και αυτό, ας πούμε, ναι, το ξέρω και το βλέπω και στην πρέβεζα αυτό.
0: Ναι,
1: λειτουργεί
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Σε διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι,
1: το ξέρεις, το γνωρίζεις.
0: Το γνωρίζω από συγκεκριμένο άνθρωπο, μια ζωή και
1: ναι.
0: Τα λοιπά. Εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό.
1: Και έχει αυτό το ασφάλιστρο. Συγγνώμη, 505 ευρώ.
0: Μια χαρά, και λίγο είναι.
1: Και λίγο είναι, και α, λίγο. Είναι από τα φθηνά. Είναι. Ρε φίλε, ναι. Το φθηνό πήγες και πήρες.
0: Ναι. Και λίγα είναι.
1: Να μου πεις τώρα από την τσέπη του, δεν βγαίνει.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Πήγες στο ταμείο.
0: Το ότι έκανε αυτή την κίνηση, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι και πού μιλάς.
1: Δεν πειράζει.
0: Είναι
1: ξέρω αυτός γιατί με ακούει.
0: Ωραία, είναι.
1: Ανέκαθεν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και βλέπει και οράματα.
0: Ωραία. Είναι
1: σαν τον Άγιο Παΐσιο.
0: Εγώ το επικροτώ το ότι το έκανε.
1: Ναι,
0: βέβαια. Και πολύ καλά έκανε γιατί προστατεύει τα συμφέροντα του οργανισμού
1: ναι,
0: που
1: ασχετά να κάνουν πατάτες ή όχι
0: και το λάθος που μπορεί να κάνει ναι. Και να προκαλέσει μια
1: δηλαδή,
0: ζημιά σε ένα τρίτο.
1: Κάτσε τώρα για να το καταλάβω εγώ τώρα ναι. Να το καταλάβει και ο κόσμος
0: ναι.
1: Εγώ ρε φίλε 93. Μπαίνω πρόεδρος σε ένα διοικητικό συμβούλιο
0: ναι.
1: Και είμαι πολύ χαζός.
0: Είσαι διευθυντής σε μια ΑΕΦ.
1: Ναι παιδί μου και είμαι πολύ χαζός ναι. Εγώ
0: το λοιπόν
1: λέω εγώ ναι. Το λέω για μένα δεν το λέω τώρα συγκεκριμένα. Λοιπόν και επειδή είμαι πολύ χαζός, κάνω τη μία πατάτα πίσω από την άλλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ένα τέτοιο ασφαλιστήριο, εγώ τη βγάζω λάδι.
0: Τη βγάζει λάδι,
1: εφόσον
0: επιδικαστεί, κύριε, ναι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δηλαδή πάω το χαρτάκι με το ασφάλιστο στο δικαστή και του λέω, κύριε πρόεδρε, εγώ έχω το αλάνθαστο.
0: Όχι, δεν είναι το αλάνθαστο. Ανάλογα το τι θα ζητήσει,
1: ναι.
0: τι πατάτα έχει στα χέρια του, θα ναι. Πάει ο ασφαλισμένος
1: ναι.
0: Και θα. Κάνει αναγγελία ζημιά στην ασφαλιστική εταιρεία και θα πει: Έκανε αυτό το λάθος. Εάν ναι. Προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει επιλέξει να αποζημιωθεί ο τρίτος, τότε θα αποζημιωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, να στείλουμε τον Κώστα τον Μπακάρα Πόπο, λέει παρέα. Την καλησπέρα μας στον Κώστα. Ο Γιώργος τον Ματζαμόρτου του λέει: Κολοτούμπα θέλεις να πεις Γιάννη, καλοπροαίρετα πάντα. Ο Σπύρος Παπαμακάριος Γιάννη, εκτός από την Κιανή αυτή, μήπως πρέπει να κοιτάξουμε και την πρόσβαση στην παραλία στο Καλαμίτσι. Γιατί τι έπαθε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Βασίλη Βασιλείου, την Ειρήνη Κυριαζή, τον αντιπεριφερειάρχη Πύρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο. Να, ο τρίτος ο Τάσος που ψάχναμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Αλεξάνδρα Τσουμελέκα, τη Ρίτα Τιγέρου, τη Μέννη την Παπαδοπούλου, τον Τάσο του Πεπόνη, τον Νίκο του Καραλή, τον Γιάννη του Πουτόπουλο, τον Βασίλη Αναστασίου, τον Νίκο Ρούσο Πεκερτζή, τον Περικλή το Σπυράκο. Αυτή. Λοιπόν, δηλαδή με ένα τέτοιο ασφάλιστο τέλος. Λοιπόν, με τα πατίνια τι γίνεται τελικά. Εκτός από την χρεωτικότητα πλέον πρέπει να φορούν κράνος, αλλιώς έχει νομίζω πρόστιμο. Πλέον σήμερα τα καταργούνε, τα σβήνουνε.
0: Περνάνε μια έτσι, νομοθετική.
1: Καλησπέρα και στην εγώ την Γεωργία την Τζάλα, εγώ για μας.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, λέει παιδάκια. Καλησπέρα και στο Βασίλη τον Πούτικο, δεν υπάρχει μάλλον αυτό έπαθε. Okay.
0: Περνάνε τώρα καινούργια νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια. Διάβαζα τώρα το μεσημέρι και για τις γουρούνες και για τα λοιπά. Όπου θα υποχρεώνουν στις εταιρείες που μισθώνουν να παρέχουν και κράνος
1: ναι.
0: Και μπαίνουν και κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά με τα διπλώματα και τα λοιπά. Τα οποία όμως θα τα ξέρουμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά.
1: Δηλαδή να παίρνουν τα ποδήλατα, τα πατίνια μάλλον και τις γουρούνες.
0: Που αφορά τις εταιρείες ενοικιάσεως. Ναι, ναι, ναι. Το ένα κομμάτι.
1: Ενήλικες, νομίζω ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Και το δεύτερο κομμάτι μετά για τους ιδιώτες εμάς, ότι θα πρέπει όταν εγώ κινούμαι με ένα πατίνι, θα πρέπει να φοράω κράνος.
1: Σωστό.
0: Είτε με ποδήλατο πλέον, ναι, να φοράμε κράνος. Και από εκεί πέρα μετά δεν ξέρω εάν θα. Ποιο θα είναι το πλαίσιο της ασφάλισης.
1: Ναι.
0: Αλλά και σήμερα κάποιος που έχει ένα πατίνι,
1: ναι,
0: μπορεί να ασφαλιστεί με 30 ευρώ το χρόνο.
1: Το χρόνο. Okay.
0: Το χρόνο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα
0: το ποδήλατό του που παίρνει βόλτα και πάει βόλτα με 30 ευρώ το χρόνο.
1: Ωραία. Απλά. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο Κλωτζάρη, τη Χριστιανά τη Σάβα. Καλησπέρα, Γιάννη λέει. Καλησπέρα και στον Μάκη Αρβανίτη.
0: Ο Μάκης Αρβανίτης, ο φίλος μας από την Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας
0: από
1: βλέπει
0: το New York.
1: Και δεν είναι πρώτη φορά. Μας βλέπει ο Μάκη συνέχεια. Καλησπέρα και στον Μιχάλη Δήμητρα Σωροντήλα Τσούτσι. Πρόσφατα μάλιστα, σχετικά με τα ποδήλατα, mm-hmm, τα ηλεκτρικά, αν θυμάμαι καλά στα social είδα μία ανακοίνωση του Δήμου Πρέβεζας, mm-hmm, ο οποίος έλεγε ότι θα ρίξει πρόστιμα και καλά θα κάνετε σε περίπτωση που κάποιος γονιός πάει να πάρει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο από αυτά που έχει ο Δήμος κάτω στην παραλία, mm-hmm, σε κάποια σημεία, και βάλει την πιστωτική του κάρτα, ξέρω εγώ, για να το αποδεσμεύσει από τη ράμπα, mm-hmm, και το δώσει σε ανήλικο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αν βρεθεί ότι το οδηγεί ανήλικος. Γιατί, okay, δεν είναι ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πάρεις ένα ποδήλατο ηλεκτρικό όπου έχει γκάζι, κακά τα ψέματα. Να το δώσει ένα ανήλικο παιδάκι 12-13 χρονών να μου κάνει βόλτες στην Πρέβεζα. Γιατί μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Σωστά λοιπόν, αν όντως ισχύει αυτό και με ακούει κάποιος από το Δήμο, μπορεί να το επιβεβαιώσει, θα ρίξει πρόστιμα. Πολύ σωστά. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
0: Είναι, και είναι ηλίου φαϊνότερο το τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Έχω πάει εγώ, έχω βάλει την κάρτα μου, φαίνονται τα στοιχεία τα δικά μου.
1: Και το παίρνει το παιδί σου.
0: Το δώσω στο παιδί μου.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: έχουμε και την καλησπέρα του Μάκη τον Αρβανίτη. Λοιπόν, κακός όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Γιατί πάνω απ' όλα, Χρήστο, πρέπει να προστατέψουμε εμείς οι γονείς τα παιδιά μας.
0: Εντάξει, πρέπει όλοι να είμαστε εκεί μέσα σε ένα πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο τέλος πάντων, το οποίο. Να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε.
1: Σωστά. Να έρθω λίγο πάλι στο πρώτο το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Μίλησες για το θέμα του τουρισμού όσον αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο.
0: Mm-hmm.
1: Και μίλησες για τα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, Airbnb κτλ. Αλλά μίλησες και για το κομμάτι της εστίασης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται ο χώρος που κάποιος, ας πούμε, ξενοδοχείο ή κάποιο beach bar,
0: ναι,
1: έχει χώρο στην παραλία, στον Αιγιαλό, δηλαδή τις γνωστές ξαπλώστρες και ομπρέλες,
0: ναι,
1: μπορεί να ασφαλίσει αυτό το χώρο?
0: Μπορεί να το ασφαλίσει αυτό το χώρο εφόσον τον έχει νόμιμα.
1: Νόμιμα, εννοείται ότι πληρώνει.
0: Λοιπόν, ότι πληρώνει, ότι υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο και με κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά το κομμάτι των ομπρελών, ότι πρέπει να είναι σταθερά πακτωμένες και υπάρχει μια διαδικασία τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος να το.
1: Σου έχει τύχει, ναι, κάποιο τέτοιο ασφάλιστρο?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αρκετά. Για ποιους λόγους ασφαλίζονται αυτά?
0: Κοιτάξτε, το κομμάτι της αστικής ευθύνης για το κομμάτι αυτό υπάρχουν. Καλύπτει τρία πράγματα, τρεις ρόλους, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Πελάτη.
1: Mm.
0: Επισκέπτη,
1: ναι,
0: και προμηθευτή. Να δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έρχομαι εγώ στην καφετέρια σου και πίνω καφέ.
1: Ναι.
0: Και εκεί που κάθομαι, ξεκολλάει από πάνω το φωτιστικό και μου πέφτει στο κεφάλι.
1: Μεγάλο φωτιστικό.
0: Ό,τι
1: έχει σημασία που το ρωτάω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Για να δω τη ζημιά σου έκανε.
0: Και προκαλεί μια ζημιά, είτε σωματική βλάβη,
1: ναι,
0: είτε ηλική μου. Σπάει το λάπτοπ, το κινητό, οτιδήποτε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια περίπτωση ζημιάς, το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Δεύτερη ζημιά που μπορεί να πάθω μια σωματική βλάβη είναι, καθώς κινούμε μέσα στο χώρο, να πέσω και να χτυπήσω.
1: Ναι.
0: Στραβοπάτησα, δεν ξέρω τι έπαθα και έπαθα μια ζημιά.
1: Ναι.
0: Έρχεται ένας φίλος όμως,
1: ναι,
0: στην επιχείρηση και δεν είναι πελάτης,
1: ναι,
0: δεν αγοράζει προϊόν, δεν πληρώνει υπηρεσία,
1: okay,
0: και μπαίνει και κάθεται εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι επισκέπτης. Μπορεί να πάθει και αυτός το ίδιο πράγμα. Άρα και αυτός είναι καλυμμένος.
1: Α.
0: Και υπάρχει, μάλιστα, και ένας τρίτος ρόλος, ο οποίος είναι ο πελάτης, επισκέπτης και ο προμηθευτής. Έρχεται η εταιρεία με τα ποτά.
1: Ο Βασίλης ο Ευαγγέλου, να του κάνουμε και διαφήμιση του φίλου
0: του Βασίλη. Ο Βασίλης ο Ευαγγέλου παράδειγμα.
1: Αλλά μην πάθει τίποτα κακό.
0: Και μπαίνει με το καροτσάκι
1: και του σπάει το λάστιχο.
0: Και συμβαίνει ένα ατύχημα και παθαίνει και αυτός μια ζημιά.
1: Όχι ρε παιδί, μην πάθει ο Βασίλης, κρίμα είναι.
0: Είναι καλυπτόμενος και αυτός.
1: Και αυτός.
0: Έτσι. Άρα, γι' αυτό λέω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να μην κινούμαστε. Εγώ το πλήρωσα 30 ευρώ. Ο Βασιλιάδης το πλήρωσε 50. Ο Βασίλης Ευαγγέλου το πλήρωσε 100. Όχι. Αυτό είναι τεράστιο λάθος,
1: ναι,
0: και θα την πληρώσει ο πελάτης,
1: ναι,
0: που αγοράζει προϊόν με αυτή τη λογική. Πήγα στο Χρήστο και τον πήρα 30 ευρώ. Αυτό είναι λάθος.
1: Αυτά που λέει ο Χρήστος Μίτσης.
0: Γιατί κάθε επιχείρηση,
1: ναι,
0: έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Σωστά.
0: Σε μια καφετέρια έχουμε.
1: Εσείς κάνετε ανάλυση σαν ασφαλιστές, έτσι. Εμείς, σε όλα τα προϊόντα.
0: Προσυνάδεις. Εγώ τα λέω όπως τα λέω τώρα, τα λέω και στους πελάτες στο γραφείο και στο χώρο της που πηγαίνω. Γιατί,
1: ναι,
0: εγώ είμαι άνθρωπος που πηγαίνω στην επιχείρηση.
1: Καλά, ναι, φαίνεσαι παντού.
0: Υπάρχει μια καφετέρια η οποία μπαίνουν 100 πελάτες την ημέρα και υπάρχουν μια καφετέρια που μπαίνουν 500 πελάτες την ημέρα. Δεν παίρνουν το ίδιο συμβόλαιο αυτοί.
1: Κατάλαβα.
0: Μπορεί να αγοράζουν στο τέλος της ημέρας το ίδιο συμβόλαιο, δώσουν και εμένα αυτό που έδωσε στο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Αλλά αν συμβεί ζημιά, είναι βέβαιο ότι ο πελάτης που είναι με τα 500 άτομα την ημέρα είναι εκτεθειμένος, εάν εγερθεί απέτηση.
1: Εσείς ζητάτε κάποιες οικονομικές οικονομικά στοιχεία.
0: Υπάρχουν κάποια δεδομένα που ζητάμε ανάλογα την επιχείρηση.
1: Τα τετραγωνικά της επιχείρησης,
0: ναι,
1: ίσως.
0: Είτε τετραγωνικά, είτε κλίνες, είτε επισκεψιμότητα, είτε τζίρους, είτε τετραγωνικά, είτε χώρο.
1: Προκειμένου να βγάλετε κι εσείς
0: ακριβώς.
1: Προστολόγιο...
0: Απλά επειδή το συναντώ,
1: ναι,
0: συνέχεια. Εντάξει, υπάρχει μια αιτιολογία η οποία είναι ότι δυσκολεύονται οι επιχειρηματίες. Δεν έχει έρθει η ρευστότητα γιατί η τουριστική κίνηση έχει αργήσει στην περιοχή μας να εμφανιστεί.
1: Ναι.
0: Παρότι δεν ξέρω πού τα βρίσκουν τα στοιχεία και ανακοινώνουν ότι πάει πάρα πολύ καλά η περιοχή.
1: Θυμήσου να σου πω κάτι για αυτό που λες.
0: Παρότι το αεροδρόμιο Ακτίου ανακοίνωσε ότι είναι στο μείον 7 τον μήνα Απρίλιο, νομίζω, αν δεν κάνω, ναι, λάθος. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά τα νούμερα, ότι ζούμε σε ένα μαγικό τόπο και δεν ξέρω πού πηγαίνουν οι τουρίστες. Η πραγματικότητα είναι αυτή και αυτό έχει, το κομμάτι έχει πάει πίσω, δηλαδή του Μαρτίου και του Απριλίου οι δουλειές έχουν έρθει προς τα πίσω.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί οι επιχειρηματίες δεν έχουν λεφτά.
1: Mm-hmm.
0: Πλά είχαν μάθει να πέφτουν χρήματα στο ταμείο τους.
1: Και να ακούγεται
0: το γκρίγκι-γκρίγκι. Και αφού σου λέει ροράρι, τότε, ναι, να τα κάνω τα συμβόλαια.
1: Ωραία.
0: Αυτό το πράγμα μας έχει φέρει λίγο πίσω όλους τους συναδέλφους ασφαλιστές, έτσι. Αυτό ήθελα να πω σε αυτό το κομμάτι. Άρα,
1: ναι,
0: το πιο η ουσία που θέλω να κρατήσουν οι καταναλωτές στο κομμάτι του τουρισμού. Μην αγοράζετε με το κριτήριο ότι εγώ το πήρα 50 ευρώ. Δεν είναι η ίδια η επιχείρηση.
1: Σωστά. Καλησπέρα στην Άννα Γκορόγια, καλησπέρα Γιάννη Λίχη, χαιρετισμού στον Χρήστο, καλησπέρα στον Δημήτρη Λεόπουλο, την Άννα Σακάκη και τον Κώστα Χασακή. Άκου τώρα τι γίνεται. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα και κάποιοι που με ακούν αυτή τη στιγμή θα συμφωνήσουν. Στον χώρο της εστίασης. Ακόμη στην Πρέβεζα δεν έχει έρθει ο τουρίστας. Δηλαδή δεν είμαστε μια περιοχή όπως η Πάρκα που από Απρίλιο μέχρι τέλειο Οκτωβρίου είμαστε πίτα. Γιατί πήγα 31 του μήνα στην Πάρκα για μια εκδήλωση, δεν πέναγε καρφίτσα. Λοιπόν, έρχεται τώρα ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης εστίασης. Ψάχνει προσωπικό. Προσωπικό δεν βρίσκει. Ή ακόμα και αυτό που βρίσκει, άκουν τώρα τι γίνεται, του λέει στην αρχή, ξεκινάμε, λέει, παραδείγματα, παράδειγμα λέω, με 30 ευρώ,
0: ναι,
1: και τον Αύγουστο θα το κάνουμε 40.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ τώρα, ο εργαζόμενος που θα έρθει τον Ιούνιο δεν θα καθίσει 8 ώρες στο μαγαζί. Θα καθίσει. Παράδειγμα. Τον Ιούλιο 8 ώρες. Τον Αύγουστο 8 ώρες. Δηλαδή, πώς μετράνε τα μεροκάματα πλέον? Τα μετράνε σύμφωνα με τον κόσμο που πάει στο μαγαζί και έχει την ευθύνη ο εργαζόμενος αν δεν πηγαίνει κόσμο στο μαγαζί. Το δικό μου. Να. Το μετράνε με το πόσους κουβάδες υδρότα θα χύσει ο εργαζόμενος στο πήγαινε, έλα. Το μετράνε πώς. Γιατί λοιπόν υπάρχει τέτοια συμπεριφορά, θέλω να πιστεύω, από μικρή μερίδα ανθρώπων της εστίασης απέναντι σε εργαζόμενους. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που δυσκολεύονται πολλές επιχειρήσεις να βρείτε προσωπικό. Και ο άλλος λόγος είναι που όταν πάει ο εργαζόμενος και μιλάει με τον επιχειρηματία και δίνει τα χέρια,
0: ναι,
1: του λέει από μένα μισθός, το πες large,
0: ναι,
1: κάποιος επιχειρηματίας, μισθός, ένσημα, δώρα, επιδόματα, θα τρως εδώ, θα πίνεις εδώ, αυτά που πρέπει, ναι, να πάρει, έτσι, θα κάνεις και το διάλειμμά σου, θα έχεις και τα ρεπό σου. Και λέει ο εργαζόμενος, ο υποψήφιος, κάνει το σώμα του και λέει, αμάν που ήρθα, επιχείρηση φοβερή.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει τη δουλειά και έχει 7 στα 7, αντί για 8 ώρο γίνεται 12 ώρο, 13 ώρο, πώς το λένε, τα ένσημα του 8 ώρου γίνονται, ξέχασα, σου πέρασα 2 αυτή τη βδομάδα, παράδειγμα, ναι, τα επιδόματα και αυτά σου λέει, τα είδες, ναι, φέρ τα πίσω, και μετά περιμένουν κόσμο. να πάει για δουλειά ορισμένη. Αυτά δεν γίνονται. Και γίνονται.
0: Εδώ πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ.
1: Δεν μιλάω για την πρέπει.
0: Όχι, όχι, είναι... είναι γενικό. Ναι.
1: Είναι γενικό.
0: Κοίταξε, το βασικό είναι ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία τα ορίζει το κράτος. Έτσι, ναι. Το μισθό, τα ένσημα κτλ. Άρα όλοι φαντάζομαι ναι. ότι κινούνται πίσω σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Έτσι. Τώρα, το αν ο υπάλληλος δουλεύει 12 ώρες...
1: Καλησπέρα και στον Γιώργο Ζήκο. Στα Χανιά.
0: Από όσο γνωρίζω υπάρχει κάρτα πλέον. Τώρα δεν ξέρω πώς το σπάνε αυτό. Αν χτυπάνε άλλες κάρτες, δεν χτυπάνε. Η ρισκάρει ο επιχειρηματίας να του την πέσει η αρμόδια
1: αρχή,
0: το κλιμάκι τέλος πάντων και να φάει το πρόστιμο κτλ. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Αλλά σύμφωνα, επειδή η εργατική νομοθεσία είναι συγκεκριμένη, φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να αποκλίνουν πολύ από εκεί πέρα, εκτός αν έχουν ανακαλύψει άλλα πράγματα. Τώρα, οι υπάλληλοι. Επειδή εγώ έχω υπάρξει υπάλληλος 18 χρόνια σε εταιρείες.
1: Στις πωλήσεις.
0: Που ήμουν σε εταιρείες.
1: Ναι.
0: Εγώ καλώς ή κακώς έδινα την ψυχή μου και όπως τη δίνω και την ψυχή μου, γιατί μου αρέσει και το κάνω έτσι.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι ο υπάλληλος δεν θα έχει την ευθύνη να έρθουν οι πελάτες
1: ναι.
0: στο μαγαζί έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο υπάλληλος έχει την ευθύνη όταν έρχεται ο πελάτης στο μαγαζί.
1: Να μην είναι ευχαριστημένος.
0: Να είναι ευχαριστημένος, να είναι χαμογελαστός, να είναι εξυπηρετικός.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Να έχει καλή συμπεριφορά. Να φύγω εγώ από το μαγαζί και να πω: κοίταξε να δεις τι ωραία συμπεριφέρθηκε ο Γιάννης.
1: Και να κάνεις και διαφήμιση.
0: Και να, ναι. Άρα και οι υπάλληλοι για να συνεχίσουν να παίρνουν το μεροκάματό τους θα πρέπει να φροντίζουν ο καταναλωτής που φεύγει από την οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε λέγεται εστίαση, είτε λέγεται ξενοδοχείο, είτε μαγαζί με ρούχα, είτε. Ακόμα και στα δικά μας γραφεία. Θα πρέπει να νιώθει ο πελάτης που άφησε έστω και ένα ευρώ σε αυτή την επιχείρηση, σε οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης, να φεύγει ευχαριστημένος.
1: Ξέρεις, μας λέγανε μας παλιά, ναι. γιατί και εγώ έχω περάσει από την εστίαση. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια έχω δουλέψει ναι. και δεν είναι ντροπή. Ναι. Έτσι, εγώ ξεκίνησα από τα 10 και δούλευα σερβιτόρος ναι. στην Αίγινα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μας λέγανε όλα τα αφεντικά που είχα πάει, όλοι οι ιδιοκτήτες. Φέρτε τουλάχιστον τους γονείς σας, τα αδέρφια σας.
0: Εντάξει, είναι
1: ένα φίλο, μια φίλη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Είναι δικαιολογήσετε το μεροκάματο.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Αυτό ναι, είναι θεμητό.
0: Να είναι αδιανόητο να δουλεύεις κάπου
1: ναι.
0: και να μην προσπαθείς με τον τρόπο σου να βοηθήσεις το αφεντικό.
1: Το εννοείται. Τον άλλο ιδιοκτήτη. Αυτό και άλλο το άλλο που είπα.
0: Να διατηρείς το. Ναι. Είτε λέγεται καφετέρια, είτε λέγεται μαγαζί με ρούχα, είτε λέγεται ξενοδοχείο, είτε λέγεται νοικιαζόμενα δωμάτια. Εννοείται ότι πρέπει να βοηθήσεις κι εσύ, αλλά το πιο σημαντικό είναι. Ότι όταν έρχεται ο πελάτης μες στην επιχείρηση που είσαι υπάλληλος και εφόσον είσαι και ευχαριστημένος από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή την ιδιοκτήτρια για να μην λέμε μόνο για άντρες, γυναίκες ή εταιρείες να φεύγει ευχαριστημένος για να ξαναέρθει πάλι.
1: Σωστό.
0: Είναι σημαντικό. Γιατί άμα εγώ ξαναπάω πάλι στην επιχείρηση τι κάνω ουσιαστικά βοηθάω και τον υπάλληλο πέρα από τον επιχειρηματία βοηθάω και τον υπάλληλο να τον πληρώνει επιχειρηματίας ή η εταιρεία ή ο ιδιοκτήτης. Ναι. Το μεροκάματό του.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί δεν θα πρέπει να είμαστε κακοί με τον εργοδότη ή κακοί με τον υπάλληλο κτλ. Όλοι αυτοί πρέπει να λειτουργούν αρμονικά.
1: Ναι.
0: Τώρα το αν τον πληρώνει ή δεν τον πληρώνει ή τον βάζει και δουλεύει 15 ώρες από τις 8 που έχουν συμφωνήσει ή αυτά εκεί είναι ο επόπτης εργασίας να πάει και να τον καταγγείλει.
1: Δεν πάει κανένας.
0: Δεν είναι ρουφιάνος ο υπάλληλος που θα πάει να το κάνει.
1: Δεν πάει κανένας.
0: Αλλά αν δεν είναι ευχαριστημένος, είναι προτιμότερο να πάει εκεί, γιατί το κράτος σου δίνει
1: ναι.
0: περιθώριο.
1: Ναι.
0: Πήγαινε καταγγείλε το.
1: Ναι. Δεν πάει κανένας.
0: Λοιπόν,
1: γιατί φοβάται.
0: Μην βγαίνεις στο καφενείο και λες: α, ο Μίτσης και ο Βασιλιάς είναι κακοί εργοδότες. Κακός.
1: Εκεί πάνε.
0: Γιατί είναι πολύ εύκολο ο επιχειρηματίας να μάθει αυτή την πληροφορία και να πάει να καταγγείλει τον υπάλληλο για συκοφαντική δυσφήμιση. Mm. Και όταν θα πάω εγώ στην αρμόδια υπηρεσία και
1: να καταγγείλει σε μένα.
0: Και θα καταγγέλω τον υπάλληλό μου, θα πω: ορίστε κύριε, εγώ έχω καταθέσει το μισθό μου, έχω πληρώσει τα μεροκάματα, έχω βάλει τα ένσημα, έχω βάλει τα πάντα. Και να κυνηγά τον υπάλληλο. Άρα
1: σωστά.
0: πρέπει αυτή η σχέση αρμονική, εφόσον και ο υπάλληλος την έχει ανάγκη τη δουλειά. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην αγορά. Δεν βρίσκουν. Αν βρίσκουν μεγαλύτερο μεροκάματο, να μην πάνε σε αυτόν τον ίδιο επιχειρηματία και να λένε: να πάνε σε άλλον. Δεν χρειάζεται κατηγορία. Α, εμένα μου δίνει ο Μίτσης 10 ευρώ, δεν πάω, είναι λίγα.
1: Ο Βασιλιάδης 20, γιατί δεν
0: πήγαινε στο Βασιλιάδη. Άρα είναι προβληματική η σχέση αυτή
1: ναι.
0: στην αγορά εργασίας.
1: Χρήστο, έτσι. Να σε πάω τώρα κάπου αλλού. Ναι. Πάλι είναι στο χώρο τον δικό σου. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος και το είπες και λίγο πριν, καλησπέρα και στον Χάρη τον Μπόχτη, τον Δημήτρη το Ρίζο, τον Τόμι το Ζήση, τον Χάρη και τη Ρούλα Μαυρονά και τη Χριστίνα Τίνα από τα Γιάννενα. Είπα πριν και τον Γιώργο τον Ζήκο μας ακούει από τα Χανιά. Λοιπόν, Επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται έξω. Ναι. Και όχι μόνο εντός πόλης, Πρέβεζας, αλλά λόγω της δουλειάς σου θα πρέπει να μετακινηθείς, ρε φίλε, και σε άλλες περιοχές του νομού για να συζητήσεις με επιχειρηματίες, να κουβεντιάσεις, να δεις από κοντά το αντικείμενο που θα ασφαλίσεις. Ναι. Και είσαι ένας άνθρωπος που καθημερινά κάνει χιλιόμετρα. Έτσι. Και χρησιμοποιείς και το οδικό δίκτυο εντός πόλης, αλλά και το εθνικό έξω. Το τελευταίο 1,5-2 χρόνια στην Πρέβεζα, ειδικά στο εθνικό δίκτυο, βλέπουμε ανά 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο ξέρω εγώ, τσουκ και ένα κόμπο. Ναι. Τσουκ και ένα κόμπο. Ένας κόμπος ο οποίος για να ολοκληρωθεί και για να παραδοθεί όπως πρέπει να παραδοθεί, θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, όχι μόνο να χτιστεί, να δημιουργηθεί αυτό το στρογγυλό κόμπος, κάθε αυτού κόμβος, να μπει ο φωτισμός, να μπουν οι πίνακες, πίνακες του κόμπ, η σηματοδότηση, φωτισμός,
0: καλοπισμός.
1: Εσύ ρε Χρήστο που κινείσαι, πώς τα βλέπεις όλα αυτά, γιατί εγώ ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω καθημερινά τα social, ειδικά του περιφερειάρχη μας, του κ. Καχρημάνη, mm-hmm. τα οποία έχουν πάρει φωτιά και δείχνουν έργα, δρόμους, το να τ' άλλο, αυτό, αλλά μισές δουλειές. Ένα ολοκληρωμένο κόμβο, ναι. εκτός από αυτό που είναι στην είσοδο των Ιωαννίνων, ναι. φυσικά απέναντι από το ξενοδοχείο με τον Ταύρο, ναι, ξέρεις, ναι, ναι, ναι. δεν έχω δει.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω.
1: Τι σου λένε οι πελάτες?
0: Πριν 20 μέρες ήμουνα στην Αθήνα,
1: ναι.
0: και συγκεκριμένα ήμουνα στην Θησαίο, στην Καλλιθέα, mm-hmm. όπου είδα ακριβώς την ίδια διάβαση, την έξυπνη διάβαση που έχουμε στην Πρέβεζα.
1: Ναι.
0: Με μια διαφορά όμως.
1: Ναι.
0: Ότι στη Θησαίος κάτω
1: ναι.
0: είχε φωτισμό γύρω-γύρω ναι. από ναι, τις ναι. γραμμές.
1: Για να ξεχωρίζει.
0: Για να ξεχωρίζει.
1: Σωστό.
0: Και κάθε φορά που πάταγε ένας πολίτης πάνω, εκεί αναβόσβηναν εκεί πέρα. Εδώ δεν ξέρω πού πήγε ο φωτισμός.
1: Θα έρθουν τώρα με
0: θα πει μετά.
1: Θα πει μετά.
0: Προχθές, δεν ξέρω αν έμαθες, είχα ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό μου.
1: Όχι.
0: Την Παρασκευή πήγαινα στο Θεσπρωτικό για μία. Πήγαινα σε μια κηδεία τέλος πάντων, δεν την έχασα και συναχωρήθηκα πιο πολύ γιατί έχασα την κηδεία και όχι γιατί έπαθα το ατύχημα. Την έπαθα ακριβώς μετά τον κόμβο
1: ναι.
0: Που γίνονται τα έργα στο Ζέφυρο.
1: Στο Ζέφυρο. Που έχουν γίνει πολλά τα ατύχηματα.
0: Και μάλιστα το έπαθα το ατύχημα, απλά το λέω και δημόσια γιατί κινείται ο κόσμος για να το ξέρει κιόλας. Έγινε στο σημείο πριν τα φωτοβολταϊκά που είναι δεξιά εκεί πέρα και που αφήνουν τις σωλήνες. Εκεί. Για κάποιο λόγο υπάρχουν πολλά σκυλιά. Πιθανότητα και με τα έργα, ας το πούμε, φωλιάσαν εκεί πέρα, τα ταΐζαν και τα λοιπά. Και καθώς πηγαίναμε προς τα πάνω τρία αυτοκίνητα, το πρώτο φρενάρι, το δεύτερο φρενάρι.
1: Και εσύ από πίσω.
0: Εγώ ήμουν από πίσω, αλλά ήμουν τυχερός με ποια άποψη. Ότι επειδή στο αντίθετο ρεύμα δεν κινούταν αυτοκίνητο και ήταν μόλις είχαμε βγει από το κόμμα, πηγαίναμε με 60 χιλιόμετρα. Γιατί ναι. έχω ένα σύστημα που καταγράφει τέλος πάντων mm. τις ταχύτητες
1: ναι.
0: μέσα στο αυτοκίνητο. Βγήκα στο αντίθετο ρεύμα για να μην φρενάρω και λέω μήπως πέσω πάνω στον άλλον
1: ναι.
0: γιατί μόλις μου είπαν έτρεχες, δεν έτρεχα έτσι. Βγήκα στο αντίθετο ρεύμα και περνάει το σκυλί ανάμεσα από τα δύο οχήματα
1: μπροστά
0: και το βρίσκω εγώ τέλος πάντων πάνω στο δεξί μου χέρι μπροστά με αποτέλεσμα να μου προκαλέσει ζημίες κτλ. Εδώ οφείλω να ευχαριστήσω και το λέω και δημόσια τη Δημοτική Αρχή
1: ναι.
0: η οποία επειδή έχει αλλάξει και λίγο το πλαίσιο με τα ζώα,
1: ναι.
0: ξέρεις, όταν εμπλεχτεί σε ατύχημα και ειδικά τροχαίο, χτυπήσει ζώο, γάτα κτλ., εάν δεν κάνεις τα προβλεπόμενα, τα οποία είναι προβλεπόμενα είναι ότι πρέπει να καλέσει την αστυνομία, πρέπει να καλέσει την αρμόδια αρχή κτλ., παρότι εκεί ανήκει στην περιφέρεια από ό,τι με ενημερώσανε,
1: ναι.
0: ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η αστυνομία, κατέγραψε το συμβάν, ήρθε η εταιρεία της
1: οδικής
0: βοήθειας τέλος πάντων για να καταγράψει το όχημα
1: ναι.
0: και ήρθε και ο Δήμος. Και πήρε το όχημα το οποίο το έφερε μετά στο συνεργαζόμενο και τα λοιπά συνεργάτη κτηνία.
1: Εσύ χτύπησες?
0: Εγώ όχι, δεν έπαθα τίποτα, υλικές ζημίες στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι το οδικό δίκτυο, το κακό οδικό δίκτυο που έχουμε ακόμα στην περιοχή μας
1: ναι.
0: μαζί με όλο τον οργασμό των έργων που γίνεται στην περιοχή και με όλα αυτά που συμβαίνει με τα ζώα, είτε λέγονται σκυλιά είτε αγριογούρνα είτε οτιδήποτε, θα πρέπει να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη την προσοχή μας.
1: Άρα πρέπει να τα διαφημίσουμε τα έργα ή μόλις ολοκληρωθούν?
0: Τα έργα εννοείται ότι πρέπει να διαφημίζονται, πρέπει να γίνονται έργα, αλλά πρέπει όμως να γίνονται σωστά
1: ναι.
0: με την ασφάλεια που πρέπει
1: ναι.
0: και με τον τρόπο που πρέπει και με ό,τι προβλέπεται τέλος πάντων
1: ναι.
0: Πολλά έργα γίνονται χωρίς μέτρα ασφαλείας, με ελλειπή μέτρα ασφαλείας.
1: Αυτό το έχουν πει και πελάτες σου. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί.
0: Πελάτες, δεν χρειάζεται.
1: Τροχαία.
0: Έχουν γίνει πάρα
1: πολλά. Έχουν γίνει, τροχαία, έτσι. Ναι. Ναι.
0: Εχθές συγκεκριμένα, πάλι που ανέβαινα προς τα πάνω, συνεχίζουν τα αυτοκίνητα και μπαίνουν ανάποδα στη Σμυρτούλα.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Πολλά σημεία που έχουν ανοιχτούς λάκους για κάποιους λόγους μέχρι να αποπερατώσουν. Κάποιος που μπορεί να μην ξέρει την περιοχή, παρότι βλέπει μπροστά του,
1: ναι,
0: μπορεί να έρχονται άλλα οχήματα από απέναντι και να μην ξέρει τον δρόμο και την περιοχή και να πέσει,
1: και
0: μέσα,
1: να πέσει
0: εκεί
1: μέσα
0: και να σκοτωθεί.
1: Είναι αφύλακτα.
0: Είναι πολύ κακά. Πραγματικά πολύ κακά.
1: Από θέμα ασφάλειας.
0: Ασφάλειας.
1: Διερχόμενων οχημάτων.
0: Διερχόμενων οχημάτων, μέρα, νύχτα. Ο, δηλαδή είναι πολύ κακή η λειτουργία των έργων που γίνεται.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην συμβεί
1: κάτι. Χτύπα ξύλο, γιατί έρχεται δύσκολο. Έτσι. Καλοκαίρι. Να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης Μπόχτης λέει: καλησπέρα. Ας αναλογιστεί ο ελληνικός λαός στις αλλαγές νόμου στο εργασιακό περιβάλλον με τις ευλογίες των πλουσίων οικογενειών και τα πρόσφατα νομοσχέδια, αλλά και αυτά των προηγούμενων ετών. Φτωχοί πολίτες, πλούσιοι πολιτικοί. Να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη τον Μπάρκα, την Ελένη την Τσέπη, τη Χριστίνα την Τίνα, την είπαμε και πριν, τον Κώστα τον Ζαρβαλιά, Αδριάννα Θέμου, τον Γιάννη Γιανατσέλο, Αγγελική Οικονομίδη, Σταύρο Μιχάλη, τον Σταμάτη Χανδρή, τον Θανάση Μπεϊντάρη. Η Εφροσύνη Κασοπούλου λέει: καλησπέρα κύριε Γιάννη και κύριε Μίτση. Χθες χάθηκα μέσα στα καινούργια έργα που να ήμουν και ξένοι. Και αυτό είναι σωστό.
0: Αυτό γιατί είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Το έπαθε πολύ δικός μου άνθρωπος, μεγάλος ηλικία.
1: Ναι.
0: Και είχε 45 λεπτά,
1: ναι,
0: να μπει μες στην πόλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χάθηκε, πραγματικά χάθηκε.
1: Να έρθει μέσα στην Πρέβεζα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έφυγε από την Πρέβεζα. Πήγε να φάει σε ένα χωριό έξω.
1: Ναι.
0: Με παρέα.
1: Και δεν ήξερε πώς να ξαναμπεί μέσα.
0: Και γύρναγε το βράδυ και δεν ήξερε πώς να μπει στην Πρέβεζα.
1: Ναι.
0: Άνθρωπος που μένει χρόνια, πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαστε τυπικό σαν παράδειγμα.
1: Άκου τώρα τι μου ήρθε στο, ναι, μυαλό. Πριν από 8-9 μήνες,
0: ναι,
1: όταν έχει ξεκινήσει το πολύ το μπαμ, σε πάω αλλού τώρα, ναι, αλλά έχει σχέση με έργα.
0: Ναι, ναι.
1: Για το θέμα του ποδηλατόδρομου, που είχε ξεσηκωθεί μεγάλη μερίδα ανθρώπων και τα λοιπά. Μεγάλη μερίδα ανθρώπων και όχι πέντε που τους μετράτε εσείς, όπως θέλετε. Λοιπόν, για την αλλαγή χάραξης του δρόμου μέσα από το μονολίθι, ναι, την παραλία. Είχα πει εγώ τότε, για εσάς που με ακούτε καθημερινά, θα γίνει ένα υπέροχο πάρκινγκ για τους ιδιοκτήτες γιοταχή. Προχθές, με το που μπήκε ο Ιούνιος, ο χώρος αυτός έγινε ένα υπέροχο πάρκινγκ. Ανεβήκαν πάρα πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν είναι κάποια πράγματα που τα βλέπεις.
0: Τώρα μία κουβέντα φέρνει την, ναι, άλλη. Καταρχάς δεν φταίνει οι πολίτες.
1: Εννοείται ότι δεν φταίνει οι πολίτες.
0: Από εκεί. Ένα δεύτερο που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στα social media,
1: ναι,
0: είναι ότι κάποιοι πηγαίνουν στην παραλία εδώ κάτω.
1: Καλησπέρα και στον Χριστόφορο Τσούτσι.
0: Και βγάζουν τα τραπεζοκαθίσματα.
1: Ναι.
0: Φωτογραφίες,
1: ναι, ναι,
0: με αποτέλεσμα να φέρουν σε δύσκολη θέση αρχές, επιχειρηματίες, γιατί η Πρέβεζα είναι χωριό.
1: Γνωριζόμαστε,
0: ναι, όλοι μεταξύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να κυνηγήσει το Μίτσι με την καφετέρια που έχει βγάλει 3 τραπέζια παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ή έχει πάει ένα μέτρο παραπέρα. Γιατί έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα,
1: ναι,
0: και δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να κυνηγάμε τους επιχειρηματίες, να τους περνάμε αυτόφορο κτλ. Γιατί το τραπέζι είναι 50 λεπτά και.
1: Κάποιον
0: το ρολόι...
1: πήγαν από την παραλία.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι. Εγώ το λέω τώρα έτσι, γιατί είμαι ένας άνθρωπος αγοράς κτλ.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτός που το έκανε με δόλο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν υποκινούμενος ή υποκινούμενη τέλος πάντων,
1: ναι,
0: για να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αλλά ούτε και οι επιχειρηματίες της περιοχής με έναν τόσο δύσκολο χειμώνα που έχουμε περάσει.
1: Ναι.
0: Με τόσο μεγάλη ακρίβεια και κόστος που έχουμε επομιστεί όλοι μας και οι επιχειρηματίες και εμείς σαν οικογένειες, ιδιώτες κτλ. Που έχει αυξηθεί το κόστος το λειτουργικό καθημερινά, είναι ωραίο αυτή τη στιγμή να παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι. Αυτό είναι ωραίο μόλις τελειώσει η σεζόν, τον Οκτώβριο, να μαζευτούν οι εκπρόσωποι της εστίασης, οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται
1: και να βγάλουν συμπεράσματα.
0: Είτε στο ιστορικό κέντρο, είτε στην παράλια, ποια είναι κτλ. Ο Δήμος και όλοι οι συναφοί, και να κάτσουν κάτω να βρουν μια λύση η οποία να είναι ωραία, λειτουργήσιμη, βιώσιμη για όλους και να κερδίζουν όλοι. Και ο Δήμος να κερδίζει από τα δημοτικά τέλη και ο επιχειρηματίας να βγάζει το μεροκάματό του και να παρέχουν καλές υπηρεσίες και όχι να κυνηγιόμαστε από εδώ και εκεί. Ένα τελευταίο.
1: Έλα, πες γιατί έχεις χαιρετίσματα. Είσαι πολύ famous.
0: Πάρκινγκ. Το γραφείο, ξέρεις που το έχω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δίπλα στην πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: καλά κάνουν και αφήνουν τα αυτοκίνητα. Εγώ είμαι μαζί τους.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως,
1: ναι,
0: όταν δεν έχουμε αυτοκίνητα στην Πρέβεζα,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να με γράψει έξω από το γραφείο. Ναι. Δεν αναφέρομαι σε μένα,
1: ναι, ναι,
0: δεν με έχουν γράψει.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω δει να γράφουν ένα αυτοκίνητο το οποίο στάθμευσε 10 λεπτά να πάει να κάνει, να πάρει ένα χαρτί και να φύγει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ή θα πας να γράψεις ή δεν θα γράψεις καθόλου.
1: Ναι.
0: Ή κάτσε λίγο παραπέρα με το αγροτικό. Με το αγροτικό. Με το όχημα τέλος πάντων,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: έχει η κάθε υπηρεσία και πείτε, παιδιά, εδώ απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: 8 ώρες έχεις βάρδια. Κάτσε 8 ώρες με έναν καφέ εκεί πέρα, αφού ξέρεις ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και διώξε τον κόσμο από εκεί.
1: Ναι.
0: Είτε να μην γίνει ατύχημα.
1: Ναι.
0: Είτε να μην κόψει πρόστιμα. Και φύγει ο Αρτινός. Πήγα στην Πρέβεζα για ένα καφέ και φάγα 500 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι. Σωστό.
0: Πήγα στα Γιάννα και μου πήραν τις πινακίδες. Στα δικαστήρια την άλλη φορά γράψαμε. Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γράφεις έναν καθημερινό πολίτη που ζει εδώ πέρα μία καθημερινή μέρα που σταμάτησε για 5 λεπτά,
1: ναι,
0: και όταν έχουμε κόσμο τους αφήνουμε όλους και
1: πάλι. Καλά, ο αστυνομικός, ο τροχονόμος μάλλον δεν ξέρει
0: τα πόση σώματα,
1: ώρα και από πού είναι και τα λοιπά.
0: Εντάξει, okay. Θέλω να πω ότι και αυτό δεν είναι καλό και για αυτούς και για μας.
1: Ναι.
0: Είτε για αυτούς που έρχονται και αφήνουν τα λεφτά τους στην περιοχή μας, αλλά και για εμάς που μένουμε εδώ πέρα.
1: Εντάξει,
0: υπάρχουν άλλοι τρόποι να συνετιστούμε και να γίνουν όλα όμορφα.
1: Να
0: και
1: γράφουμε
0: ωραία
1: τα οχήματα τα οποία παρεμποδίζουν τη γενική λειτουργία και όχι αυτό που θα
0: όχι,
1: πάρει παρκάρει κάπου.
0: Δεν είναι σκοπός, λοιπόν, να γράψεις.
1: Άκου τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα λέει Χρήστο και Γιάννη. Πολύ καλά τα λέει ο Χρήστος και έτσι είναι. Θανάσης Μπεϊντάρης. Γιώργος Θάνος, γεια σας παιδιά. Τίμος Μπάμπης. Καλησπέρα Γιάννη από Γερμανία. Χαιρετίσματα στο Χρήστο. Δηλαδή, ρε φίλε, σήμερα. Μαϊάμι σε είδανε και σε ακούσανε. Γερμανίες, Αθήνες, Χανιά, Ρόδο, Λάρισα, Γερμανία.
0: Εντάξει.
1: Μήπως να κάνεις και εσύ ένα. Όχι Ελλάς, να κάνεις το. Κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω τι. Να το παίξεις λίγο τσιπροχρήστος.
0: Τώρα αφού την πας εκεί την κουβέντα.
1: Έλα, ένα λεπτό, ένα σχόλιο. Και αυτό για να σε τσιμπήσω, λοιπόν, το λέω.
0: Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
1: Ναι. Καλησπέρα και στο Χρήστο Λούπα.
0: Λοιπόν. Να δούμε και ποια άλλα κόμματα θα δημιουργηθούν. Και
1: εντάξει,
0: μετά
1: περιμένουμε το Σαμάρα. Δεν νομίζω να βγει και κάποιο άλλο. Ο Κόκαλης το κλείδωσε το κόμμα.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή
0: εντάξει,
1: δήλωσε παρέτηση στον εαυτό του και την έκανε αποδεκτή. Καλό ο μάγκα.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό και βλέπουμε και προχωράμε.
1: Ποιο βλέπουμε τώρα δεύτερο κόμμα, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού ή θα χαθεί η μπάλα?
0: Πιστεύω ότι θα χαθεί η μπάλα.
1: Θα χαθεί
0: αν
1: μπάλα.
0: Δεν κάτσει λίγο ακόμα, λίγο να καταλαγιάσει λίγο.
1: Καλά, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Σαμαρά. Τι θα πάρει.
0: Θα παίξει σημαντικό ρόλο.
1: Ο Τίμος ο Μπάμπης λέει είναι ωραίος ο Χρήστος Γιάννη.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Άφησε και μουσική τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα,
1: ναι,
0: πολύ. Θα παίξει το σημαντικό του ρόλο και αν προχωρήσει ακόμα και ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Θα δούμε ανακατατάξεις εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, αυτό που έλεγες στην αρχή δεν είναι δύσκολο πλέον να πας να γραφτείς σε όλα τα κόμματα. Αύριο το πρωί μπορεί να πάει να γραφτεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, παιδί μου, είναι εδώ παράδειγμα. Δεν είναι. Καλησπέρα και στον Πάνο Ζάχαρη. Όχι, υπάρχουν παραδείγματα εδώ στην Πρέβεζα.
0: Πάντα πανελλαδικά, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα.
1: Ναι, όχι.
0: Όπου θες γράφεις.
1: Εγώ στην Πρέβεζα ξέρω, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στην
0: Άρτα. Όπου θες γράφεις. Πες στο Google και γράψεις. Τώρα είχε ωραίο βιντεάκι σήμερα το Ελλάς με τη Θεοπούλα που γράφτηκε στο Ελλάς.
1: Α, γράφτηκε και η Θεοπούλα, ναι, το είδα. Λοιπόν, τα λέμε. Ευχαριστώ θερμά τον Χρήστο τον Μίτσι. Πάνω απ' όλα ασφάλεια. Έρχονται.
0: Ασφάλεια σωστή.
1: Το πιάσατε.
0: Σωστή
1: ασφάλεια.
0: Και όχι με την τιμή. Δεν αγοράζουν μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Ούτε μπουκαλάκι νερό, ναι, που κάνει 50, ναι, λεπτά σε όλη την Ελλάδα.
1: Παίζουμε με την ασφάλεια. Έτσι. Παίζουμε με τη ζωή τη δική μας και την ζωή των άλλων ανθρώπων.
0: Και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής μας.
1: Σωστά. Χρήστος Μίτσης, κυρίες και κύριοι, σταθερός πράκτορας. Να τον εμπιστεύεστε με κλειστά μάτια. Μπορείτε να τον βρείτε παντού. Κυκλοφορεί παντού. Και είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας στο είδος του. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε, γεια σας, να είστε καλά, με υγεία. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Και ο Τίμος ο Μπέλος, τελευταίος και καταϊδρωμένος. Γεια σου, πρόεδρε, στο Μίτικα,
0: τον όμορφο.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα, με υγεία.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίες. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820 51100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Λίγα λεπτά μετά τις 6. Όμορφο, ζεστό απόγευμα. Εσείς και εγώ, που άλλο θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Σε πολλά μέρη θα μου πείτε, αλλά αυτό εδώ είναι το καλύτερο. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και μέσα από τη συχνότητα 93 του Radio Πρέβεζα σας καλωσορίζω στην παρέα μου. Από όπου και αν έχετε λοιπόν συντονιστεί, είτε μας φοράτε σε ακουστικά, είτε μας ακούτε από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο, πάμε να περάσουμε μαζί την επόμενη ώρα με όμορφες μουσικές που αγαπάμε, που μας φτιάχνουν τη διάθεση, γιατί το έχουμε όλοι ανάγκη και μας κάνει καλό. Στέφαν Πομπονιάκ ξεκίνησε για σήμερα, Go On, και έχουμε πολλά και όμορφα που ακολουθούν.

είμαστε παρέα μας αυτό το απόγευμα, το Made in Beauty and Laser Arsinoe. Εκεί όπου θα σας πω πόσα πολλά και ωραία μπορείτε να κάνετε επίσης τώρα που ετοιμάζετε το καλοκαίρι, αλλά και κατά τη διάρκεια, για να γίνετε φίλες μου ακόμη πιο έτσι προσεγμένες και για να χαρίσετε την ευκαιρία σε άλλες φίλες και φίλους να φροντίσουν τον εαυτό τους περισσότερο.

Και κάπου εδώ είναι που θα σας ζητήσω να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Κανένα δυο από εσάς το έχετε ήδη κάνει, ίδιο για την ακριβία. Καλησπέρα. Μπορείτε πάντα να μου γράφετε μέσα από την σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Μπορείτε να μου στείλετε email στο studio papaki radioprevesa.gr και Viber που σας υπόσχομαι ότι σήμερα θα το κοιτάξω εγκαίρως. Μήνυμα λοιπόν στο Viber του Radio Prevesa στο 698-30-58-389 698-30-58-389 Viber μόνο.

Lily Allen και Little Things, αυτά τα μικρά μικρά πραγματάκια που τόσο όμως σημαντικά και τόση σημασία έχουν για εμάς. Και ακολουθεί ο Bruno Mars, γιατί σας είπα ότι σήμερα θα σας φτιάξω τη διάθεση. Σε περίπτωση δηλαδή που έχετε ανάγκη από κάτι τέτοιο. Αλλιώς πάμε να τη διατηρήσουμε σε καλά επίπεδα, και γιατί και λίγο παραπάνω.

και μιας και το καλοκαίρι έχει μπει και επίσημα, και να ευχηθούμε και καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Πολλοί από εσάς ήδη κάνετε και το πρώτο σας έτσι μπάνιο, την πρώτη σας βουτιά στη θάλασσα. Να μην ξεχάσετε και να μην ξεχνάτε συνήθειες που καλό είναι να διατηρούμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως αυτές του να φροντίζουμε και το σώμα μας εκτός από το μυαλό και την ψυχή μας. Και δεν υπάρχει καλύτερος χώρος για αυτό από το Medi Beauty & Laser Arsinoe στην πόλη της Πρέβεζας, εκεί απέναντι από το μικρό πάρκινγκ ψηλά στην Alpha Bank. Ένας υπέροχος χώρος όπου μπορείς να φροντίσεις και το μυαλό σου ταυτόχρονα, ξεκάθαρα σας το λέω. Αλλά και την ψυχική σου υγεία πέρα από το σώμα σου. Στο Medi Beauty & Laser Arsinoe λοιπόν θα βρείτε πάρα πολλές θεραπείες, αγαπημένες φίλοι, αλλά και φίλες και φίλοι, και για άνδρες και για γυναίκες. Εξατομικευμένη η προσέγγιση για τον καθέναν από εσάς, για τις δικές σας ανάγκες. Σύσφιξη, αδυνάτισμα, σμήλευση σώματος, εξάλληψη κυταρίτιδας σε όλα τα σημεία, αποτρίχωση και για τους καλοκαιρινούς μήνες με απόλυτη ασφάλεια. Μπορείτε να περάσετε από εκεί, να καλέσετε στο 26-82-089-100 και κάποιος εκεί από το Medi Beauty & Laser Arsinoe θα σας καθοδηγήσει στο να βρείτε τις θεραπείες που ταιριάζουν στον καθέναν και στην καθεμία από εσάς.

Ακούτε Radio Preveze 93, είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη μαζί και σήμερα μέχρι τις 7 ακριβώς. Τελικά αυτό νομίζω ότι είναι από τα κομμάτια που ψηφίζω στη δική μου πρώτη πεντάδα αγαπημένων κομματιών. Αρχικά το κομμάτι Can't Help Falling in Love από την φωνή του Elvis Presley, εδώ διασκευασμένο από τους Canons εξαιρετικά. Για κάποιο λόγο πάντοτε, όποτε και αν το ακούω, από όποιον και αν το έχω ακούσει, ακόμη και σε metal διασκευή, πάντα μου δημιουργεί το ίδιο συνέστημα ονειροπόλησης, αυτού του ιδανικού έρωτα, του τέλειου, αυτού που είναι πάνω από όλους και από όλα και δημιουργεί στην κατάσταση, έτσι φέρνει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση απόλυτης εφορίας. Αυτό μου δημιουργεί αυτό το κομμάτι. Και κάπως έτσι εγώ θα σας φέρω σε διαφημιστικά μηνυματάκια που θα μας χωρίσουν για λίγα και μόνο λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, επανέρχομαι.

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
2: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

Και κάπως έτσι επιστρέψαμε. Radio Prevez 93, Ελίζα Μπαλαγιάννη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με την Beauty Laser Arsinoe στην παρέα μας σήμερα. Και φυσικά όλοι εσείς που κάποιοι από εσάς μου στέλνετε τα όμορφα μηνύματά σας και τα διαβάζω και με κάνουν και χαμογελό και σας ευχαριστώ. Ενώ οι υπόλοιποι είστε και πάλι εκεί συντονισμένοι ο καθένας από το δικό του χώρο. Μας έχετε αφήσει να τρυπώσουμε στη ζωή σας και να σας κάνουμε συντροφιά για τουλάχιστον μία ώρα. Και αυτό είναι πράγμα μεγάλο, να ξέρετε. Εγώ και εσείς τα λέμε εδώ ραδιοφωνικά μέσα από τη συχνότητα 93 κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Και όχι, δεν θα διακόψουμε ακόμη για καλοκαίρι. Ποιος είστε εσείς ο βιαστικός κύριος? Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Το πολύ πολύ έτσι στο επόμενο διάστημα να πάμε λίγο πιο αργά την ώρα. Και εσείς όλοι που μας ακούτε από την ώρα που περπατάτε ή τρέχετε, σίγουρα θα σας βολεύει λίγο αργότερα. Αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμη. Άλλωστε για οτιδήποτε νεότερο εμείς σας ενημερώνουμε πάντοτε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν μας ακολουθείτε, κάντε το παρακαλώ πολύ να συνεννοούμαστε. Radio Preveza, μία λεξουλά στο Instagram αλλά και στο Facebook. Και φυσικά στην ιστοσελίδα μας www.radiopreveza.gr.

Με ρωτάτε, Extraordinary Way λέγεται αυτό το κομμάτι. Conjure One, Rice, Felber και Poe, αλλά γράψτε καλύτερα Extraordinary Way και θα το βρείτε, ξέρετε, σε αυτές τις μουσικές πλατφόρμες.

Ήταν η Αμπερατρίς Αζουτασιόν Τροπικάλ και αυτός εδώ είναι ο Τζακ Σαβορέτη. We will always be the way we were. Αφιερωμένο σε εκείνους τους ανθρώπους που στη ζωή του καθενός από εμάς έχουν γεννήσει χρόνια. Και αν και έχουμε αλλάξει όλοι πολύ, μας συνδέει μαζί τους πάντοτε κάτι από τότε που μας κάνει καλό και σήμερα.

Και ενώ πλησιάζουμε απειλητικά προς τις 7, γιατί ο χρόνος πάντοτε περνάει γρήγορα όταν περνάει όμορφα. What Love Is από Zimmer 90. Εδώ συντονισμένη στη συχνότητα 93 του Radio Preveza, μαζί κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 7. Και με καλεσμένους που αποδέχονται με χαρά πάντοτε τις προσκλήσεις μας και έρχονται ζωντανά εδώ στο στούντιο και συζητάμε θέματα που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν. Έρχονται και άλλες τέτοιες συζητήσεις, θα πω, όχι συνεντεύξεις, τις επόμενες εβδομάδες. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Για σήμερα όμως στην παρέα μας έχουμε το Medi Beauty Laser Arsinoe. Αυτό το υπέροχο κέντρο αισθητικής και όχι μόνο που βρίσκεται στην Πρέβεζα, στην οδό 21 Οκτωβρίου, εκεί απέναντι από το μικρό πάρκινγκ. Και εδώ θα γίνω γραφική, επειδή έρχεται καλοκαίρι και πρέπει να τρέξουμε όλοι να προσέξουμε και να φροντίσουμε το σώμα μας. Θεωρώ ότι όλο το χρόνο πρέπει να το κάνουμε όσο πιο τακτικά μπορούμε, με όσο μεγαλύτερη έτσι συνέπεια και επιμέλεια. Στο Medi Beauty Laser Arsinoe ξέρουν τι μας ταιριάζει στον καθέναν από εμάς. Πάρα πολλές εξατομικευμένες θεραπείες που αφορούν αδυνάτισμα, σμήλευση σώματος, σύσφυξη και τόσα άλλα, αποτρίχωση, περιποίησης. Για εσάς, για τους αγαπημένους, για τις αγαπημένες σας, για μικρότερες ηλικίες, μεγαλύτερες, ποτέ δεν είναι αργά. Να απευθυνθείτε στην Αρσινόη για να σας βρει το δικό σας πρόγραμμα, αυτό που ταιριάζει σε εσάς ακριβώς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-089-100 ή μια βόλτα έξω από το κέντρο, πολύ εύκολο να το βρείτε.

να θυμάστε να φροντίζετε και εσάς, για τον εαυτό σας δηλαδή, αλλά και όσους αγαπάτε, μικρούς και μεγάλους, όσο πιο συχνά μπορείτε. Με πολλούς, με διαφορετικούς τρόπους, όπως μπορεί ο καθένας από εσάς. Και φυσικά να απευθύνεστε πάντα στους ειδικούς όταν χρειάζεται κάτι τέτοιο, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα και δεν υπάρχει χειρότερο από το να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι ξέρουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε πραγματικά.

κάπου εδώ να στείλω τη δική μου έτσι ξεχωριστή καλησπέρα σε εσάς που μου έχετε γράψει τόσες όμορφες δικές σας. Καλησπέρα στην όμορφη Πάργα από που μας ακούτε πάντα και μου γράφετε. Καλησπέρα στην Άρτα. Καλησπέρα στη Φιλιππιάδα, στη Βόνιτσα. Σε εσάς φυσικά που μου γράφετε από την Πρέβεζα και έχετε συντονιστεί. Σε όλους εσάς τους διαδικτυακούς που είστε όλο και περισσότεροι κάθε φορά. Βλέπω νομεράκια απλά βέβαια, δεν ξέρω ποιοι είστε. Χαίρομαι όμως που είστε εκεί. Και φυσικά καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε έξω από την Ελλάδα, από μακριά. Και συνδεόμαστε με αυτόν τον τρόπο και νιώθετε κι εσείς λιγάκι πατρίδα κοντά σας και γιατί όχι. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα, One Last Night από Volt. Θα σας αφήσω με κάτι έτσι πιο ανεβαστικό για να κλείσουμε όπως μας πρέπει σήμερα. Και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τις 6. 6 και 2 δηλαδή, 6 και 3. Αν το οριακά και 4 σε περίπτωση που καθυστερήσω λίγο που δεν το νομίζω. Εδώ θα είμαστε και εγώ και εσείς ελπίζω. Με ένα ανεβαστικό κομμάτι από τη Ray, Where's My Husband, θα κλείσουμε σήμερα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο στην ημέρα σας. Καλή συνέχεια στην εβδομάδα σας. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και σας φιλώ πολύ πολύ.

0: 93FM Radio. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχότη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχότη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχότη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
10: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
10: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
10: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Canali Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
12: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
13: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
12: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
13: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
12: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
13: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
12: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
13: Το μέλλον στο σπίτι σας.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέτων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι αντίθετα κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
5: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο μετά τη Συμφωνία Κιέβου-Βουδαπέστης για τις μειονότητες, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Στο ποδόσφαιρο και στην ΑΕΚ λεπτομέρειες απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και μέρα. Έχουμε πλέον 4 Ιουνίου. Ναι, περνάει ο καιρός, θα κάνει. Μαζί ως τις 2-211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και θα πάμε στον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι που επικοινώνησε χθες, περίμενε ο υπομονετικά άνθρωπος μέχρι αργά, αλλά είπαμε ότι επειδή δεν προλαβαίναμε το κάναμε την επικοινωνία μας σήμερα. Λέτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, για χαρά.
0: Γεια σας.
1: Είμαι όπως μου είπανε και εμένα, για να πούμε και έτσι για ένα αθλητικό και εμείς ήταν σήμερα το θέμα.
0: Ναι.
1: Όντως, ήταν με 2 πόντους διαφορά. Θα μπορούσαν στα 40 δευτερόλεπτα και κάτι να γίνει ανατροπή. Εντάξει, τώρα αυτό το φάουλ μπορούσε και να μην δοθεί. Αυτό βέβαια είναι τα λεγόμενα των ανθρώπων και όπως το βλέπω ο καθένας, έτσι ο διευθυντής όμως και η Ζαρούχα έκανε την επιλογή και αυτό ήταν και έτσι έλεξε το παιχνίδι με τη διαφορά αυτή. Εγώ βλέπω ότι θα γίνει το 1-1 την Παρασκευή και το λέω 100%, όχι 99,9. Τώρα από εκεί και πέρα, το βλέποντας και πράττοντας. Όπως και γιατί, αν θυμάσαι Μανώλη, γιατί τα όλα αυτά που λένε για τα κόμματα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, είχα πει μια σειρά, αν την είχε έτσι καταγράψει, αν μπορεί να την θυμηθεί, είχα πει και ποσοστά. Είχα πει γύρω 30% για τον κύριο Μητσοτάκη, 28 με 30 είχα πει. Είχα πει βέβαια λίγο παραπάνω τον κύριο Τσίπρα, πάντα δεύτερο τον, από σε όλε τι δημοσκοπήσει τον έχω βγάλει. Έχω πει βέβαια λίγο παραπάνω, 17%. Τρίτο ο Ανδρουλάκη, τέταρτη η κυρία Χαριστιανού. Πέμπτο, ο κύριος Βελόπουλος. Έκτο το ΚΚΕ και 7 η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς θα είναι το 8ο κόμμα.
0: Α, λέτε ότι αν κάνει ο κύριος Σαμαράς θα είναι πίσω από όλους.
1: Ναι, μεταξύ Κωνσταντοπούλου, λίγο πριν, λίγο μετά εκεί. Αυτό εντάξει, τώρα λίγο περίεργο, γιατί δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε ούτε στελέχη, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν ξέρουμε ούτε
0: να.
1: Τι είναι αυτό το τι πρόγραμμα.
0: Άρα μισό λεπτό, αν όμως κάνει ακόμα ο κύριος Σαμαράς δεν θα διαταραχθεί, δεν θα διαταραχθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, όχι, θα κόψει από το Βελόπουλο και την κυρία Χαριστιανού ψήφους.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία δεν πάρει.
1: Όχι, όχι, ούτε το ΕΠΟ, γιατί τώρα.
0: Άρα γιατί ανησυχούν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό είναι δικό του θέμα. Γιατί, το 30, γιατί θέλουν αυτοδυναμία και θέλουν πάνω από 30, ενώ το 30 δεν βγαίνει και πάνω. Και εγώ πιστεύω ότι είναι εκεί 20, και πάνω από 28 θα είναι.
0: Πιστεύω δεν είναι λογικό όταν ένας πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας κάνει κόμμα να πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίταξε, είναι λογική. Ναι, σωστά το ακούω και το και εκεί καλά.
0: Εγώ δεν λέω ότι να πάρει κανένα τεράστιο ποσοστό, αλλά και 1% να πάρει είναι 1%.
1: Έφυγε και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος από το Πασόκ. Έχει φύγει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έχει φύγει ο κύριος Λοβέντζο. Έχουν φύγει πολλοί και έχουν πάει το 90% στην Δημοκρατία.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν έχει όμως αλλάξει κάτι στο Πασόκ. 11 έπαιρνε, Πασόκ, ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων. 11 έπαιρνε. 12 μέσα παίζει.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν είσαι πρώτο κόμμα.
1: Ορίστε.
0: Και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και επίσης άλλο πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα. Ναι. Και άλλο να φύγει ένας τέλεχος.
1: Κοίταξε, το πρώην πρωθυπουργός.
0: Όσο δυνατό. Τι είναι το πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν έχει τώρα τη δύναμη του πρώην πρωθυπουργού του Σαμαρά.
0: Όχι, αλλά έχει τον τίτλο.
1: Να κάνει κόμμα, να το θυμηθούμε και αυτό είχε κάνει το κόμμα κάποτε που λεγόταν τέλος πάντων. Και δεν είχε.
0: Την πολιτική άνοιξη είχε κάνει.
1: Ναι, και δεν. Στα όρια ήταν τότε, το θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι, μισό λεπτό. Αυτό όμως είναι ένα άλλο πράγμα, διότι όταν διέλυσε την πολιτική άνοιξη και επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ είχε ρίξει το Μητσοτάκη, έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τον έκανα εγώ, οι Νεοδημοκράτες τον έκαναν.
1: Εντάξει, τι είχαν στο
0: και μετά διέγραψε την Παγκογιάννη.
1: Και φωνάζανε και ένα σύνθημα, τώρα που να μην το πούμε στον αέρα.
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι άρα είχε αίρισμα μέσα στην Δημοκρατία. Διότι όταν...
1: Στο πιο ακροδεξιό χώρο, στο πιο δεξιό μάλλον χώρο από την Δημοκρατία, που είναι ο Βελόπουλος, η κυρία Καλυστιανού, έχουμε σκαλοπάτια. Είναι
0: δεν έχει τέτοιο χώρο η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί έχει πασοκοποιηθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι μεταλλαγμένη.
0: Θεωρείτε δηλαδή, μισό λεπτό, θεωρείτε δηλαδή ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης δεν είναι αρκετά πιο δεξιά από την πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο κύριος Βορύδης κάποτε σε φωτογραφίες, δηλαδή αυτοί που το βλέπουν και μου το έχουν μεταβιβάσει και εμένα, ναι, ήταν διαφορετικά. Τα
0: όχι,
1: χρόνια
0: όχι, αφήστε, για τώρα μιλάω, για σε επίπεδο...
1: Όχι, αυτό πάνω να πω, τα χρόνια ναι. Αλλάζουν.
0: Και
1: εγώ, κάποια χρόνια από τα... Ναι, έτσι αλλάζουν, έστω και έτσι μιλούν, αν όλοι. Στοιχώς, στην πολιτική βλέπεις ότι πάνε δεξιά-αριστερά φεύγουν όλοι τώρα, και εσύ το λέγες πριν, και ο κύριος Τσακαλώτος εκεί που τον... υπήρχε μορφή για τον κύριο Τσίπρα, τώρα χθες είναι
0: χαρά. Από δύο εβδομάδες.
1: Ο κύριος Μαρινάκης λέει τώρα στον κύριο Σαμαρά, η πόρτα είναι η Δημοκρατία. Κόψα το παιδί, αλλά αυτό άφησε να εννοηθεί. Δηλαδή, δεν έχει φόβο ο Μητσοτάκης από τον... Φόβο έχει από την κυρία Κάρη.
0: Μισό λεπτό. Αν δεν έχει φόβο, γιατί το ανοίγει την πόρτα?
1: Γιατί δεν θέλει έναν αντίπαλο, όπως και με τον, πρώην πρωθυπουργό, να το πούμε και αυτόν, τον κύριο Καραμαλή. Αυτόν τον ήθελε, ασχετά αν ο Καραμαλή δεν ήθελε.
0: Εντάξει, ο κύριος Καραμαλής δεν πολιτεύεται πλέον.
1: Αυτό λέω, δεν ήθελε και όχι.
0: Είναι άλλο. Άλλο. Έχει βέβαια. Πώς το λένε, έχει βέβαια πολιτική άποψη και θέση, αλλά δεν συμμετέχει ενεργά στην πολιτική. Αυτό είναι.
1: Έχει γράψει βιβλίο όπου πάει και όπου σταθεί και εγώ λέει γιατί υπάρχει μορφή για την Δημοκρατία και για τα γεωπολιτικά και για την Τουρκία και.
0: Ναι, αλλά στον κύριο Καραμαλή δεν μπορεί να χρεώσει κανείς ακροδεξιό παρελθόν. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ούτε και στον κύριο Σαμαρά, ούτε και στον Σαμαρά.
0: Όχι, που λέτε ότι κινείται πιο δεξιά.
1: Ναι, έτσι τουλάχιστον, ναι.
0: Ο κύριος Καραμαλής δεν γίνεται πιο δεξιά.
1: Μια δημοκρατία. Ναι, ναι. Αυτό το λέω γιατί. Έχετε στην άποψή στο που τι θέλω να πω. Ότι επειδή είναι δημοκρατία, είναι ένα κόμμα αυτό που είναι, φοβάται τώρα ο κόσμος ότι για αντίδραση θα πάει στο Σαμαρά και επειδή ο κύριος Σαμαράς, εντάξει, ο πολιτικός του βίος είναι λίγο πιο και κάτω στην Καλαμάτα και γύρω στα μέρη αυτά, είναι λίγο πιο δεξί από τους δεξιούς. Το οποίο βέβαια φοβάται αυτό ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι είναι ακροδεξιός ο κ. Σαμαρά, για να μην το έτσι, δεν λαθούμε.
0: Ναι, λοιπόν, το ακροδεξιά τώρα και εγώ κακώς το εννοώ πιο δεξιά.
1: Όχι, τίποτα. Ναι. Ένας άνθρωπος είναι λαϊκός δεξιός.
0: Αυτό. Λαϊκή δεξιά, ναι. Γράφει εδώ ο Μπούμεραγκ ότι τα στελέχη της...
1: Ο Μητσοτάκης είναι μοντέρνος Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μοντέρνα Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει. Ναι. Δηλαδή ο Τσίπρας τώρα, για να καταλάβει Μανώλη και να καταλάβει και ο κόσμος,
0: ναι.
1: Και άκουγα και χθες κάποιες
0: απόψεις. Πού γίνεται ο Τσίπρας τώρα?
1: Ναι, όχι, θα σου πω και για τον Τσίπρα, γιατί δεν το ξέρω. Θα συνεχίσουμε για το προηγούμενο, ότι ο Τσίπρας τώρα προσπαθεί ένα χαμόγελο και με το μπλα μπλα που έχει, γιατί το έχει αυτό, είναι να πιάσει αυτούς που γεννήθηκαν, που είναι 15, ξέρω εγώ, δεν έχουν ζήσει την δεκαετία αυτή που υποτίθεται ζήσαμε εμείς, οι πιο μεγάλοι. Και δεν ξέρουν τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Γιατί ήταν παιδιά τότε. Και προσπαθεί να πιάσει αυτούς τους ψηφοφόρους, τη νεολαία, για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν πάει στον παλιό τον κόσμο, ούτε τον 40 και τον 50 που έχει ζήσει τα 10 χρόνια της, πώς το λένε, που είχαμε τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Και δεν θα πάει σε αυτούς ο Τσίπρας. Και ο Καραμαλής, γιατί σε πάω πίσω με τον Τσίπρα, το είπα γιατί. Γιατί είναι η μοντέρνα. Πολιτική άποψη και βλέψη τώρα δεν του νοιάζει. Η Νέα Δημοκρατία δεν νοιάζεται για μένα, ναι, αν θα ψηφίσει ή όχι. Π.χ. και για σένα, στην ηλικία τη δική μα π.χ. Δεν του νοιάζει. Νοιάζει τη νεολαία. Αυτοί είναι που προσπαθούν να καρποθούν ψήφου από αυτού. Αυτή είναι η νεολαία. 25 τη κάρτα 30. Του παραπάνω δεν του ενδιαφέρει. Λοιπόν, η άποψή μου αυτή είναι και εγώ πιστεύω έτσι θα πάνε τα πράγματα και κάτι μου λέει. Το είχε πει και εσύ, ίσως και χαρτολογώντας, αλλά εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Ο κ. Μπολάκης κάτι θα κάνει μόνος του. Και για μένα είναι καλό είναι να το κάνει. Όσα κόμματα υπάρχουν περισσότερα, καλό είναι. Κακό δεν κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει βέβαια εμένα Χρυσοβολάκη, δεν το λέω, αλλά το λέω από την άποψη ότι.
0: Νομίζω ότι δεν θα κάνει τελικά.
1: Εγώ πιστεύω κάτι θα γίνει. Δεν είναι ήσυχο πνεύμα με την καλή έννοια έτσι και με το
0: σεβασμό. Όχι, το να είναι κάποιο ανήσυχο πνεύμα δεν είναι κακό. Όχι, ήσυχο πνεύμα δεν είναι, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει τελικά. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά στην υπόλοιπη χώρα.
1: Στην υπόλοιπη
0: χώρα.
1: Χώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό όπως μου το λες, αλλά...
0: Δεν έχει τόσο μεγάλη διείσδυση. Έχει καλή διείσδυση στην Κρήτη. Αλλά δεν έχει καλή διείσδυση στην υπόλοιπη χώρα.
1: Α, γενικότερα στον κόσμο γύρω στην υπόλοιπη χώρα εννοείς. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, και κάτι που ακούω βέβαια τον άνθρωπο που μίλαγε χθες και ήρθε εντός εισαγωγικών, ξέρω εγώ, σε μια παράθεση. Λοιπόν, που λένε ότι ψηφίζουμε και εγώ δεν έδωσα λευκή επιταγή που άκουγα χθες.
0: Μα αυτό ισχύει για όλους μας. Κανείς δεν δίνει λευκή επιταγή.
1: Ναι, επειδή εγώ δεν ψηφίζω. Βέβαια πληρώνω τους φόρους μου. Πληρώνω την εφορία, δηλαδή πληρώνω το.
0: Συγγνώμη, δεν μπορείτε να μην πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας. Επειδή δεν ψηφίζετε. Θα τις πληρώνετε ούτως ή άλλως.
1: Όχι, δεν έγραφε. Το λέω ότι είμαι νομοταγής πολίτης. Δεν είναι επειδή δεν ψηφίζω, σημαίνει ότι είμαι οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαι δηλαδή ενάντια στο κράτος.
0: Δεν είπε κάποιος ότι όποιος δεν ψηφίζει δεν είναι νομοταγής.
1: Ναι, επειδή εμένα δεν με εκφράζουν αυτά τα κόμματα. Εάν εκφράζουν π.χ. εσέναν, επειδή μιλάμε δυο μας.
0: Ναι.
1: Πες μου, προτείνε μου εμένα, ναι.
0: Εγώ, ναι, όχι, μισό λεπτό, εγώ δεν έχω. Εμένα ο ρόλος μου δεν είναι να προτείνω.
1: Μα λόγου, δεν το λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Αξίζει. Θα το πάνε αλλιώς. Θα σε φέρω σε δύσκολη θέση όμως.
0: Εμένα.
1: Θα σου πω.
0: Νομίζετε ότι θα με φέρετε σε δύσκολη θέση.
1: Λοιπόν, όχι, το λέω. Περίμενε να πω να το πληρώσω. Υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή από αυτά εδώ που εκπροσωπούνται από τους πολιτικούς χώρους αυτούς που υπάρχει η δυνατότητα να φέρει εσπέρας τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα και όχι να λέμε εγώ δεν του δώσα λευκή επιταγή επειδή το ψήφισα. Άμα δεν θέλει λευκή επιταγή, σε τη λευκή επιταγή την παίρνεις πίσω και χάνεις ανατροπή σε αυτό που ψήφισες και δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, τι εννοεί ο ποιητής, ότι ένα συγκεκριμένη περίπτωση βλέπεις ότι γίνεται κάτι σε μια γειτονιά και δεν σ' αρέσει, που είναι μια οικογένεια που συνέχεια ξέρω εγώ σκοτώνονται. Σίγουρα μία, δύο, τρεις θα πάνε να σου κάνει την παρατήρηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή δηλαδή.
0: Όχι. Κύριε Γιώργο, δεν συμφωνώ. Επιτρέψτε μου. Δεν σημαίνει ότι τότε δεν συμφωνώ ότι έχω εγώ δίκιο. Αλλά αν βλέπω ότι μια οικογένεια σκοτώνεται, δεν πάνω να του κάνω παρατήρηση. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία.
1: Ναι, βεβαίως. Πολλές φορές δεν μπορεί να κάνει και κάτι και εκείνη. Νομίζω ότι κάτι.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
1: Εγώ ήσυχη τη συνείδησή μου. Έκανα...
0: Εγώ, εάν δεν ψηφίσω, δεν έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
1: Υπάρχει δηλαδή κάποιο πολιτικό χώρο που εκφράζεσαι εσύ με αυτά τα κόμματα. Μανώλη, τώρα μιλάμε.
0: Μα το αν υπάρχει πολιτικός χώρος που να με εκφράζει.
1: Ναι, ναι, που θα πάει και να ψηφίσει.
0: Είναι άλλο πράγμα από το τι θα ψηφίσω.
1: Α, ναι. Κοίταξε, για να σε εκφράζει. Επειδή πάνω κάτω έχει καταλάβει εγώ τώρα.
0: Λέω το αν υπάρχει πολιτικό. Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή.
1: Είναι κάτι.
0: Εάν αύριο το πρωί γινόντουσαν εκλογές, θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να επιλέξω ποιο κόμμα θα ψηφίσω.
1: Ναι, αλλά θα πας.
0: Ναι, διότι θα πάω. Θα πάω όταν πρώτα σας είμαι στη Γαλλία, όταν θα γίνουν εκλογές και θα έχω καταλήξει έχοντας βάλει εγώ προσωπικά τα δικά μου κριτήρια.
1: Από αυτά εδώ που εκπροσωπούνται από τους πολιτικούς χώρους αυτούς που υπάρχει η δυνατότητα να φέρει εσπέρας τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα και όχι να λέμε εγώ δεν του δώσα λευκή επιταγή επειδή το ψήφισα. Άμα δεν θέλει λευκή επιταγή, σε τη λευκή επιταγή την παίρνει πίσω και χάνει ανατροπή σε αυτό που ψήφισε και δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, τι εννοεί ο ποιητής, ότι ένα συγκεκριμένη περίπτωση βλέπει ότι γίνεται κάτι σε μια γειτονιά και δεν σ' αρέσει, που είναι μια οικογένεια που συνέχεια ξέρω εγώ σκοτώνονται. Σίγουρα μία, δύο, τρεις θα πάνε να σου κάνει την παρατήρηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή δηλαδή.
0: Όχι. Κύριε Γιώργο, δεν συμφωνώ. Επιτρέψτε μου. Δεν σημαίνει ότι τότε δεν συμφωνώ ότι έχω εγώ δίκιο. Αλλά αν βλέπω ότι μια οικογένεια σκοτώνεται, δεν πάνω να του κάνω παρατήρηση. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία.
1: Ναι, βεβαίως. Πολλές φορές δεν μπορεί να κάνει και κάτι και εκείνη. Νομίζω ότι κάτι.
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
1: Εγώ ήσυχη τη συνείδησή μου. Ότι έκανα. ότι δεν
0: εγώ, εάν δεν ψηφίσω, δεν έχω ισχυρή συνείδησή μου.
1: Υπάρχει δηλαδή κάποιο πολιτικό χώρο που εκφράζεσαι εσύ με αυτά τα κόμματα, Μανώλη? Τώρα μιλάμε.
0: Το αν υπάρχει πολιτικό χώρο που να με εκφράζει.
1: Ναι, ναι, που θα πάει να
0: ψηφίσει. Είναι άλλο πράγμα από το τι θα ψηφίσω.
1: Α, ναι. Κοίταξε, για να σε εκφράζει. Επειδή πάνω κάτω έχει καταλάβει εγώ τώρα.
0: Λέω το αν υπάρχει πολιτικό. Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή.
1: Είναι κάτι
0: που.

0: Δηλαδή,
1: όχι, όχι. Κύριε Γιώργο, δεν συμφωνώ. Επιτρέψτε μου. Δεν σημαίνει ότι τότε δεν συμφωνώ ότι έχω εγώ δίκιο. Αλλά αν βλέπω ότι μια οικογένεια σκοτώνεται, δεν πάω να τους κάνω παρατήρηση. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία.
0: Ναι, βεβαίως. Πολλές φορές δεν μπορεί να κάνει και κάτι και εκείνη. Νομίζω ότι κάνει.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
0: Και εγώ ήσυχη τη συνείδησή μου.
1: Ότι έκανα. Εγώ, εάν δεν ψηφίσω, δεν έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
0: Υπάρχει δηλαδή κάποιο πολιτικό χώρο που εκφράζεσαι εσύ με αυτά τα κόμματα. Μανώλη, τώρα μιλάμε.
1: Το αν υπάρχει πολιτικό χώρο που να με εκφράζει.
0: Ναι, ναι, που θα πάει και
1: είναι άλλο πράγμα από το τι θα ψηφίσω.
0: Α, ναι. Κοίταξε, για να σε εκφράζει. Επειδή πάνω κάτω έχει καταλάβει εγώ τώρα.
1: Λέω το αν υπάρχει πολιτικό. Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι κάτι
1: που. Εάν αύριο το πρωί γινόντουσαν εκλογές, θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να επιλέξω ποιο κόμμα θα ψηφίσω.
0: Ναι, αλλά θα πας.
1: Ναι, θα πάω όταν πρώτα σας είμαι στη Γαλλία, όταν θα γίνουν εκλογές και θα έχω καταλήξει, έχοντας βάλει εγώ προσωπικά τα δικά μου κριτήρια και ψηφίζοντας, εφόσον συνεχίσει η χώρα αυτή την πορεία που έχει, αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι το λιγότερο κακό.
0: Κοίταξε, ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει. Μάλλον.
1: Δεν είπα ο λίγον έγκυος.
0: Υπάρχει καλό, υπάρχει κακό. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος.
1: Όχι, όχι. Είναι το λιγότερο κακό. Όχι, μισό λεπτό.
0: Το λιγότερο κακό που έγινε τώρα, γιατί με μπερδεύεις πολύ τώρα και.
1: Δεν σα μπερδεύω. Μου είπατε εσείς ότι με φέρετε σε δύσκολη θέση και σας απαντάω.
0: Ναι, υπάρχει ένα παιδί που
1: προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανείς. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανείς από το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν μπορεί να δώσει λύση.
0: Ναι.
1: Στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.
0: Δεν μπορεί να δώσει. Άρα συμφωνούμε.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να δώσει.
0: Άρα γιατί υπάρχει
1: ωστόσο, σας εξηγώ. Ωστόσο, θα βάλω κάποια κριτήρια συγκεκριμένα τα οποία.
0: Που θα κάνει από τα 100 τα 5.
1: Όχι, αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει.
0: Ας πούμε να ψηφίσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη που είναι γενικός γραμματέας και λέει φωσκοδεντριές σας. Εντάξει. Δηλαδή. Και επειδή είναι και στον χώρο των ανθρώπων.
1: Τον κύριο Βαρδακαστάνη, αν τον ψήφιζα, θα τον ψήφιζα με κάποια άλλα κριτήρια που έχουν να κάνουν μετά το
0: μονοπάτι. Εγώ δεν τον ψήφιζα ούτε.
1: Εσείς, σας λέω λοιπόν.
0: Το κόμμα μόνο Πασόκ να υπήρχε, δεν θα ψήφιζα.
1: Ωραία. Βλέπετε λοιπόν ότι εγώ δεν έχω τέτοια στεγανά, διότι εγώ δεν παντρεύομαι κόμματα ως ψηφοφόρος.
0: Ούτε πολιτικούς. Γιατί εγώ δεν έχω
1: ανάγκη. Αν δεν παντρεύομαι κόμματα, προφανώς δεν παντρεύομαι και πολιτικούς.
0: Ούτε ακριβώς. Λοιπόν,
1: θα βάλω όμως κάποια κριτήρια, διότι δεν δέχομαι να μην συμμετέχω σε μια διαδικασία και μετά να έχω απαιτήσεις.
0: Οι απαιτήσεις έγκυται σε ένα χώρο που υπάρχει νόμος. Ο νόμος δεν είναι από τους πολιτικούς. Γιατί ένας πολιτικός, εγώ ας πούμε.
1: Γιατί ποιος ψηφίζει τους νόμους.
0: Με αυτό πάνω σου πρέπει να δει. Ότι εγώ βγαίνω σήμερα. Και τον αλλάζω.
1: Ναι.
0: Άρα, τι σημαίνει αυτό. Δεν ισχύει ο προηγούμενος. Δεν μπορεί να ισχύουν και οι δύο νόμοι. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι κατά το δογούν. Και αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Επειδή στην προηγούμενη περίπτωση δεν πάει κάπου η κουβέντα και αν κάτσει ο κόσμος και το σκεφτεί λιγάκι, θα πρέπει από εκεί να φτάσει 99,9% να διώξουμε αυτούς τους πολιτικούς, να υπάρχουν άνθρωποι. Πώς?
1: Ποιος θα έρθει.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα έρθει. Με ενδιαφέρει να
1: υπάρχει
0: η χώρα εντός αγωγικών, να υπάρχει αστυνομία και να μην είναι να το πατάει ένα
1: τηλεφωνικό. Γιατί δεν υπάρχει αστυνομία.
0: Το ρεφτάκι. Βεβαίως. Που προσπαθεί να κάνει τα δέοντα. Αλλά δεν κάνει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί ο κ. Χρυσοχοίδης ακόμα δεν έχει πει γιατί πώς κάηκαν στη Μαρφίν. Γιατί δεν έχουμε μάθει.
1: Ο κ. Χρυσοχοίδης θα το πει.
0: Ο κ. Χρυσοχοίδης, εμεί τα λέμε, λέει τόσα χρόνια.
1: Ο κ. Χρυσοχοίδης έκανε μία δήλωση ατυχή. Για τη Μαρφίν. Ναι, όχι. Έκανε μια δήλωση ατυχή, αλλά δεν είναι η δουλειά του κυρίου Χρυσοχοίδη να πιάνει τους ενόχους. Είναι η δουλειά της αστυνομίας.
0: Όχι. Είναι δουλειά όμως και τεταλμένος και ψηφοφόρος. Πρέπει να έχει απέτηση για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Επίσης, ο κύριος Χρυσοχοίδης.
0: Θα πρέπει να βγάζει εις πέρας τις υποθέσεις.
1: Επίσης, ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι ο μοναδικός που. Θα το πω, θα ακουστεί πολύ περίεργο. Που προς τιμήν του παραδέχθηκε ότι ψήφισε ένα μνημόνιο το οποίο δεν διάβασε. Το προς τιμήν του το λέω. το προς τιμήν του.

0: Λέω για την ειλικρίνεια. Διότι το ότι δεν το διάβασε και το ψήφισε είναι εγκληματικό.
1: Ναι. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έκανε το.
0: Όχι, μισό λεπτό. Επειδή μιλάμε για τον κύριο Σοχοίδη. Όχι, μισό λεπτό. Το ψηφίζω κάτι χωρίς να το έχω διαβάσει.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί μέσα να γράφει τα τέρατα. Αλλά εγώ το ψήφισα. Γιατί δεν είχα χρόνο. Είναι εγκληματικό.
1: Ως πολιτικός προϊστάμενος πρέπει να βγάλεις και τα υποθέσεις που δεν τις έχει βγάλει. Άρα δεν είναι ικανός. Πρέπει να φύγει από εκεί. Να τον διώξει ο κ. Μητσοτάκης. Όπως πρέπει να διώξει και τον κύριο Άδωνη, π.χ. Πρέπει να διώξει και εμένα και σένα, ο οποίος δεν κάνει τέλος πάντων. Εγώ δεν έχω κάτι με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εγώ όμως με τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν βρίσκονται λύσεις. Εγώ με το τσιγκανάκι αυτό που είπα πριν, που σκοτώθηκε, δεν ξέρω, σκοτώθηκε, μπορεί να ζει το παιδάκι και μακάρι να ζήσει. Επειδή όμως είναι τσιγκανάκι. Δεν βγήκε κανένα να πει, η αλληλεγγύη και η αγάπη υπάρχει όμως. Είμαστε Ελληναράδες, αλλά ως εκεί. Για τη γυναίκα, ο άλλος που έριξε 40 μαχαιριές, τα παιδάκια αυτά τι θα γίνουν, δεν το ξέρουμε. Ή βγήκε ο άνθρωπος που είναι ο χαμόγελο του παιδιού.
0: Συγγνώμη.
1: Γιαννόπουλος.
0: Κύριος Γιαννόπουλος, ναι.
1: Γιαννόπουλος, μπράβο, εξαίρετος κύριος, και είπε ότι είχαν κάνει άνθρωποι κάποιες κινήσεις και δεν προλάβαμε, δεν τα είχαν φέρει τα παιδάκια. Και μπορούσαν μόνα τους. Δεν τα βλέπαν εκεί τη γειτονιά. Τη χτύπαγε αυτός ο άνθρωπος τη γυναίκα στην Καλαμάτα με λουοίδες, με ζώνες, ξέρω με τι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν φταίει όμως ο κύριος Σοχοίδης.
1: Δεν τα άκουγαν στη γειτονιά. Αυτά εμένα, ναι, δεν με εκφράζουν. Και να το πω έτσι πιο απλά. Εκεί πρέπει να είναι και εμείς να είμαστε λίγο πιο αλληλεγγύοι με τον κόσμο και η αστυνομία να είναι πιο εντάξει. Εγώ έχω χαθεί λόγω του προβλήματος και εκείνους πήρε και με πήγαν σπίτι μου. Έγιναν ταξιτήρες. Που δεν έγιναν στην άλλη τη γυναίκα που σκοτώθηκε. Σε μένα δεν έγιναν ταξιτζίδες γιατί ξέραν το πρόβλημα και με μαζέψαν.
0: Ναι, σε εσάς δεν γίναν ταξιτζίδες, σε εσάς κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι, δεν το λέω ειρωνικά, χαριτολογώντας. Μακάρι να μην το κάναν και σε μένα, ναι, και να σώζαν και τη γυναίκα, να γινόταν και σε εκείνη ταξιτζίδες. Εντός αγωγικών, κατάλαβε το χαριτολογώντας.
0: Μάλιστα.
1: Και το κάνανε. Ναι.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Θέλω, ναι, και ένα ακόμα. Να αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν να περάσουν από ένα ψυχολογικό έλεγχο που ψηφίζουν. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που βρίζει την Νέα Δημοκρατία από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τι είναι οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Όχι,
0: δεν έχει κανείς. Όχι, έτσι δεν πάει έτσι.
1: Σώστας φρένας, εσύ Μανώλη.
0: Τι πάει να πει σώστας φρένας.
1: Γιατί ξέρεις ότι όλοι αυτοί που ψηφίζουν είναι καλά στα μυαλά.
0: Ωραία, και να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος δεν έχει. Μισό λεπτό. Αν κάποιος κρυθεί ότι δεν έχει σώστας φρένας.
1: Ναι, όχι, δεν θα πρέπει να ψηφίσει.
0: Δεν θα τον αφήσουν να ψηφίσει.
1: Όχι,
0: αλλά
1: βέβαια.
0: Θα αναλάβει όμως και η πολιτεία τα δέοντα επειδή δεν έχει σώστας φρένας.
1: Ασφαλώς. Και θα πρέπει να υπάρχει και παρακολούθηση. Γιατί ένας κύριος, π.χ. ή μια κυρία, που έχει ένα πρόβλημα. Εγώ, π.χ. έχω εγώ ένα πρόβλημα και πάω και ψηφίσω αύριο.
0: Το ξέρετε ότι στα ιδρύματα που είναι οι άνθρωποι
1: δεν
0: που δεν έχουν.
1: Ανθρώπου,
0: το ξέρετε ότι μπαίνουν, βγαίνουν από όποτε θέλουν, έτσι.
1: Ναι, αυτό δεν έχει όμως. Ναι, ημέρημνα λες. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι, άλλο σας λέω. Εδώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτούς που είναι μέσα. Θα κάνουμε και έλεγχο σε. Θα κάνουμε και έλεγχο σε 8 εκατομμύρια ψηφοφόρους για να δούμε ποιος έχει τις ώρες ασφαλείας για να ψηφίσει.
1: Εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί ψηφίζουν.
0: Και να ρωτήσω κάτι. Εάν βγάλει. Μισό λεπτό. Αν κάποιος δεν έχει ώρες ασφαλείας, ο κλέφτης που να ψηφίζει. Ο κλέφτης να ψηφίζει.
1: Ναι, ο παραβατικός άνθρωπος,
0: ναι,
1: έχει ένα οικολογικό πρόβλημα. Γιατί και εγώ έχω πεινάσει, αλλά δεν έχω κλέψει.
0: Άλλο σας λέω, ο κλέφτης να ψηφίζει.
1: Όσοι δεν είναι νομοταγείς έντιμοι πολίτες σε μια ευνομούμενη πολιτεία,
0: ναι,
1: που είναι για τους ανθρώπους.
0: Άρα ούτε ο φοροφυγάς να μην ψηφίζει.
1: Με ομόνοια μεταξύ τους. Όχι, ποιος, ούτε όφο.
0: Ούτε ο φοροφυγάς.
1: Θα κοιτάτε. Η περίπτωση, κατά περίπτωση.
0: Τι είπα να πει κατά περίπτωση. Δεν είναι παράνομος ο φοροφυγάς.
1: Ναι.
0: Τι είναι, νόμιμος.
1: Όχι, δεν είναι νόμιμος.
0: Αυτός δεν κλέβει με το δικό του τρόπο ο φοροφυγάς.
1: Εδώ υπάρχουν νόμιμοι κλέφτες.
0: Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχει ο κλέφτης της τράπεζας. Υπάρχει ο κλέφτης της τράπεζας, ο κλέφτης του σπιτιού και ο φοροφυγάς. Κλέφτες δεν είναι και τρεις.
1: Οι τρεις.
0: Άρα κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει.
1: Για μένα είναι κανένα.
0: Άρα στο τέλος ποιοι θα ψηφίζουν.
1: Η τιμή και η σωστή αυτή που πρέπει να εκπροσωπούνται από τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν κάποιον πάνω από το κεφάλι τους. Θέλουν να είναι παράνομοι και να είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα δεν θέλουν μια ευνομούμενη πολιτεία. Άρα γιατί να ψηφίσουν και για ποιο λόγο να ψηφίσουν. Κάποιον που θα τους έχει καλή δύσκολη τη ζωή.
0: Εσείς διεκδικείτε το διεκδικείται.
1: Κάποιοι άνθρωποι που να μπορέσουν και για τους πολιτικούς, ειδικά για τους ανθρώπους γενικότερα. Ναι. Εντάξει, θα φανεί λίγο ακραίο. Εντάξει, τώρα μπορεί κάποιοι να λένε τι λέει αυτός. Anyway, εγώ δεν μπαίνω στο τρυπάκι.
0: Μεταξύ μας, και εγώ το λέω τώρα αυτό, διότι δεν δέχομαι.
1: Για τους πολιτικούς όμως, ρε Μανώλη, δεν το λες εσύ.
0: Ποιο?
1: Το να περνάω μια αξιολόγηση.
0: Όχι,
1: από
0: βέβαια.
1: Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ πιστεύω ότι μετά από τόσα που έχω, τόσα χρόνια στο πολιτικό βίο που κι εγώ έχω ασχοληθεί,
0: ναι.
1: Γιατί κι εγώ κάποια στιγμή μπορώ να έχω ψηφίσει, δεν έπρεπε ότι ήμουν πάντα έτσι, και δυστυχώς έχω αποστασιοποιηθεί, από αυτούς, αυτοί με διώξανε δηλαδή. Εγώ ήμουν πολύ δυνατός και στον χώρο.
0: Πρώτα απ' όλα αυτά που μου περιγράφετε είναι προσωπικά δεδομένα και απόρριτα και απαγορεύεται, δεν υπάρχει. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα σας κλείσω, κύριε Γιώργο, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Όχι, το λέω, ναι, γενικότερα. Ωραία. Okay, εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Πάνος από τον Κορυδαλό.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Πάνο.
2: Γεια σας. Επειδή τώρα είχατε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον κύριο το προηγούμενο,
0: ναι.
2: Αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Τότε γιατί λέτε ότι ήταν ωραία?
2: Ορίστε.
0: Τότε γιατί λέτε ότι ήταν ωραία?
2: Ως προς τον αντίλογο, ως προς τη συζήτησή σας μεταξύ σας.
0: Ναι.
2: Όταν καταλάβα, Χριστό. Λοιπόν, στα πολιτικά, όπως ξεκινήσαμε, ας πούμε, την κουβέντα της εκπομπής με πολιτικά.
0: Ναι.
2: Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται και οι παλιοί.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πατέρας, έλεγε το κάποτε, θα το θυμάστε και εσείς, ήταν έμπειρος και αξιόλογος δημοσιογράφος, 0 και 02.
0: 0 συν 0 ίσον 14, έλεγε.
2: 14. Οκ. Okay. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Είχε τρελαθεί τότε ο κόσμος. Κάποιες στιγμές είχε από τότε ο πατέρας Μητσοτάκης έλεγε για τις πρέσπες, για τα Σκόπια, ότι πρέπει να έρθουμε σε μια συμφωνία.
0: Είχε πει ότι πρέπει να, ότι σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανείς.
2: Δεν θα θυμάται κανείς όπως το λέτε. Και ήταν το 92, νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι τι χρόνο
2: λέγεται. Το 92. Το καλύτερο για ένα βιντεάκι επειδή το ψάχνω.
0: Απλά ήταν ένας. Ήταν μια αρρύθμιση αυτή που δεν μπορούσε να περάσει από τη Νέα Δημοκρατία ποτέ.
2: Από τότε. Λοιπόν, μετά περάσαμε στο Σιμίτη. Τον αγαπητό κύριο Σιμίτη.
0: Συγχωρεμένος και ο Σιμίτης.
2: Ναι, επειδή με τα ίμια είπε ευχαριστώ στους Αμερικάνους.
0: Ναι.
2: Περάσαμε στο ευρώ. Που.
0: Επισημίτη περάσαμε στο ευρώ.
2: Επισημίτη, ναι. Επισημίτη. Κάνω μια ανασκόπηση. Θα καταλήξω στο λόγο.
0: Ναι.
2: Επισημίτη περάσαμε στο ευρώ που η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να μπει, αλλά μπήκαμε. Περάσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι τα λέω για τους νέους και για θυμούνται οι παλιοί το τι ψηφίζουν γενικά.
0: Εντάξει, βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες τους είχαμε κερδίσει πολύ πριν.
2: Τους είχαμε κερδίσει πολύ πριν, όμως τα έργα. Η Αττική Οδού.
0: Τα έργα ξεκίνησαν από τη στιγμή που κερδίσαμε τους αγώνες.
2: Ναι, μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Τα, όμως,
0: και εξελίσσονταν με τη συνέχεια του κράτους,
2: ναι,
0: μέχρι και την τελευταία ημέρα με Καραμαλή.
2: Τα έργα τα οποία, η Αττική Οδό που έγινε τότε, πέσανε τρεις φορές προϋπολογισμό στο τσιμέντο αντί για μία.
0: Ναι.
2: Τρία τσιμέντα πάνω.
0: Συμβαίνει αυτό στα μεγάλα έργα.
2: Συμβαίνει. Περάσαμε μετά στον.
0: Δεν κατηγορήθηκε πάντως κανείς γι' αυτά.
2: Σωστά, αφού πέσανε τόσα λεφτά.
0: Όχι, λέω, δεν κατηγορήθηκε κανείς και δεν μίλησε και κανείς γι' αυτά.
2: Ναι, σωστά, όπως το λέτε. Το Λίκου Λαού τα φάγανε. Γεια σα, τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε
0: γιατί
2: στο.
0: Γιατί ήταν το εθνικό συμφέρον.
2: Ναι, πάντα.
0: Γιατί είχαμε να διοργανώσουμε αγώνες.
2: Για ποιον όμως, βέβαια, για το λαό, για εμάς, για
0: το εθνικό
2: για
0: συμφέρον θέμα. Είναι για το έθνος.
2: Αλίμονο, προς Θεού.
0: Και όταν διοργανώνει η Ελλάδα αγώνες, είναι συμφέρον για όλους μας.
2: Φυσικά. Περάσαμε στο Γιωργάκη τον Παπαδρέου.
0: Γι' αυτό και αξιοποιήσαμε μετά όλα τα έργα.
2: Που μπήκαμε στα μνημόνια με Ελστάτ, κάτι Γεωργίου, κάτι τέτοια. Μας έβαλε στα μνημόνια ο Γιωργάκης. Μνημόνια, φάτε κόσμε. Τόσος κόσμος αυτοκτόνησε επί μνημονίων, μούγκα. Μετά που ήταν.
0: Πιστεύετε ότι μπορούσαμε να μην μπούμε στα μνημόνια?
2: Θεωρώ ότι μπήκαμε όπως τα λένε οι ίδιοι. Και από τα κανάλια το έμαθα και εγώ, από τη δημοσιογραφία, ότι βγήκανε τότε κάποια ψευδή συμπεράσματα. Δηλαδή τα φορτώσανε τόσο πολύ τα. Πώς τα λένε, το χρέος, το χρεώσανε στο Θεό και μπήκαμε.
0: Γιατί μειώθηκε το χρέος από τότε?
2: Όχι, δεν έχει μειωθεί.
0: Άρα τι το φορτώσανε στο Θεό, αν ήταν, θα είχε μειωθεί.
2: Ναι, μην ξεχνάμε για ληστά του Γεωργίου, τότε που είχε γίνει.
0: Ότι γινόταν καλά. Ότι... Με μαγειρέματα μπήκαμε στην, στην Ευρωζώνη.
2: Με μαγειρέματα μπήκαμε. Ναι, συμφωνώ.
0: Αλλά τώρα το χρέος ήταν δεδομένο. Γιατί το χρέος δεν το λες εσύ που χρωστάς, το λέει αυτός που σου έχει δανείσει.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Δεν πάει κανείς στην τράπεζα να πει σου χρωστάω τόσα. Όχι, η τράπεζα έρχεται και λέει μου χρωστάς τόσα.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Εκτός από την Ελλάδα που χρωστάει αυτή τη στιγμή 600 δις.
0: Ναι. Υπάρχουν δεν τόσο, χώρες. Περίπου, ναι.
2: Περίπου. 600 δις, ας πούμε. Υπάρχουν χώρες οι οποίες χρωστάνε το διπλάσιο και το τριπλάσιο.
0: Ναι, αλλά έχουν όμως έχουν ανάπτυξη και έχουν βαριά βιομηχανία.
2: Αν χρωστάς 3-3 και έχεις μια ανάπτυξη 1%. Συγγνώμη,
0: δεν ξέρω αν είναι 1% η ανάπτυξη.
2: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Περνάμε μετά σε κυβερνήσεις.
0: Μπορεί να κάνουν καλύτερες συμφωνίες, δεν ξέρω.
2: Οικουμενικές, πώς τα λέγανε όλα αυτά, Παπαδήμου και τα υπόλοιπα όλα. Καταλήγουμε ξανά σε έναν Τσίπρα, ο οποίος με τις πρέσπες, με τη Συμφωνία Πρεσπών, με τους νόμους Κατρούγκαλου.
0: Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχει σχέση με τα μνημόνια.
2: Λέω τι περάσαμε σαν ελληνικός λαός. Λοιπόν, περάσαμε μετά στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος το ναι το έκανε όχι του δημοψηφίσματος, το όχι το έκανε ναι του δημοψηφίσματος, συγγνώμη. Συμφωνία Πρεσπών, νόμος Κατρούγκαλου που τσάκησε όλους τους συνταξιούχους, αλλά πέρα βρέχει συνταξιούχοι γιατί να χτυπιούνται γι' αυτό. Και μετά βρισκόμαστε στην εφταετία του Κυριάκου, του Μητσοτάκη. Τι έχουμε δει σε αυτά τα τελευταία 40 χρόνια, τελικά, ότι είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, ένα χρέος το οποίο ξεκίνησε από πολύ μικρό, που ήμασταν μια χαρά όλοι, κατέληξε στο Θεό και τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Η αλήθεια είναι, μισό λεπτό κύριε Πάνο, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει ένα χρέος, δεν είμαστε καθόλου μια χαρά. Νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά.
2: Ναι, δεν ήταν, συγγνώμη, το χρέος αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, λέμε 600 δις. Σε μια χώρα που δεν υπάρχει βιομηχανία, δεν υπάρχει τίποτα, γιατί τα κλείσαμε όλα και τα πουλήσαμε όλα οι τελευταίοι των 40 ετών. Ποιοι ήταν οι τελευταίοι των 40 ετών, συγγνώμη. Ήταν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Ναι, τα πουλήσαν όλα. Ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, τα πουλήσανε τα πάντα. Δεν υπάρχει βιομηχανία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει βαριά βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε ρουλεμάν να μπορεί να φτιάξει την Ελλάδα. Ούτε ρουλεμάν.
0: Όχι, μπορεί, δεν φτιάχνουν.
2: Φτιάχνουν ρουλεμάν στην Ελλάδα.
0: Μπορούν, δεν ξέρω, για ρουλεμάν.
2: Αυτή τη συγγνώμη, με συγχωρείτε, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Τίποτα.
0: Βαριά βιομηχανία, όχι, δεν υπάρχει.
2: Όχι. Η ζάχαρη πουλήθηκε, την πουλήσαν ζάχαρη.
0: Ναι, ζάχαρη δεν υπάρχει πια.
2: Τα πουλήσαν όλα.
0: Εισαγωγή την κάνουμε.
2: Τα πάντα τα πουλήσαν. Ακόμα και το ρεύμα. Το πουλάμε τσάμπα στους. Το δίνουμε τσάμπα στους Σκοπιανούς και στους Βουλγάρους και το παίρνουμε.
0: Τι εννοείται τσάμπα, δεν το χαρίζουμε, ναι.
2: Το παίρνουμε πενταπλάσια και δεκαπλάσια τιμή.
0: Πιο ακριβά,
2: από
0: ναι.
2: Εκεί. Λοιπόν, τα 40 χρόνια τη μεταπολίτευση που λένε, είδαμε δύο κόμματα. Πάζω και μια δημοκρατία. Χάλια, μαύρο για μένα, χ. Πάμε στους επόμενους. Σαν πολιτική το λέω. Πάμε στους επόμενους. Βελόπουλος. Ποιος Βελόπουλος.
0: Ναι.
2: Καλός ομιλητής, καλός τον απήθη. Δεν ξέρω αν πραγματοποιηθούν αυτά που λέει. Αν τον αφήσουν μάλλον, αν τον αφήσουν οι ξένες δυνάμεις να τα πραγματοποιήσουν αυτά που λέει. Ναι. Πάμε μετά στο ΚΚΕ.
0: Ναι.
2: Πολύ καλό κόμμα. Άξιο κόμμα για τους αγώνες που έχει κάνει. Όμως εμένα σαν ψηφοφόρο δεν με πείθει. Με ποια έννοια το λέω. Στην ξύλινη γλώσσα του.
0: Δεν σας πείθει, εντάξει.
2: Ναι. Στην ξύλινη γλώσσα, δηλαδή ο υπερρεαλιστικός, υπερσυνισμός.
0: Δεν σας πείθει, αναγνωρίζετε την αξία του, την αγωνιστική, αλλά δεν σας πείθει. Ναι.
2: Δεν με πείθει ως προς το λόγο του, καταλάβατε πώς το λέω.
0: Ναι.
2: Μετά είναι ποιοι άλλοι είναι. Καλά, το Πασόκ είναι Δημοκρατία. Είπαμε, κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, πολύ σεβαστή κυρία, αξιοπρεπής κυρία.
0: Ναι.
2: Με τον κύριο Αυγερινό συνάδελφό σας, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει δουλειά. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, πιστεύω λέω. Αλλά, ναι. Δεν θα την αφήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα θα μου πείτε ως προς την ερώτηση που κάνετε στον προηγούμενο κύριο, ποιο κόμμα εσύ πιστεύεις. Ναι, μεν συμφωνώ σε αυτό που είπατε, με αυτό που μπορεί να κάνει τη λιγότερη ζημιά. όπως το λέτε είναι τα πράγματα. Αλλά εγώ προσωπικά τα βλέπω πολύ σκούρα, αγαπητέ.
0: Καλά, εγώ δεν σας είπα ότι μου έχουν έρθει ένα προβολέα αναμένω και τα βλέπω φωτεινά. Σκούρα τα βλέπω κι εγώ. Νομίζω
2: σκούρα τα βλέπω και ως προς την έννοια, ως προς μην έχουμε τίποτα εξελίξεις, γιατί όποτε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έρχεται σε δύσκολα πράγματα, βλέπουμε
0: απέναντι. Τι έχετε στο μυαλό σας?
2: Λέω, σκέφτομαι.
0: Κάτι έχετε στο μυαλό σας και το
2: ναι, φυσικά, σκέφτομαι. Γιατί βλέπω ναι. τα γεγονότα, όποτε ο Μητσοτάκης είναι στα δύσκολα, το στριμώχνουν από παντού, κάτι γίνεται με την Τουρκία. Ένα θερμό επεισόδιο.
0: Άρα τι, ο Ερντογάν είναι μέσα στο κόλπο, ας πούμε.
2: Όχι, κάτι γίνεται με την Τουρκία.
0: Το κατάλαβα αυτό που λέτε, αλλά προσπαθώ. Ναι.
2: Δεν ξέρω. Πώς να το πω, είμαι κι εγώ στον αέρα. Ναι. Τα ψηφοφόρος. Είμαι στον αέρα. Τι να πω, ας σκεφτούμε τι έχουμε περάσει όλοι τα 40 χρόνια. 40 χρόνια
0: μετά. Τα 40 χρόνια εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ, γιατί δεν έχω εμπειρία.
2: Περάσει, να σας πω κάτι, τι έχουν περάσει οι γονείς σας από τις κυβερνήσεις. Πόσο δύσκολα πράγματα, πόσο δύσκολα
0: όχι,
2: τα
0: όχι,
2: πράγματα
0: όχι,
2: γονείς
0: σας. Όχι, όχι, εγώ θα σκεφτώ. Εγώ θα σκεφτώ τι, ναι. τι περνάω εγώ από τη στιγμή που είμαι ψηφοφόρος.
2: Ναι. Σας λέω τώρα, σκέφτεστε όλη την πορεία από. Ναι, τα κριτήρια είναι αυτά, αλλά σκέφτεστε και από πίσω οι γονείς τι είχε γίνει τότε με αυτούς και με αυτούς.
0: Όχι, γιατί μπορεί οι γονείς μου να κάνουν και βλακίες. Ή μπορεί να κάνω κι εγώ.
2: Όχι προς το ότι ψηφίσανε. Πώς
0: και ως προς το ότι ψηφίσανε και το προς το πώς ζούσανε. Εγώ το θέμα είναι τι κάνω. Γι' αυτό λέω ότι τα κριτήρια μου είναι ψηφίσανε.
2: Εμείς μάλλον θέλετε να πει τι κάνουμε.
0: Εγώ εννοώ ως μονάδα.
2: Ναι, ναι. Και εγώ το λέω ως προς εμένας και εσάς.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να πω για εσάς, ούτε για κανέναν.
2: Ας δούμε τελικά τι αξίζουμε σαν Ελλάδα, τι αξίζουμε σαν προσωπικότητες, γιατί είμαστε υποτακτικοί πλέον, έχουμε καταντήσει.
0: Ενδιαφέρουσα άποψη.
2: Υποτακτικοί στον κάθε ένα πολιτικό, γιατί βλέπουμε, αγαπητέ μου, ότι μας κλέβουνε, ξεκάθαρα, έτσι σου λέει, σε κλέβω, κλέβω, το κράτος κλέβω, οι βουλευτές κλέβουνε, ο άλλος είχε. Το λένε από μόνοι τους και δεν υπάρχει ούτε τσίπα παντελονάτη που λέμε να ντραπεί.
0: Μάλιστα.
2: Και λέει είχα πέρυσι 3 σπίτια και φέτος έχω 30. Και λες ρε φίλε τα βάλεις κάτω με 7.000, 8-10 το μήνα να παίρνεις. Σε 1,5-2 χρόνια πώς πήρες 30 σπίτια.
0: Είναι καλύτερες τις επενδύσεις.
2: Ναι, okay. Λοιπόν, μας κλέβουνε μπροστά στα μάτια μας το λένε. Και έχουμε καταντήσει υποτακτική και να λέμε δεν βαριέσαι. Το δεν βαριέσαι όμως είναι το μέλλον των παιδιών μας από πίσω. Καταστρέφουμε το μέλλον των παιδιών μας. Και κάποιες συμπολίτες μας, συνακροατές μας, μπορεί να μην το σκέφτονται αυτό. Ναι. Τα παιδιά τους δεν είναι βολεμένα. Ή τα παιδιά μας δεν είναι βολεμένα. Και με αυτή την, αυτό που λέμε ότι δεν αντιδρούμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, καταστρέφουμε το μέλλον τους με τους κλέφτες.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Εγώ,
2: και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα και σας.
0: Να είστε καλά. Να πω στο φίλο εδώ το Σταύρο, θα το διαβάσω για το μήνυμά του, ότι μόλις τελειώσει η εκπομπή, αγαπητέ φίλε Σταύρο, δηλαδή εκεί γύρω στις 2:15, 2:30, θα μεταβώ εδώ στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου. Θα μου τυπώσει τώρα το. Θα μου τυπώσουν το μήνυμα. Και θα καταθέσω μία μήνυση στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εναντίον σας. Με βάση το mail σας και το αυτό. Λέτε λοιπόν στο μήνυμα. Συντονιστείτε στο Real FM. Συγγνώμη, τώρα το διαβάσω για να καταλάβετε για ποιο λόγο θα το κάνω και οι υπόλοιποι ακροάτες. Να ακούσετε το μαλακομπούκομα που λέγεται Παρδάλης, περιττή ή όποια διασαφήνιση, να βγάζει τρελό τον κάθε σκεπτόμενο ακροατή. Φυσικά, με όλα τα παρελκόμενα, τις γνωστές ηρωνίες του, το να κάνει το χαζό, το περισπούδα στο υφάκι. Γεια σου ρε αρχιγελία, είπε, η κυρία Κατσαμπέκη πρέπει να παίρνει πολλά βαρέα και ανθυγιεινά. Άρε Real FM, πώς και πού κατάντησες. Κύριε Σταύρο, προσωπικά δεν σας ξέρω, εσείς φαίνεται ότι με ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί είναι περιττή όποια διασαφήνιση, με χαρακτηρίζετε και όπως με χαρακτηρίζετε, είναι λόγος αυτός για να κινηθώ νομικά εναντίον σας, ζητώ συγγνώμη, Μου δώσατε το δικαίωμα. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, δηλαδή, κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Μάνο μου.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Με στεναχωριέσαι.
0: Εγώ δεν στεναχωριέμαι. Αλλά ενημερώνω, γιατί δεν θέλω να βρεθεί κανείς προεκπλήξεως.
3: Εντάξει, εγώ λυπάμαι. Δηλαδή, δεν θα το περίμενα ποτέ να κάνεις μήνυση στον οποιονδήποτε.
0: Τι να κάνετε, γίνεται.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Όχι, κοιτάξτε.
3: Όχι, να κάνεις μήνυση.
0: Όταν κάποιος με βρίζει, γιατί να κάτσω να το.
3: Όχι, με συγχωρείς. Λάθος έκφραση χρησιμοποίησα. Να πεις τέτοια λόγια. Αυτά που χρησιμοποίησε αυτός ο τύπος από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά ο καθένας, και εγώ εννοείται, πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
3: Αλλά εσύ είσαι ένας άνθρωπος, Μάνο, που
0: αφήστε
3: είσαι συνταγματικός, που πάντα κάθεσαι, ανέχεσαι.
0: Αφήστε την εγώ. Όταν ένας άνθρωπος, αν εγώ σας βρίσω, έχετε κάθε δικαίωμα να κινηθείτε εναντίον μου. Όταν κάποιος με βρίζει, έχω και εγώ δικαίωμα να κινηθώ εναντίον μου.
3: Τελειώνει η συζήτηση. Ναι,
0: πάμε παρακάτω.
3: Αλλιώς δεν το κατάλαβες. Έπεσε από τα σύννεφα, δηλαδή.
0: Α, καλά.
3: Να σου προσάψει εσένα.
0: Δεν έχω θέμα. Απλά να μην νομίζουν κάποιοι ότι. Γιατί η ανοχή έχει όρια πάντα.
3: Βεβαίως.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Τίποτα, έχω χάσει την μπάλα.
0: Ναι.
3: Εδώ. Νυχτοφύλακας εδώ που τα έχουμε πει.
0: Ναι.
3: Έχω και εγώ τα δικά μου. Ας πω, τι να κάνουμε, ρε πάνω, τι να κάνουμε. Προχωράμε. Να είσαι καλό, να είσαι δυνατός. Σε ευχαριστώ για τη συντροφιά.
0: Εγώ.
3: Δεν θέλω να πω κάτι, δηλαδή εγώ πω. Με όλα αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας, δεν ξέρω. Να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο, να έχουμε όλη υγεία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, καλή
3: βράδυ. Και να μην στεναχωριέσαι.
0: Δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Καλό ξημέρωμα, καλή βάρδια, να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Η λύση, μου γράφει ο κύριος Μιχάλης, είναι η αποχή από τα κόμματα συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μιχάλη? Ποια η άμεση δημοκρατία, επειδή το περιγράφει καμιά φορά και ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ποιος θα την εφαρμόσει αυτή? Εγώ προσωπικά δεν ξέρω καμιά χώρα στην οποία να υπάρχει εφαρμογή αυτού του συστήματος. Αλλά να το συζητήσουμε. Η ΝΑΜΚΟ λέει σήμερα φτιάχνει αυτοκίνητα Μανώλη, τα θρυλικά πόνι, χωρίς όμως δικαιώματα διάθεση στην ελληνική αγορά. Είναι μόνο για εξαγωγή, εξάγει κυρίως στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή και σε χώρες της Ασίας. Τα κάνει εδώ, τα φτιάχνει. Δεν το ξέρω. Γεια σου, Ξηρομέρη, μου, να είσαι καλά. Αλχημιστή, δεν την πρόλαβα την ερώτηση για τον κύριο Πάνο, αν έχει διαβάσει το πρόγραμμα της κυρίας Χαριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το έχω διαβάσει ολόκληρο. Εφόσον, λέει, μπήκαμε στο ευρώ, γιατί να μην ευχαριστήσουμε τους Αμερικάνους? Όπα, τους Αμερικάνους ευχαριστήσαμε για την επίλυση, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά γιατί δεν υπήρξε καμία επίλυση, στην κρίση των ημείων, όπου εμείς τρινήσαμε νεκρούς και αφήσαμε τους Τούρκους να γκριζάρουν ελληνική βραχονισίδα. Και μετά δεν θυμάμαι κιόλας αν είχαν γίνει και οι κηδείες των Ελλήνων αξιωματικών. Βγήκε ο Σιμίτης να ευχαριστήσει τους Αμερικάνους στη Βουλή. Εντάξει, δεν έχει σημασία πια που το συζητάμε, γιατί και ο Σιμίτης δεν είναι εν ζωή. Αλλά τι να σας πω. Απορρίζει, λέει, μετά ποιος θέλει, όταν βρίσκεσαι σε μια κοινωνία αρίστων. Οι άριστοι ποτέ δεν φταίνουν, είναι αλάνθαστοι. Εντάξει, οι υπόλοιποι φταίνουν, τα έχουμε πει. Γεια σου, Νίκο από τα Γιάννητσα. Ό,τι πιο φασιστικό είναι η ψυχιατρική εξέταση των ψηφοφόρων με ναζιστικές πινελιές. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, μωρέ Νίκο. Και ποιος είναι αυτός που θα κρίνει αν εγώ έχω σωάστας φρένας για να. Και αν δεν έχω σωάστας φρένας, γιατί δεν μπορώ να ψηφίσω, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει δεν έχω σωάστας φρένας? Και θα βγει κάποιος και θα πει ότι ο Παρδάλης εγώ δεν έχει σώσει τα σπρένα, αλλά δεν πάει να ψηφίζει. Αλλά τους φόρους του μπορεί να τους πληρώνει. Όχι, κανονικά δεν πρέπει, γιατί δεν έχω σώσει τα σπρένα. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, λέτε κύριε Γιώργο.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Κοιτάξτε, σκεφτόμουν ότι... δηλαδή τώρα ας πούμε έχουμε ένα πρόβλημα με πολιτικούς όπως είναι ο Γεωργιάδης, για παράδειγμα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
4: Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι ένας πολιτικός από τους τόσους βουλευτές και τα λοιπά θα έχει ένα χαρακτήρα λίγο ας το πω και που να το χαρακτηρίζει, να ψέξει το λεξικό, να βρει λέξεις. Αλλά...
0: Μπορώ μισό λεπτό να πάω μια κουβέντα, δεν θα σας διακόψω. Ο κύριος Γεωργιάδης, το αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί μαζί του είναι ένα άλλο θέμα, είναι, έχει ένα χαρακτήρα που είναι αυτός που είναι. Είναι πρώτος, ήταν, τώρα δεν ξέρω στις εκλογές, πρώτος σε ψήφους. Είναι ο τύπος του χαρακτήρα που έχει φανατικούς υποστηρικτές και εξίσου φανατικούς κατήγορους, να πω, δεν ξέρω πώς να το πω.
4: Πολέμιους,
0: ναι. Πολέμιους, ναι. Δεν είναι το θέμα του χαρακτήρα. Και δεν αναφέρομαι στον κύριο Γεωργιάδη, αναφέρομαι γενικώς. Γιατί μπορεί ένας πολιτικός να έχει ένα χαρακτήρα Χ, αλλά ο πολιτικός του βίος να είναι τέτοιος που να είναι αξιοθαύμαστος. Στα έργα εννοώ. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί ο χαρακτήρας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Εγώ αξιολογώ το έργο του πολιτικού.
4: Ναι, εντάξει, αν και...
0: Εκτός αν ο χαρακτήρας οδηγεί σε έκνομες πράξεις, αλλά εδώ δεν, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχω κάτι εναντίον του. Το αν μ' αρέσει η συμπεριφορά του ή όχι γενικώς πολιτικά, μπορεί να μην μ' αρέσει. Αλλά άλλο κριτήριο είναι αυτό, άλλο το πολιτικό κριτήριο.
4: Λέτε τώρα για το συγκεκριμένο...
0: Επειδή αναφέρατε τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι.
4: Ναι. Εντάξει, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τώρα, υπάρχουν και άλλοι.
0: Γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά και σας διέκοψα, γιατί δεν θέλω να δημιουργούνται και λανθασμένες εντυπώσεις. Το πολιτικό δεν το κρίνω, εγώ ως ψηφοφόρος, έτσι, δεν το κρίνω με βάση τη συμπεριφορά του στα κανάλια, το κρίνω με βάση το έργο του.
4: Τώρα κοιτάξτε, συνήθως, έτσι, μια συμπεριφορά...
0: Παίζει ρόλο και η εικόνα, σωστά.
4: Όχι, συνήθως μια συμπεριφορά από ένα σημείο και μετά, δηλαδή όταν έχει ο άλλος μια αρεκλίνουσα, ας το πούμε, συμπεριφορά, έτσι. Εντάξει, το πιθανότερο είναι και στις πολιτικές αποφάσεις και τα λοιπά να κουτσένει λίγο το πράγμα. Δεν γίνεται, ας πούμε, υπάρχουν κάποια όρια, δηλαδή, συμπεριφορά.
0: Ναι, δεν πάω με βάση το νόμο των πιθανότητων. Υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι ναι. Δεν εμφανίζονται ποτέ πουθενά.
4: Εγώ αλλού θέλω να το...
0: Ναι.
4: Θέλω να πω ότι εντάξει, σαν τον Γεωργιάδη υπάρχουν και άλλοι, εντάξει. Ο συγκεκριμένος για μένα το προχωράει μακριά από το πράγμα, αλλά σε τόσο υπάρχουν και άλλοι. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό, σαν πώς θα υπάρχουν, τέτοιοι πολιτικοί υπάρχουν παντού, σε όλες τις χώρες, θέλουμε, έτσι. Το θέμα είναι εκεί που με πειράζει εμένα, έτσι, με πειράζει, ναι, γιατί είναι όταν αυτό το άτομο ή τέτοια άτομα έχεις μια ολόκληρη βουλή, ξέρω πώς είναι, ας πούμε, 150 άτομα να χειροκροτούν. Εκεί τώρα εγώ εκεί μένω άγαλμα, δηλαδή δεν ξέρω τι να σκεφτώ και λέω πού είμαστε. Εκεί είναι το πρόβλημα, δεν είναι το άτομο. Το άτομο υπάρχουν παντού τέτοιοι. Το πρόβλημα είναι όταν μια βουλή 150, εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο, γιατί είναι 150 άτομα εκεί πέρα που το χειροκροτούν και αυτά τα άτομα τα ψηφίζει ένα εκατομμύριο θεωρητών.
0: Κύριε Γιώργο, να ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
0: Θυμάστε περίπτωση πολιτικού ο οποίος όντας στο κόμμα του να γνώρισε την αποδοκιμασία και τη χλέβη των συναδέλφων του εντός ή εκτός κοινοβουλίου για οποιαδήποτε τοποθέτησή του ή για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν, γιατί εγώ δεν θυμάμαι κανέναν.
4: Κοιτάξτε, δεν είναι ανάγκη να γνωρίσει χλέβη, Μπορεί να είναι ένα πιο ήπιο χειροκρότημα, ένα πιο χλιαρό χειροκρότημα. Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Άλλο το ενθουσιώδες, είναι το ίδιο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ο κόσμος μπορεί να αναγνωρίσει πότε ένα χειροκρότημα είναι ενθουσιώδες και πότε είναι λιγότερο δυναμικό. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος κάθεται να παρακολουθεί όλη μέρα βουλή για να το δει αυτό.
4: Όχι, μα δεν, εγώ δεν μιλάω για τον κόσμο, εγώ μιλάω για τους βουλευτές.
0: Αυτό λέω, ότι για να το διακρίνει αυτό κάποιος μέσα σε ένα κόμμα θα πρέπει να παρακολουθεί...
4: Οι βουλευτές...
0: Ωραία, να το πω διαφορετικά. Έχετε ακούσει κανένα βουλευτή να καταφέρεται κατά συναδέλφου του στο ίδιο κόμμα?
4: Αυτό έχει συμβεί, δεν είναι, αλλά δεν είναι και το θέμα. Δεν είναι να καταφερθεί εναντίον. Θα μπορούσε να μην δείχνει ενθουσιασμό.
0: Και.
4: Πρώτα απ' όλα.
0: Και.
4: Άμα δείχνει ενθουσιασμό, σημαίνει ότι είσαι τα λέει το ίδιο πράγμα είσαι. Το ίδιο ίδιος. Λοιπόν, όταν 100 άτομα είναι τέτοιοι, και αυτά τα 150 άτομα τα ψηφίζει σε 41%, εκεί εγώ παγώνω. Δηλαδή, λέω πού μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Γιατί αυτό φανερώνει και ένα λαό, ένα όλο πακέτο πάει. Συν το ότι θα μπορούσε ο συγκεκριμένος να μην είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή, υπήρχαν άλλοι.
0: Και έρχομαι λοιπόν εγώ που είμαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας και σας λέω, κύριε Γιώργο, και γιατί αυτό που λέτε εσείς να είναι το σωστό και να μην είναι αυτό που ψηφίζω εγώ, αφού εγώ είμαι πλειοψηφία?
4: Αυτό το λένε. Χρειάζεται να το πείτε εσείς. Αυτό λένε. Το λένε, δεν είναι κάτι. Αυτό λέω και εγώ, ότι έχουμε ένα 41% ας πούμε του ελληνικού λαού, ας το πούμε έτσι, ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά θα σε πτώ στον ψηφοφόρο.
0: Επί των ψηφισάντων, ναι.
4: Ναι, ναι.
0: Με το σύστημά μας είναι για όσους πάνε να ψηφίσουν.
4: Ναι, εντάξει, και ένα 20 να ήταν και ένα 10, μένα θα με πείραζε πάλι να πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή. Δεν πειράζει με ένα. Ο Γεωργιάδης ή ο.
0: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
4: Λοιπόν, εκεί είναι ότι ο λαός, δηλαδή, είναι μαζί εκεί. Πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει για την κοινωνία μας, για μας? Έτσι ήταν πάντα. Ας αφήσουμε και το Γεωργιάδη, το πάμε και πιο πέρα.
0: Θα
4: σας πω και το Μητσοτάκη ακόμα. Δεν λέω ότι είναι στο ίδιο βαθμό ενδεχομένως, αλλά και εκεί ακόμα. Δηλαδή, καταλάβατε, έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή, στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Ανέκαθεν υπήρχαν πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ανέκαθεν υπήρχαν πολιτικοί που ήταν, ας το πούμε, ακόμα και εγκληματίες και ό,τι θέλεις μπορεί να ήταν, έτσι. Παράδειγμα τώρα, το Βέλγιο. Τι κάνανε στην Αφρική, τι κάνανε οι Γάλλοι, τι κάνανε. Όλη η πολιτική αυτή της αρχαιοκρατίας, της πυκνοκρατίας ήταν, ας πούμε, τεχαγύρευε. Ήταν, ας το πούμε, έχουν εμεί την ιστορία ότι ήταν εγκληματίες. Λοιπόν, αλλά. Αυτό βεβαίως φύγει και έχουν και το μεγάλο κόμπλεξ, ας πούμε, όπως έχουν και οι Γερμανοί για τον Χίτλερ, όπως έχουν όλοι οι λαοί έχουν, ας πούμε, το πρόβλημά τους, δηλαδή την ντροπή τους, έτσι. Εδώ όμως τώρα είναι όταν βγαίνει ο άλλος στο γυαλί, στην τηλεόραση ή βγαίνει στη Βουλή και ανεξαρτήτως τι υποστηρίζει. Είναι η συμπεριφορά, ο τρόπος εκφοράς του λόγου, άσχετα τι λέει, μας ενδιαφέρει τι λέει απέναντι από ένα σημείο.
0: Συγγνώμη, ναι.
4: Εκεί πια λες, εντάξει ρε παιδί μου, πώς θα γίνει τώρα. Ο ένας δεν είναι ικανός να καταλάβει. Αυτό με πειράζει πάρα πολύ. Γιατί με θίγει σαν Έλληνας το
0: παιδί. Κατάλαβα τι λέτε.
4: Όχι, ναι.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
4: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Η ώρα είναι 1. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 1.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Radio Preveza.
7: ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
8: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Real FM. Η ώρα είναι μία.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Νίκο μου, υπομονή ρε φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σας κύριε Μανώλη. Συνονόματε. Γεια σας κύριε Λευτέρη, έχουμε λύσει στην Ελλάδα προσωπολατρία. Υπάρχει προσωπολατρία. Τώρα το σχέδιο και το στόχο που λέτε για τον Τσίπρα, έχει, πώς δεν έχει. Το τι θα εφαρμόσει και τι όχι από αυτά που λέει είναι άλλο ζήτημα, εφόσον τον επιλέξει ο λαός. Δεν περίεργο. Ίσα ίσα περίεργο θα ήταν αν δεν πήγαινε τόσο ψηλά. Κύριε Παντελή Χαρό, είπα, αναφέρθηκα γενικά στους πολιτικούς τη συμπεριφορά και το έργο τους. Μην κολλάτε σε μία λέξη ή έκφραση και τη συνδέετε με πρόσωπα. Απλά λέω ότι εγώ βλέπω τι κάνει ο καθένας, το θέμα της συμπεριφοράς για μένα είναι δευτερεύον. Για άλλους δεν είναι. Ο καθένας έχει τα κριτήρια του. ΑΕΚΤΖΙΣ από Νέα Φιλαδέλφια. Έλα φίλε ΑΕΚΤΖΙ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχεις κάνει και μεγάλη μεταγραφή. Έχεις κάνει.
1: Εντάξει, θα δείξει. Όλα στο γήπεδο φαίνεται.
0: Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι καλός παίχτης. Ναι, προφανώς όλα φαίνονται στο γήπεδο, αλλά όταν ένας παίχτης έρχεται ουσιαστικός...
1: Όσο έχω Πινέδα, έχω τον καλύτερο παίχτη έτσι κι αλλιώς.
0: Ποιον?
1: Όσο έχω Πινέδα, έχω και τον καλύτερο παίχτη στην Ελλάδα.
0: Όσο έχω, τι είπες, δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Όσο έχω τον Πινέδα.
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίχτης ο Πινέδα, δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί αυτός κάνει διαφορά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ καλός, ναι. Τι θέση παίζει ο Πινέδα?
1: Στα χαφ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ξέρω, οχτάρι.
0: Ναι.
1: Πολλές άλλες θέσεις. Με Αλμέιδα έπαιζε και δεξιμπά και εξτρέμ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι.
1: Είναι ο μόνος που μπορεί να παίξει παντού.
0: Ναι, όντως.
1: Ο σέντερ μπακ δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι. Για πάμε.
1: Ναι. Ψάξε τον προηγούμενο που ρωτήσει κάτι για τον Γεωργιάδη. Δεν άκουσε την αρχή την εκπομπή. Να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι ασχολούμαστε με έναν τύπο ο οποίος πριν κάποια χρόνια μας έλεγε ότι όσοι ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είμαστε το ίδιο κλέφτες με αυτούς τους κλέφτες. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει αυτό. Αν τους ξαναψηφίσουμε, δεν είμαστε κλέφτες.
0: Δεν το είχε πει έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων περίπου έτσι το είχε πει, ναι.
1: Έτσι. Περίπου.
0: Ναι, αλλά αυτό που λένε οι πολιτικοί όλοι είναι ότι τα χρόνια περνάνε και οι απόψεις αλλάζουν.
1: Ούτε με αφορά. Ο ίδιος το ίδιο νούμερο είναι, δεν έχω καμιά τέτοια θέση.
0: Εντάξει.
1: Θα αλλάξω τέσσερα μία εδώ συγκεκριμένο. Λοιπόν, χειρόγραφα του Ισόπου που λέγει και μετά κατηγορούσε τον Βελόπουλο για τα που λέγει. Δεν λάθη μου. Θα πω ότι ασχολείται π.χ. με το όνομα. Ένας άλλος που έφτιαξε ένα κόμμα και το λέει Ελλάς. Νέα Δημοκρατία, τι ακριβώς είναι καλλιτελεστή. Το όνομα Δημοκρατία δεν καλλιτελεστή. Εντάξει, το όνομα Δημοκρατία και να παίρνει αντιδημοκρατικού νόμου. Να ψηφίζει. Δηλαδή, ασύλληπτα πράγματα. Άντε να το φάμε και αυτό. Ο ίδιος δεν είναι ο οποίος, ας πούμε, αφήνει υπονοούμενα που βρήκε ο άλλος για να κάνει μια press conference, δεν ξέρω τι έκανε, για να ανακοινώσει το κόμμα του τα χρήματα για να το κάνει. Δεν μας έχει πει αυτοί που βρίσκουν και αυξάνουν κάθε φορά το χρέος της Νέας Δημοκρατίας και από 300 από τον κύριο Πάριο Γεωργιάδη, ήταν 300 εκατομμύρια, έχει φτάσει και έχει διπλασιαστεί. Αυτά μας αφορούν, τα δικά μας χρήματα. Το ποιος του πρόσφερε του Τσίπρα, με μια φορά. Με μια φορά τα κρατικά χρήματα. Άρα δεν θα μας δώσει ποτέ καμιά απάντηση. Τέλος πάντων, το λιγότερο να ασχοληθεί με τον Γεωργιάδη. Αυτό που με εξοργήσει είναι ότι δεν έχει ασχοληθεί σχεδόν κανένα. Έχει περάσει και εδώ στο απειρόβλητο το τι έγινε με τον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Αρχικά να ξεκινήσουμε τι λέει ο αθλητικός νόμος που έχουν ψηφίσει στο συγκεκριμένο κυβερνάμα.
0: Ο αθλητικός νόμος είναι σαφής, το είπε και ο Φλωρίδης.
1: Ναι, δεν έγινε όμως καμία σύλληψη εκείνη την ώρα. Τον κύριο Δημοτριάδη τον φυλάγανε αστυνομικοί.
0: Εκείνη την ώρα σύλληψη δεν έγινε.
1: Γιατί? Αν το κάνανε αυτό δύο παντί. Αν το κάνανε αυτό δύο παντί.
0: Βρε μέσα θα ήμασταν και οι δύο τώρα. Εσύ και εγώ.
1: Αυτοί γιατί δεν πήγαν μέσα?
0: Δεν το ξέρω. Δεν πάω να σου απαντήσω.
1: Δηλαδή δεν έχω ακούσει ένα δημοσιογράφο να καλέσει έναν πολιτικό και να το ρωτήσει όμως.
0: Ναι, δεν θα, δεν θα απολογηθώ εγώ γι' αυτό, γιατί δεν μιλάω, δεν κάνω συναντήσεις πολιτικών.
1: Κανένα. Το ναι. ΜΕΚΑ έχει βγάλει σπουδή μια εβδομάδα, 10 μέρες για τη φιέστα της ΑΕΚ, για το τι έλεγε ο Ηλιόπουλος. Το Καραγιωζητήμι του Αλληνού που έκανε στριπτής, να πούμε, δεν αναφέρανε
0: λέξη. Σου λέω, και σου λέω ότι υπήρξε μια παρέμβαση εισαγγελέα και περιμένω. Και περιμένω να δω πού θα καταλήξει αυτή η παρέμβαση.
1: Η παρέμβαση εισαγγελέα έγινε και το μετέφερε σε αθλητικό εισαγγελέα.
0: Ναι, αφού υπάρχει αθλητικός νόμος.
1: Σε οπαδούς ομάδας υπάρχει προφυλάκηση άμεση. Γιατί δεν υπάρχει ούτε αναστολή ούτε τίποτα στον αθλητικό.
0: Ναι, επειδή δεν υπάρχει όμως αυτόφορο πλέον, περιμένω να δω τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας.
1: Έχει βουλευτική ασυλία ο Μαρινάκης ή βουλευτική ασυλία ο Δημητριάδης?
0: Όχι, κανείς από τους δύο δεν έχει.
1: Άρα για ποιο λόγο δεν έχω συλληφθεί?
0: Δεν το ξέρω, σου λέω. Περιμένω να δω τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας. Δεν ξέρω.
1: Τι να περιμένω, σου ξαναλέω. Όταν έχουν βρεθεί.
0: Τι θες να εφαρμόσω εγώ τον νόμο, ρε. Έτσι.
1: Επιτόπου,
0: ναι, και σε ρωτά. Ναι, ωραία. Επειδή λοιπόν επιτόπου δεν έγινε κάτι. Ωραία. Έχει επιληφθεί δικαιοσύνη. Περιμένω να δω τι να σου πω.
1: Ας πούμε ότι δεν έγινε στο γήπεδο. Την επόμενη, τη μεθεπόμενη, όταν βρεθούν τα πρόσωπά μας των οπαδών.
0: Ναι.
1: Στο ότι έχουμε παίξει 5 χαστούκια, 5 σφαλιάρες και οτιδήποτε. Έρχονται σπίτι μας και να συλλαμβάνουν επί τόπου.
0: Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης, δεν το ξέρω, να το ρωτήσω. Ο κύριος Μαρινάκης, μάλιστα.
1: Θα δεις ότι ισχύει αυτό.
0: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης, μάλιστα, έκανε και μήνυση στον κύριο Δημητριάδη.
1: Καλό, εντάξει.
0: Για πλημέλημα, βέβαια. Και είδα τώρα και σε κάποιο αθλητικό site ότι ο κύριος Δημητριάδης ήταν σήμερα στο γήπεδο.
1: Βεβαίως ήταν στο γήπεδο. Μαρινάκης δεν πήγε για να μην τις ξαναρπάξει. Αλλά εντάξει.
0: Καλά, και άμα πήγαινε, δεν νομίζω ότι θα πήγαινανε δίπλα-δίπλα να κάτσουν.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Και όταν μπήκε μετά μέσα με την μαύρη μπλούζα, από δίπλα πέρασε και του έβριζε τη μάνα.
0: Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί.
1: Εντάξει, το βιντεάκι όμως έχει βγει.
0: Το βιντεάκι δεν έχει ήχο. Το τι λέει ο καθένας δεν το ξέρω.
1: Όχι, όχι, αφήστε τώρα, δεν έχει. Φαίνεται στα χείλια του τι λέει, έχει γίνει ζουμάρισμα και λέει, φαίνεται με τα κάθαρα τι λέει. Εντάξει, μην τον τρελαθούμε, μην τα σουβεδώσουμε όλα.
0: Αιτζή, θες να μου στείλεις το βίντεο που έχει τόσο καλή ανάλυση και φαίνονται τα χείλια του? Γιατί εγώ που δουλεύω στα μέσα και έχω δει 500 βίντεο, τα χείλια του δεν τα έχω δει.
1: Όταν κατεβαίνει τα σκαλιά, όταν κατεβαίνει τα σκαλιά με τη σκούρα μπλούζα.
0: Αυτό είναι μετά το επεισόδιο.
1: Ναι, ακριβώς. Δες τον τι γυρίζει και του λέει.
0: Α, θα το δω. Δεν το έχω δει. Μπορεί να μην το έχω δει.
1: Δεν θα σου το στείλω εγώ πραγματικά.
0: Όχι, αυτό που μου λες δεν το μπορώ να μην το έχω δει. Εν πάση περιπτώσει, σου ξαναλέω, έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας, περιμένω να δω. Ο εισαγγελέας είμαι.
1: Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί βούβα όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα κανάλια. Δηλαδή είχε πάει προχθές ο Δημητριάδης, όπως το λένε ο Γεωργιάδης.
0: Να σου πω, σου απάντησα εγώ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Θα πάρεις και σε άλλους και θα τους ρωτήσεις.
1: Όχι, απλά ένα σχόλιο γενικό έκανα.
0: Ναι, όχι, στο λέω. Γιατί δεν έχω να σου απαντήσω κάτι άλλο.
1: Αν πάρω τον κύριο Χατζηνικολάου και τον κύριο Ρατόλα που δεν ρώτησα τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Δεν ξέρω, το τι θα σου πει ο Χατζηνικολάου είναι ο Χατζηνικολάου. Εγώ σου λέω τι σου λέω εγώ.
1: Θα ανοίξει καμία γραμμή και θα τις ρωτήσω, ας πούμε.
0: Ορίστε.
1: Θα ανοίξει κανεί καμία γραμμή και θα τις ρωτήσω.
0: Σου μιλάω τώρα για εκεί που έχει πρόσβαση. Δεν μπορώ εγώ να σου πω τι θα απαντήσει ο καθένα αν στείλει ένα μήνυμα. Ούτε μπορώ να σου απαντήσω για εκ μέρου κάποιου άλλου.
1: Βεβαίως, αλλά αυτό δεν
0: ούτε μου είχε πει κανείς, μην πεις κουβέντα. Βλέπεις τι σου απαντάω.
1: Δεν μπορώ να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Το ότι πραγματικά βούβα.
0: Δεν σου είπα ότι αν το είχες κάνει εσύ και εγώ θα ήμασταν φυλακή.
1: Όχι μόνο φυλακή.
0: Βρε φυλακή, άσε τότε.
1: Με εμάς τους άγνωστους, με εμάς τους άγνωστους, ναι. Με τους πουθενάδες, θα σχολιάζουν για μια εβδομάδα. Τα πάντα.
0: Πιθανόν. Το πιο σημαντικό είναι να θα ήμασταν φυλακή. Και δεν ξέρω, μήπως ήμασταν και στο ίδιο και λίγοι πλακωνόμαστε.
1: Χάρη σε εμάς τους δύο θα πρέπει να παρθούν νέα μέτρα. Χάρη σε εμάς τους δύο θα πρέπει η πολιτεία να το δει κάπως διαφορετικά.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα γινόταν αυτό?
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω, αυτό θέλω να σχολιάσω, τίποτα άλλο. Αυτό.
0: Οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ιτζή. Λοιπόν... 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αυτά μου λέει που λες θα φας το κεφάλι σου και θα χάσεις και τη δουλειά σου. Με ρωτάει ένας ακροατής κάτι, νομίζετε δεν το απαντήσω? Νομίζετε. Θα κάνω δηλαδή. Λοιπόν. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Δεν το είδα κύριε Γιώργο το μπάσκετ. Είδα δηλαδή, όπως βλέπω πάντα τα παιχνίδια όταν είμαι στο στούντιο, κλεφτές ματιές. Είδα κάνα δίλεπτο, τρίλεπτο συνολικά. Σε κάποια στιγμή είχε μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός, σε κάποια στιγμή τη μείωσε τη διαφορά ο Παναθηναϊκός. Το φάουλ για το οποίο διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν το είδα στη ζωντανή ροή του αγώνα. Το είδα σε κάποια site, σε ένα μάλλον site το είδα. Δεν έχω άποψη από την κάμερα αυτή. Είπα, μπορείς να το δώσεις, μπορείς και να μην το δώσεις. Αν ήμουν Παναθηναϊκός θα έλεγα γιατί μου έδωσε αυτό το φάουλ, με χαντάκωσε. Είμαι Ολυμπιακός και δεν το λέω. Και λέω καλά έκανα και το έδωσα. Γιατί υπάρχει επαφή των δύο παικτών. Αν είναι φάουλ ή όχι. Τι ωραία λέει όταν τρώγω τη γαύρη μεταξύ τους. Γεια σου ρε Νίκο. Άντε ρε. Ντρέπεσαι λίγο. Λοιπόν. Ποια δημοσκόπηση μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης θα βγει σήμερα, δεν ξέρω. Ξέρετε εσείς? Δεν ξέρω και αν θα βγει σήμερα δημοσκόπηση. Φαντάζομαι όμως, γιατί είπα τη Δευτέρα, για δύο δημοσκοπήσεις μέσα στην εβδομάδα επιπλέον. Βγήκανε οι δύο. Μου είχαν πει ότι θα βγουν τουλάχιστον δύο. Βγήκανε. Θα βγει και άλλοι, πιθανόν. Το τουλάχιστον δύο είναι δύο και βλέπουμε. Άρα μέσα πέσαμε σε αυτό. Και πέσαμε και νωρίς, Τετάρτη. Δεν ξέρω αν θα βγει άλλη, τι να σας πω. Λοιπόν. Κύριε Νικόδημε, καλησπέρα. Ακούστε. Ο κάθε πολίτης, ψηφοφόρος, και εγώ μεταξύ αυτών, γιατί και εγώ ψηφοφόρος είμαι, επιλέγει να ψηφίσει κάποιο κόμμα ή να μην ψηφίσει τίποτα, να απέχει. Μέσα στο κόμμα το οποίο ψηφίζει υπάρχουν και πολιτικοί με τους οποίους συμφωνεί, υπάρχουν πολιτικοί που ενδεχομένως να μην τους γνωρίζει, υπάρχουν και πολιτικοί με τους οποίους μπορεί να διαφωνεί. Σε επίπεδο προσώπων δεν μπαίνω για έναν και απλούστατο λόγο. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει τα δικά του κριτήρια. Αυτό για το οποίο εγώ κάνω κριτική, φέρνω ένα παράδειγμα, στο Γεωργιάδη, μπορεί σε κάποιος άλλος να λέει γεια σου ρε Γεωργιάδη, αυτός είσαι. Δεν έχει δικαίωμα. Έχει. Δεν έχω κι εγώ δικαίωμα. Έχω. Εκείνος τον ψηφίζει, εγώ δεν τον ψηφίζω. Φέρνω τώρα ένα παράδειγμα. Τσακαλώτος. Άλλο παράδειγμα. Δίνει σήμερα, χτες συνέντευξη στην ΕΡΤ και λέει ανοιχτή αν ο Τσίπρας κάνει μία πρόταση, ξέρω εγώ πώς το πει. Και δύο εβδομάδες πριν τον έχουν ερωτήσει δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας και απαντάει εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσατε, ξέρω εγώ πώς το πει. Κάπως έτσι το είπα. Λοιπόν, κάποιος θα πει γεια σου ρε τσακαλώτε και άμα είσαι υποψήφιος θα σε ψηφίσω. Εμένα δεν μου κάνει. Ή μπορεί να μου κάνει εμένα και να μην κάνει σε κάποιον άλλο. Βγάζουμε άκρη. Δεν βγάζουμε. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ηχών πλέον. Γεια σου ρε Γιώργη. Yeah. Καβοντορίτη, ελάτε.
2: Την καλημέρα μου κύριε Παρδάνη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
2: Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι σε όλο το σταθμό.
0: Ναι.
2: Walk and Rolling Train. Τον ACDC.
0: Μάλιστα.
2: Άμα θέλει ο κύριος Τζιβελεκίδης.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε heavy metal σε αυτή την εκπομπή ποτέ.
2: Γιατί.
0: Γιατί δεν παίζουμε heavy metal. Δεν παίζουμε. Εγώ ακούω κάποια συγκεκριμένα, αλλά δεν θα βάλω ποτέ στην εκπομπή heavy metal.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βάλε τουλάχιστον ένα ελληνικό, ένα τίποτα Τρύπες, τίποτα Σιδηρόπουλο.
0: Α.
2: Αυτοί που ήταν οι κορυφές.
0: Ένα ροκ ελληνικό, μάλιστα. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος.
0: Ναι.
2: Σύν ότι δεν θα πάει διακοπές. Σύν ότι εάν έχουμε μια καλοκαιρινή, πώς το λένε, ζέστη στυλ Ευρώπης, καθαρίσαμε.
0: Γιατί?
2: Θα τελειώσουμε με 42 βαθμούς.
0: Γιατί έχουμε περάσει καύσονες πολύ πιο ισχυρούς από 42 βαθμούς.
2: Δεν αντέχετε κάθε χρόνο. Δεν αντέχετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σύνο ότι το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη.
0: Ξέρω εγώ πώς το πω. Κάπως έτσι το πω. Λοιπόν. Κάποιος θα πει «Γεια σου ρε τσακαλώτε». Και άμα είσαι υποψήφιος θα σε ψηφίσω. Εμένα δεν μου κάνει. Ή μπορεί να μου κάνει εμένα και να μην κάνει σε κάποιον άλλο. Βγάζουμε άκρη. Δεν βγάζουμε. Γιώργος Τζιβελακίδης στη ρύθμιση των ηχών πλέον. Γεια σου ρε Γιώργη. Καβοντορίτη, ελάτε.
2: Την καλημέρα μου κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη.
2: Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι σε όλο το σταθμό.
0: Ναι.
2: Rock and Rolling Train. Τον ACDC.
0: Μάλιστα.
2: Άμα θέλει ο κύριος.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε heavy metal σε αυτή την εκπομπή ποτέ.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν παίζουμε heavy metal. Δεν παίζουμε. Εγώ ακούω κάποια συγκεκριμένα, αλλά δεν θα βάλω ποτέ στην εκπομπή heavy metal.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βάλε τουλάχιστον ένα ελληνικό, ένα. Τίποτα Τρύπες, τίποτα Σιδηρόπουλο. Αυτοί που ήταν οι κορυφές.
0: Ένα ροκ ελληνικό, μάλιστα. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος.
0: Ναι.
2: Σύν ότι δεν θα πάει διακοπές. Σύν ότι εάν έχουμε μια καλοκαιρινή, πώς το λένε, ζέστη στυλ Ευρώπης,

0: Καβοντορίτη, ελάτε.
1: Την καλημέρα μου, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, Καβοντορίτη.
1: Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι σε όλο το σταθμό.
0: Ναι.
1: Walk and Rolling Train. Τον ACDC.
0: Μάλιστα.
1: Άμα θέλει ο κύριος την
0: κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε heavy metal σε αυτή την εκπομπή ποτέ.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν παίζουμε heavy metal. Δεν παίζουμε. Εγώ ακούω κάποια συγκεκριμένα, αλλά δεν θα βάλω ποτέ στην εκπομπή heavy metal.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλε τουλάχιστον ένα ελληνικό, ένα τίποτα Τρύπες, τίποτα Σιδηρόπουλο.
0: Α.
1: Αυτοί που ήταν οι κορυφές.
0: Ένα ροκ ελληνικό, μάλιστα. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ προβληματισμένος.
0: Ναι.
1: Σύν ότι δεν θα πάει διακοπές. Σύν ότι εάν έχουμε μια καλοκαιρινή, πώς το λένε, ζέστη στυλ Ευρώπης, καθαρίσαμε.
0: Γιατί?
1: Θα τελειώσουμε με 42 βαθμούς.
0: Γιατί έχουμε περάσει καύσονες πολύ πιο ισχυρούς από 42 βαθμούς.
1: Δεν αντέχετε κάθε χρόνο. Δεν αντέχετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σύν ότι το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη, ο λαός είναι πάρα πολύ απογοητευμένος, κύριε. Πολύ απογοητευμένος. Έχει πέσει μεγάλη απογοήτευση.
0: Να σας πω κάτι, Καβοντορίτη, να σας πω κάτι.
1: Λένε η ακρίβεια. Δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε. Δεν έχω ακούσει μια καλή κουβέντα.
0: Ναι, θα σας πω. Ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια καταγράφεται προφανώς. Αλλά ναι. Όταν στις δημοσκοπήσεις, που έχω πει ποια είναι η άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στο 25 με 28 με 30%, εγώ δεν βλέπω τόσο μεγάλο προβληματισμό. Πιο προβληματισμένο βλέπω τον κόσμο της αντιπολίτευσης παρά αυτόν που ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα ο κόσμος της αντιπολίτευσης, κύριε Παρδάλη μου, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, είστε δημοσιογράφοι.
0: Όχι, σας λέω απλά ότι
1: θα πάει η δουλειά στις δεύτερες εκλογές. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει?
0: Ναι.
1: Θα ενωθούν όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Δεν το είδε.
0: Εσείς είστε τόσο βέβαιος ότι θα γίνει αυτό?
1: Και πώς δεν θα γίνει?
0: Και ποιοι θα ενωθούν? Θα ενωθεί.
1: Θα πάει με τον Τσίπρα.
0: Θα ενωθεί ο Τσίπρας. Μισό λεπτό. Θα ενωθεί ο Τσίπρας. Ας πούμε ότι ο Τσίπρας είναι.
1: Το εκλογικό σώμα, έτσι.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Θα ενωθούν λοιπόν οι ψηφοφόροι του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, τη Χαριστιανού.
1: Η Χαριστιανού έχει τα θέματα της επί Μητσοτάκη,
0: ναι.
1: Από το
0: της Κωνσταντοπούλου με τον Τσίπρα θα πάνε, και του Βελόπουλου θα πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάνε με τον Τσίπρα κι αυτοί.
1: Δεν νομίζω του Βελόπουλου να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με ποιον θα πάνε?
1: Και σας λέω, θα γίνουν ετερόπιτες συμμαχίες, δηλαδή.
0: Και θα μείνει και το ΚΚΕ που θα είναι μόνο του.
1: Να σας το δώσω να το καταλαβαίνετε εσείς.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, δεν το βλέπω να γίνεται.
1: Το πω έτσι καθαρά. Καταλάβατε?
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά δεν βλέπω να γίνεται, αυτό λέω.
1: Αντιδραστική ψήφο. Να φύγει απλώς ο Μητσοτάκης με ένα τέτοιο σκεπτικό.
0: Αυτό είπε ο Δούκας. Αυτό είπε ο Δούκας.
1: Ας και πάνω θα δούμε τα ίδια πράγματα, γιατί εγώ δεν τις πολύ πιστεύω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό είπε ο Δούκας. Ο Δούκας αυτό είπε. Να ξεκινήσει τώρα συζήτηση Τσίπρα Πασόκ για να βρουν από τώρα πού μπορεί να είναι, να έχουν κοινές συνισταμένες, ώστε όταν έρθει η ώρα να υπάρχει πεδίο.
1: Το πέταξε έτσι ο Δούκας. Όλοι θέλουν να πάρουν τη δεύτερη θέση. Μόλις πάρουν τη δεύτερη
0: θέση. Ναι, επειδή όμως ένας θα την πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Θα ακούσετε δηλώσεις, εσείς τα ξέρετε, είστε δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε δηλώσεις και θα πούν υπογείως, δεν θα πάρει κανένας. Όλοι θα αφήσουν τους ψηφοφόρους τους ελεύθερους, έτσι δεν είναι? Θα πάνε, ναι, δύο κόμματα. Θα πάει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, έτσι, αν πάει κιόλας, γιατί είναι και ο Σαμαράς, ο οποίος δεν ξέρουμε και τι θα πάρει ο Σαμαράς και τι θα κόψει. Δεν θα κόψει ένα 5% ο Σαμαράς?
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι αν κάνει κόμμα, εσείς τι βλέπετε, εσείς είστε μέσα στα πράγματα. Ο Σαμαράς τι λέει, θα κάνει κόμμα?
0: Φαίνεται ότι θα κάνει.
1: Θα κάνει κόμμα. Και κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Πρέπει οι εκλογές να γίνουν μέχρι το Σεπτέμβρη.
0: Α, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Καμία.

0: σου τον Οκτώβρη, τίποτα. Δηλαδή θα εξαντλείς την τετραετία.
1: Την τετραετία την εξαντλεί ούτως ή άλλως.
0: Όχι, λέω πως θα κάνει πιο νωρίς, γιατί δεν το συμφέρει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει πριν την ΔΕΘ.
0: Η ΔΕΘ είναι το Σεπτέμβριο.
1: Η ΔΕΘ είναι το Σεπτέμβριο. Α, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από Οκτώβριο και μετά.
0: Προσωπικά. Δεν μπορούμε να πιάσουμε καινούριο χρόνο, δεν ξέρω. Εσείς έχετε εμπειρία, μιλάτε με όλους τους βουλευτές. Ξέρετε τα πάντα.
1: Καλά, μην νομίζετε ότι και οι βουλευτές ξέρουν. Έχουν αρχίσει ήδη τις επαφές με τον κόμμα τους πολίτες. Για να είναι σίγουροι.
0: Ναι, φαίνεται ότι πάει η δουλειά προς τα εκεί. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος, διότι να σας πω κάτι. Και ο Τσίπρας να βγει, έχουμε μια ίδια κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Απλώς μπορεί να διορθώσει 2-3 πραγματάκια επιφανειακά. Χοντρά πράγματα δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί να πάει τους μισθούς όπως ήταν το 2009.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι. Άρα...
1: Γιατί ακούσατε σε κανενός το πρόγραμμα ότι θα φτάσουν οι μισθοί.
0: Δηλαδή το ίδιο πρόγραμμα θα εφαρμόσει και αυτός. 2,5% κάθε χρόνο. Το θέμα είναι και η ακρίβεια βέβαια, η οποία θα καλπάζει. Και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Σύν ότι έχουμε το Ιράν, έναν Τραμπ ο οποίος σήμερα λέει Γιουβέτσι και αύριο λέει Κοκορέτσι.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε ποια τι γίνεται.
0: Ο Τραμπ τώρα μέσα από Γιουβέτσι σε Κοκορέτσι βγάζει δισεκατομμύρια.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Πραγματικά δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει.
0: Διότι όταν το Βαρέλι πήγαινε από 80 πήγαινε 100 και την άλλη μέρα με μια κουβέντα από 100 πάει στο 80, ο άνθρωπος είναι στην κερδοφορία.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν είναι και απογοητευμένοι και οι Αμερικάνοι.
1: Αυτό θα... Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές.
0: Δεν ενδιαφέρει.
1: Θα δούμε στις ενδιάμεσες που είναι το Νοέμβριο. Γιατί η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει τώρα. Τι γίνεται, θα δούμε.
0: Δεν τον ενδιαφέρει. Για να λέει αυτός ότι δεν τον ενδιαφέρει, σημαίνει ότι και οι άλλοι δεν θα συγκλίσουν.
1: Καλά, δεν τον ενδιαφέρει τώρα. Ακούστε. Τον ενδιαφέρει και τον παραενδιαφέρει. Α, τι θέλετε να πει.
0: Τέλος πάντων. Εκτός αν το σκάνδαλο Epstein...
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο.
0: Δεν θα παίξει ρόλο.
1: Δεν νομίζω. Δεν ασχολούνται στην Αμερική ιδιαίτερα.
0: Ότι το Ισραήλ τον κρατάει με το σκάνδαλο Epstein. Ο Epstein δεν έχει πεθάνει.
1: Τι λέτε καλέ που δεν έχει πεθάνει Epstein.
0: Το ξέρει κανένας, είτε κανένας στον τάφο του.
1: Καλά, εντάξει. Θα είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία.
0: Δεν ξέρω. Είπανε. Εντάξει, ξέρετε πόσοι έχουν βρεθεί.
1: Συγγνώμη,
0: την ταινία με τον Παπαγιανόπλο, τη θυμάστε.
1: Ποια?
0: Ήτανε.
1: Με την Κουδούνα.
0: Με
1: την Κουδούνα.
0: Δεν είχε πνιγεί.
1: Με την Κουδούνα, σας λέω, που του είχαν βάλει την Κουδούνα στο δωμάτιο να χτυπάει, πότε θα βγει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και γύρισε μετά να πούμε ο Λοζόντανος και άλλος ο Ανθρωπάκος είχε πάει στην πλάκα του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι γίνεται και τι διαστάσεις έχει αυτό το σκάνδαλο. Γιατί είναι και η Δανία στη μέση, η Βασίλισσα. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι είναι εκεί πέρα, τι γίνεται. Όλοι γνωρίζανε και όλοι δεν ξέρανε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα επηρεάσει, πιστεύω, πάρα πολύ. Τώρα όσο για το ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Το ΚΚΕ θέλω να πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Το ΚΚΕ θέλει... Θα υπάρχει ένα 6-7% που θα ψηφίσει. Το θέμα δεν θέλουμε το ΚΚΕ να είναι παρατηρητής. Το 2015 του είπε ο Τσίπρας. Προσέξτε με.
1: Δεν θα Καβαντορίτη, το έχετε ξαναπεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θα συνεργαστεί.
0: Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, του λέει ο Τσίπρας, έλα να κυβερνήσουμε. Θα μπορούσε να πει το ΚΚΕ, κυβερνάω, μόλις τον δει και πάει να κάνει κολοτούμπα, φύγει από την κυβέρνηση. Φύγει από την κυβέρνηση με τη μία. Να δείξει το λαό.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Δεν το είπε. Δεν θα συνεργαστεί.
0: Γιατί σαν ΚΚΕ είσαι ενάντια στην Ευρώπη. Και ήταν και τότε ενάντια στην Ευρώπη. Λέει θα παλέψουμε. Τώρα το πώς θα παλεύαμε με τις δραχμές. Είναι άλλο
1: πράγμα. Δεν θα συνεργαστεί
0: πάντως. Είναι άλλο πράγμα κι αυτό. Λοιπόν, ευχές την καλή νύχτα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα ακούω συνεχώς 9 με 11 με την κυρία Κατσαμπέκη, η οποία είναι πάρα πολύ σεμνή και καλή.
1: Ευχαριστώ, Καβοντορίδη. Να είστε καλά, θα το μεταφέρω. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 31 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τσίπρα λέει: Όλοι οι φίλες και φίλοι να ξαναβγεί αριστερά να κυβερνήσει, να δούμε και χωρίς τρόικα να είστε καλά. Δεν είναι συνονόματα, δεν είναι αυτό το κριτήριο. Να δούμε και χωρίς τρόικα. Αλλά εντάξει, ο καθένας θα κάνει ό,τι νομίζει. Κάνει όμως του Καλαμαράκη, γιατί του βγάζει ατάκες. Για τον κύριο Γεωργιάδη λέμε. Ναι, καλά, πολύ. Και όχι μόνο. Πολλοί βγάζουν ατάκες. Βάλε, λέει, το παιδί. Αχ, ξηρομερίτη, να σου πω κάτι. Το έχω ακούσει τόσες φορές αυτό με το παιδί. Πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά η επανάληψη, δεν ξέρω γιατί. Είναι ορισμένα τραγούδια, ρε παιδί μου, που τα ακούς συνέχεια. Και μπουχτίζεις, δεν ξέρω. Ενώ είναι φοβερό τραγούδι, φοβερό στίχος και το έχουμε πει χίλιες φορές και για τα νοήματα και. Δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλουμε τραγουδάκι. Βάλε.

0: Εδώ είμαστε, 39 λεπτά μετά τη μία. Καλό ξημέρωμα, κυρία Σόφη. Μετάλλια, πώς ακούμε, ιδίως στις μεταμεσονύχτιες ώρες. Σκέφτομαι τι θα γινόταν αν όλοι οι ψηφοφόροι πριν πάνε στις κάλπες εξετάζονταν από ψυχίατρους. Ευτυχώς υπάρχει μουσική για γαλινεύει η ψυχή μας. Καλά, δεν θα μπορούσε να γίνει τόσο άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει αυτό, το ξέρετε, κυρία Σόφη, που λέει το τρελό στο μεθυσμένο και φοβήθηκε. Γεια σου, ρε Ιωσήφ. Σκέφτομαι, λέει, να κάνω κόμμα, αλλά με προβληματίζουν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα έλεγαν ότι το έβγαζα Ιθάκη, αλλά μήπως. Όχι, δεν είμαι πιασμένο. Αλλά δεν ξέρω, μπορώ να αντιδράσω από το νησί. Επειδή, λέει, είμαι χρόνια στην Αμερική δεύτερον, μήπως δεν με θέλει ο κόσμος. Αυτό, Ιωσήφ μου, θα το μάθεις μόνο όταν το κάνεις. Ξέρεις, λέει, αν έχει έρθει κανένας και τον φόρεσαν σε κόμμα. Από την Αμερική, τον Κασελάκη, θυμάμαι. Τρίτον, δεν περνάω καθόλου για μαύρος, από τη μέση και πάνω τουλάχιστον, και με τα πρόσφατα με την Κλεοπάτρα για την ωραία Ελένη, μήπως αμφισβητήσουν αν είμαι Έλληνας. Κάτσε τώρα. Είπε και υπουργός, εγώ δεν σου είπα, δεν έχω τέτοια θέματα, δεν, η τέχνη για μένα είναι τέχνη. Αλλά είπε και υπουργός ότι ποιοι είμαστε εμείς που θα κάνουμε στον Κρίστοφερ Νόλαν. Κάπως το είπε. Το άλλο δεν το διαβάζω, γιατί βάζει ένα θέμα που δεν είναι την τελευταία πρόταση. Ναι, ναι, το ξέρω, κυρία Σόφη μου, το ξέρω. Θα του κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Με αυτό, λέει, το τραγούδι μου γράφει ο κύριος Αλέξανδρος, το Μάτια Μπλε από την Τενερίφη. Φτάσαμε από Ρόδο Τενερίφη μετά το γάμο μου. Μπράβο, τέλεια. Ο Γιώργος από το παλιό Φάληρο. Έλα, Γιώργο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο, καλά εσείς?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούω τους ακροατές, αλλά δεν ακούω λύσεις από τους ακροατές. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που λένε, ας πούμε, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, αλλά δεν λένε τις λύσεις.
0: Ναι, βέβαια, ξέρετε, οι ακροατές δεν είναι η δουλειά τους να βρίσκουν λύσεις.
1: Όχι, να λένε ότι αυτό που θα
0: ψηφίσω. Προτάσεις όμως δεν μπορούν να κάνουν. Όποιος έχει κάτι στο μυαλό του.
1: Θα ψηφίσω αυτό για τον λόγο αυτό.
0: Ναι.
1: Θα κάνω μερικές ερωτήσεις ρητορικές.
0: Ναι.
1: Ποιο κόμμα έχει καταθέσει στο ελληνικό συνέδριο το πρόγραμμά του? Από όλα που είναι μέσα στη Βουλή τώρα.
0: Α, δεν το ξέρω, να το ρωτήσω.
1: Να το πω εγώ.
0: Στο ελεκτικό, λέτε.
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Ελληνική Λύση. Όλο το πρόγραμμα της. 400 σελίδες. Ποιο κόμμα έχει πει μέσα στο κοινοβούλιο,
0: ναι,
1: εδώ και τώρα πόθεν, όχι έσχες, πόθεν.
0: Η Ελληνική Λύση, θα μου πείτε πάλι.
1: Για όλους, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εμφανέστατο, προφανέστατο.
0: Ναι.
1: Ο μόνος το έχει πει, κανένα δεν μιλάει. Ποιο κόμμα μίλησε πρώτο το 22 για το ΠΚΠ? Και γελάγαν όλοι μαζί.
0: Να μετέψει η Ελληνική Λύση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ποιο κόμμα μίλησε για το σκάνδαλο των Ποκροπών το 21?
0: Εδώ μη γίνομαι μονότονος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά τα έχει μόνο η Ελληνική Λύση.
0: Ναι.
1: Απλά δεν τη βγάζουν στα κανάλια, δεν τη φοβούνται. Έχουν πρόβλημα. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ο Βελόπουλος σε κανάλι, ο Μπούμπας, ή ο Φωτόπουλος ή ο Βιλιάρτος και να μην δώσει απαντήσεις. Κανονικές απαντήσεις, με θεσμικές, δηλαδή με πρόγραμμα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο. Επειδή εγώ είμαι σε αυτή την πιάτσα 35 χρόνια.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
1: Είπα, καμία αντίρρηση.
0: Άλλο δεν, μα δεν ξέρετε τι θέλω να σας πω.
1: Okay. Οκ, για τα χρόνια μιλάω, για τα χρόνια μιλάω.
0: Τα τελευταία... Όχι τον τελευταίο χρόνο, για τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν χρόνο απέχω λόγω και ενός θέματος υγείας που αντιμετώπισα.
1: Να περάσετε καλά, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τα 2-3 χρόνια πριν και αρκετά τα έχω φάει κάνοντας παραγωγή και καλώντας και μιλώντας με τους πολιτικούς όλων των κομμάτων.
1: Και του κ. Βελόπουλου.
0: Βεβαίως.
1: Okay.
0: Το πρόβλημα, λοιπόν, για μένα της Ελληνικής Λύσης σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή της είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος του κοινοβουλευτικού της βίου στηρίχθηκε στον κύριο Βελόπουλο, που είναι αρχηγός κόμματος. Προφανώς δεν θα κάτσει σε ένα πάνελ, και σε άλλα δύο πρόσωπα, τον κύριο Βιλιάρδο και τον κύριο Χίτα.
1: Okay.
0: Με αποτέλεσμα, επειδή λέτε δεν τους καλούνε, με αποτέλεσμα Γιατί και ο κύριος Κίτας από κάποια στιγμή και μετά ήταν πάνω στη Θεσσαλονίκη και δεν ήταν εύκολο να βγαίνει ή έβγαινε με Teams και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι δεν εμφανίζεται η ελληνική λύση, αλλά οι λύσεις ήταν πολύ περιορισμένες.
1: Οι λύσεις εννοείται περιορισμένες από ποιον, ναι.
0: Του κόμματος. Για το ποιους θέλει να βγαίνουν στα κανάλια.
1: Μα βγαίνει και ο Μπούμπας, ο οποίος έχει το αγροτικό πάρα πολύ έμπειρος, ο Μπούμπας. Δεν τον βγάζουν διότι τα λέει αληθινά.
0: Ναι, μου είπατε λοιπόν τώρα σε ένα κόμμα τρία άτομα συν τον αρχηγό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Μα δεν έχει πιο πολλούς άλλους.
0: Κι όμως, πώς είναι οι βουλευτές της ελληνικής λύσης.
1: Δεν το ξέρω, 8-9.
0: Βλέπετε.
1: Εντάξει, η πιο έμπειρη αυτή τη στιγμή.
0: Σας είπα λοιπόν, μπράβο.
1: Εντάξει, σας είπα. Το Πασόκ είναι πιο πολλούς βουλευτές και μπορεί να βγάζει οποιοδήποτε.
0: Προφανώς, σας είπα όμως. Και έναν λόγο για τον οποίο δεν εμφανίζεται πολύ. Διότι όταν έχει τρεις εκπομπές, τέσσερις, πέντε κάθε βράδυ, γιατί είναι πολλές οι πολιτικές εκπομπές.
1: Okay.
0: Έτσι, είναι πολλά τα κανάλια. Και δεν είναι μόνο τα κανάλια στην Αθήνα ή τα πανελλαδικά. Έχει κανάλια και στη Θεσσαλονίκη.
1: Okay.
0: Λοιπόν.
1: Του κάνετε ερωτήσεις, κύριε Βερό, που θα βάλετε στην εκπομπή σας. Του κάνετε ερωτήσεις.
0: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν βγάζω πολιτικούς.
1: Α, δεν μου είπατε ότι μίλησατε, γι' αυτό λέω.
0: Όχι, κάνω παραγωγή σε άλλες εκπομπές.
1: Α, οκ.
0: Γι' αυτό και μιλάω με πολιτικούς. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Χίτα και με τον κύριο Βιλιάρδο. Με τον κύριο Μπούμπα δεν έχω μιλήσει, γιατί όταν έπεσε το αγροτικό, εγώ ήμουν απουσίαζα.
1: Okay.
0: Αλλά θέλω να πω ότι με τους δύο αυτούς ανθρώπους, γιατί ξαναλέω, τον αρχηγό του κόμματος, του εκάστοτε κόμματος, ποτέ δεν τον καλείς για ένα τραπέζι. Θα τον καλέσει για μια παρουσία.
1: Δεν πάει σε τραπέζια ο Βελόπουλος.
0: Μα δεν πάει κανείς.
1: Όπως δεν πήγε στον κύριο Μασούτη.
0: Μα δεν πάει. Μα, όχι, τραπέζι δημοσιογραφικό εννοώ.
1: Α, οκ. Okay. Α, όχι. Για debate ο Βελόπουλος.
0: Όχι, σε πάνελ. Όταν γίνει debate θα πάει.
1: Σε debate δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Σε πάνελ δεν πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Παρά μόνο προεκλογικά.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, τον αρχηγό λοιπόν του κάθε κόμματος θα τον καλέσεις για μία παρουσία σε ένα δελτίο, σε μία εκπομπή μόνος του.
1: Okay.
0: Οι υπόλοιποι βουλευτές λοιπόν, που είναι δύο για μένα, γιατί με τον κύριο Μπούμπα δεν έχω μιλήσει, είναι πολύ λίγες επιλογές.
1: Δεν έχει μεγάλο κόμμα. Οι άλλοι
0: σας εξηγώ λοιπόν. Σας εξηγώ. Ναι, σας εξηγώ.
1: Είναι καλά παιδιά και ο δικηγόρος.
0: Εγώ δεν είναι. Εγώ να σας πω, για μένα όλα καλά παιδιά είναι. Σας εξηγώ απλά ότι όταν έχω δύο επιλογές, είναι μετρημένα κουκιά. Στον κόσμο όμως μπορεί να φαίνεται ότι δεν εκπροσωπείται, δεν είναι έτσι.
1: Για μένα μετά το πρόγραμμά του.
0: Σας είπα κάτι για το θέμα του ότι δεν τον βγάζουνε. Δεν ισχύει.
1: Εντάξει, okay. Αλλά πολλές φορές που βγαίνει σε μερικά κανάλια, βλέπω ότι σε άλλους αρχηγούς κομμάτων στέκονται προσοχή, σε εκείνον αρχίζουν και τον...
0: Σε αυτό θα απευθυνθείτε στους δημοσιογράφους που τον βγάζουν.
1: Ναι, λέω αντικειμενικά μιλάω, δεν είπα όνομα, δεν είπα κανένα όνομα. Λέω ορισμένοι. Έχουν μια έτσι επιθετική, δεν τον αφήνουν να μιλήσει πολλές φορές και εντάξει.
0: Αυτό ξαναλέω.
1: Μα δεν μιλάω για προσωπικά για κανέναν, ναι.
0: Όχι,
1: μιλάω γενικά.
0: Δεν είπα ότι μιλάτε προσωπικά, απλά σας λέω ότι στο επίπεδο της αντιμετώπισης θα στείλετε, δηλαδή θα κάνετε το παράπονο σας, θα ακούω αυτό που λέτε.
1: Δεν κάνω παράπονα εγώ.
0: Ναι, θέλω, εντάξει.
1: Δεν είναι παράπονο αυτό. Απλά μια διαπίστωση είναι αυτή. Και στα θέματα αυτά που έχει, ό,τι έχει πει, του το ρωτάνε πώς θα κάνει αυτό, πώς θα δώσει λεφτά, πώς θα κάνει, τα έχει εξηγήσει όλα και όλα είναι σωστά.
0: Εσείς τώρα πώς είστε τόσο βέβαιος ότι όλα αυτά που έχει εξηγήσει θα τα κάνει κιόλας.
1: Κοιτάξτε ρε, κάτι. Αν δεν τα κάνει, αυτός που καταθέτει στο ιστορικό συνέδριο, το συνέδριο, το φάκελο του, αν δεν τα κάνει, απορρίπτεται.
0: Τι κάνει, συγγνώμη.
1: Απορρίπτεται. Είναι έξωτος.
0: Θυμήστε με από τη μεταπολίτευση πόσοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κάνει αυτά που έχουν εξαγγείλει.
1: Άλλες εξαγγελίες. Να καταθέσει το φάκελο σου όλο στο δυτικό συνέδριο, λέω εγώ.
0: Και άμα το καταθέσει, τι έγινε.
1: Εάν δεν τα πράξεις,
0: ναι.
1: Και είσαι έκπτωτος.
0: Ναι, και.
1: Το λέω νόμος. Και τελείωσες. You go home, που λέμε τα γερμανικά. Αυτό, that's it.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα ακούτε. Θέλω λοιπόν οι ακροατές να καταλαβαίνουν, να ακούνε. Αύριο θα βγάλει στη Βουλή, το έχει πει, 12 περίπου η ώρα, όλα τα ονόματα των, πώς λέω, δημοσκοπήσεων, τα
2: γραφεία ναι.
1: Των εταιρεών, όλα τα κομμάτια τι έχουν πάρει από τον Ουδού.
0: Θα τα πει μας. Δεν κατάλαβα τι έχουν κάνει, συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα.
1: Τα χρήματα που έχουν πάρει,
0: α, τα χρήματα.
1: Γραφεία, ναι, για να βγάλουν δημοσκοπήσεις, αυτές που ταιριάζουν στο κέντρο.
0: Το αυτές που ταιριάζουν δεν το ξέρουμε, τα χρήματα που παίρνουν οι εταιρείες.
1: Και 9 εκατομμύρια έχει βγάλει, θα βγάλει αύριο. Υπάρχει εταιρεία που έχει 5 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
1: Από 1 εκατομμύριο και
0: θα τα βγάλει, να τα δούμε.
1: Θα τα πούμε ονόματα όμως αύριο.
0: Ναι, ωραία, θα τα βγάλει.
1: Θα τα πούμε ονόματα.
0: Έχει δικαίωμα να το κάνει στη Βουλή.
1: Βεβαίως. Πάντα λοιπόν Βουλή, αύριο να τον ακούσετε τον κύριο Βελόπουλο που θα πει αύριο.
0: Μα προφανώς θα γίνει είδηση εφόσον θα το πει.
1: Δεν θα γίνει είδηση.
0: Δεν μπορεί να μην γίνει αρχηγός κόμματος. Δεν μπορεί αρχηγός κόμματος στη Βουλή να κάνει τέτοια καταγγελία και
1: όταν
0: να μην γίνει είδηση.
1: Όταν πήρε από τη Λάρισα τις στολές των πυροσβεστών που ήταν όχι καμένες.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και το έβγαλε στον αέρα, δεν είπε κανένα.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένας αρχηγός κόμματος που θα βγει στη Βουλή και θα δώσει στοιχεία όπως αυτά που μου λέτε, προφανώς και θα γίνει είδηση. Δεν μπορεί να μην γίνει.
1: Λοιπόν,
0: θα το δούμε αύριο, εν πάση περιπτώσει.
1: Πρώτα θα κοιμάστε, αύριο θα ακούσετε.
0: Να κοιμάμαι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ωραίο, γιατί είστε βραδινός.
0: Ναι, 12 η ώρα είναι πολύ αργά για μένα.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι 11.30, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει.
0: 8 η ώρα, εγώ είμαι στο πόδι, δεν είναι.
1: Λοιπόν. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Ρήγας, οδηγός ταξί, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κύριε Ρήγα.
3: Καλημέρα μου, φίλε μου Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Ρήγα.
3: Ακόμα δεν γιάντρεψες ακόμα.
0: Και τι καλά, δεν ακούγομαι, πώς ακούγομαι.
3: Καλά ακούγεσαι.
0: Εντάξει, αλλά.
3: Καλά. Όλα περαστικά να είναι.
0: Μακάρι.
3: Άκουσα έναν που είπε ότι το ΚΚ δεν ήθελε να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά το ΚΚ κάποτε είχε συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, αν θυμάσαι, με το η Παπαρίγα. Με
0: για
3: το
0: συγκεκριμένο Ιωσάκη, λόγο, για τον Αντρέα, για το οδηγό δικαστήριο κτλ.
3: Ναι.
0: Δεν ήταν σε επίπεδο προγραμματικό.
3: Ναι. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Λένε ότι είναι δωδεκανύχη της δεξιάς. Γι' αυτό όσοι είναι αριστεροί, μη βάζουν το χέρι πάνω γιατί θα καούν. Λοιπόν, όσο αναφορά για τον Βελόπουλο. Άκουσα όλα, τα έχω δει όλα. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος της μεσαίας τάξης. Ο πατέρας του δούλευε στα ορχεία. Η μάνα του δούλευε σε ξενοδοχεία. Είναι ένα παιδί που είναι της μεσαίας τάξης. Ξέρει τι πάει να πει κρύο, ξέρει τι πάει να πει ζέστη. Τα λέει όλα όπως πρέπει. Και να σου πω και κάτι που με καλύπτει εμένα σαν πατέρας. Ήταν εναντίον της ανομαλίας. Ο μόνος που ήταν άντρας με πανταλόνι. Είπε όχι.
0: Όπα. Ποια είναι η ανομαλία?
3: Η ανομαλία είχαν πει οι μεγάλοι ηγέτες ότι στην κοινωνία αυτή έχουμε δύο φύλλα. Άντρας και γυναίκα. Ο τρίτος είναι άρρωστος. Η μεγάλη ηγέτες.
0: Ναι, να σας πω αυτά τα άρρωστος.
3: Τέλος πάντων.
0: Αυτά όχι, εγώ, δεν είναι τέλος πάντων. Δεν είναι τέλος πάντων.
3: Τι είναι, για μένα ναι.
0: Για σας.
3: Για σένα όχι.
0: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει άρρωστος. Άρρωστος είναι όποιος. Όχι, μισό λεπτό. Άρρωστος είναι όποιος έχει καρκίνο. Άρρωστος είναι όποιος έχει διαβήτη. Άρρωστος είναι όποιος έχει καρδιά. Για τις σεξουαλικές προτιμήσεις που έχει ο καθένας, άρρωστος δεν υπάρχει.
3: Εγώ το βλέπω τον άνθρωπο και τον ακούω και δεν έχει δώσει την παραμικρή μορφή.
0: Άλλο σας είπα εγώ, τώρα άλλο λέτε εσείς.
3: Ωραία. Εγώ είμαι εντελώς κάθετος εκεί.
0: Δηλαδή, να σας πω, δηλαδή αν είναι κάποιος ομοφιλόφιλος να μην το ψηφίσει το Βελόπουλο.
3: Πρόσεξε εδώ.
0: Ναι.
3: Εγώ.
0: Να μην το ψηφίσει ομοφιλόφιλος στο Βελόπουλο.
3: Ο Βελόπουλος δεν ψήφισε το νόμο που του βάλαμε.
0: Εγώ άλλο σας λέω.
3: Η Ευρώπη.
0: Εγώ άλλο σας λέω, ομοφιλόφιλος θα ψηφίσει το Βελόπουλο ή όχι.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είναι εναντίον. Ήταν ο μόνος
0: έχει
3: που
0: βγει δηλαδή και έχει πει. Έχει βγει δηλαδή και έχει πει ομοφιλόφιλοι να με ψηφίζουν εμένα.
3: Δεν το άκουσα αυτό.
0: Α, λέω έχει βγει και
3: αλλά
0: έχει πει.
3: Οι ομοφιλόφιλοι ήταν με το Κασελάκη. Έχουν δικό του κόμμα. Δεν έχουν ανάγκη.
0: Δεν υπάρχει κόμμα ομοφιλόφιλων. Ο Κασελάκη. Όχι, καλά. Εντάξει, κύριε Ρήγα, ευχαριστώ.
3: Μην τα μπερδεύει, Μανώλη. Μην τα μπερδεύει. Είναι ο μοναδικό που θα υποστηρίξει εμένα να με ακούσει από την πείρα που έχω και βλέπω. Θα υποστηρίξει τη μεσαία τάξη.
0: Ναι.
3: Ο βασικός μισθός στη Ρουμανία είναι 1500. Οι Ρουμάνοι ερχόταν στην Ελλάδα, δεν δούλευανε.
0: Και θα,
3: οι Έλληνες
0: και θα τον
3: Ρουμανία.
0: Πάει το μισθό στα 1500 ευρώ.
3: Θα τον πάει στα 1500 ευρώ, θα δώσει τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, αυτά που τα πήραν αυτά τα κόμματα που υποστηρίζετε εσείς. Γιατί πήρατε 200 εκατομμύρια κάποτε, να πούμε. Και τώρα είναι όλοι με λιγάλα, έτσι. Εγώ είμαι αντίθετος. Πώς θα είναι δηλαδή. Εγώ θέλω τη δημιουργία να πάει μπροστά η χώρα, να μείνουν το παιδί σου, το παιδί μου εδώ να
0: δουλεύει. Όταν λέτε πήρατε, λέτε και για μένα ότι πήρα και εγώ.
3: Εσύ είσαι ο τελευταίος των δοημαϊκανών. Τα κανάλια τα μεγάλα πήρανε.
0: Το
3: όλα
0: ζαμεκανό,
3: πήρανε 200,
0: ναι.
3: Δεν τους στάθωσε 200 εκατομμύρια να βουλώσουν το στόμα.
0: Μάλιστα.
3: Αν πώς. Και τώρα δεν μιλάει κανένας. Ρε Βελόπουλο, όλη η Ελλάδα, εγώ πήγα στη Θεσσαλονίκη κάποτε, μια εβδομάδα, μίλησα με συναδέλφους, να ξέρετε ότι όλη η Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη και ό,τι κρατάει πέρα είναι με το Βελόπουλο. Να το ξέρετε αυτό.
0: Όταν
3: και ό,τι κρατάει από εδώ και κάτω, εγώ άραξα σου λέω.
0: Ναι, από εδώ και κάτω τι, με ποιον είναι.
3: Από εδώ και κάτω είναι με τα πρόβατα που φάγανε, με τη μοιρασιά.
0: Βάζουν και τα πρόβατα στις εκλογές.
3: Βάζουν και τα πρόβατα, γιατί τα πρόβατα φάγανε και το κρέας, φάγανε και το κόκαλο. Δεν άφησαν τίποτα για στην Αιγαία μένα.
0: Ευχαριστώ κύριε Ρίγα. Καλό βράδυ.
3: Δεν ξέρω, κάπου δεν συμφωνείς, αλλά αυτά που ακούς κάποτε θα συμφωνήσει. Του λέγα του Λαβίδη. Ρε Λαβίδη, του λέω, ρε Κωστάκη, του λέω.
0: Μη μου λέτε τι λέγατε στο Λαβίδη, με μένα μιλάτε τώρα.
3: Ναι, του λέω τώρα το 2009. Που ήσουν μαζί και εσύ στο κανάλι πέρα. Και του λέγα, ρε Κωστάκη, του λέω, δεν βλέπω να παντρεύονται. Δεν βλέπω να κάνουν παιδιάρες. Λέει ο Κωστάκης, εσύ εδώ στην Ερυθρέα μια χαρά είναι. Ενά όμως τώρα όπως βγαίνουν τα πράγματα, αν διαβάζεις και διαβάζεις, πάμε πολύ άσχημα σε αυτό το τομέα.
0: Υπογεννητικότητα υπάρχει μεγάλη.
3: Μεγάλη. Είναι έτσι όχι.
0: Ναι, υπάρχει, ναι βέβαια. Δημογραφικό πρόβλημα υπάρχει, βεβαίως.
3: Λοιπόν. Σε χαιρετώ.
0: Γεια σας κύριε Ρίγα.
3: Να είστε καλά και περαστικά σου να είναι.
0: Ευχαριστώ.
3: Δεν ξέρω που σε πόνεσα.
0: Εμένα.
3: Εγώ η ιδέα μου, έχω μια δημοκρατία. Εγώ από την ιδέα μου. Δεν είναι νόμος, είναι ιδέα.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση. Η ελληνική λες είχε βγάλει νοκάου της αγώνα τον Τζακ Νόρις. Γεια σας κύριε Νίκο από το Βερολίνο. Δεν το, τα διαβάζω τα μηνύματα την ώρα που έρχονται. Στον αέρα δεν τα προετοιμάζω. Μόνο αν με βρίζει κάποιος τα προετοιμάζω. Δηλαδή το διαβάζω πρώτα να δω τι μου κατεβάζει για να το τονίσω σωστά. Ο Γιώργος από το Λονδίνο μου γράφει. Εάν λεγόταν Γιώργος Λονδίνο 2014 όπως ΑΕΚ 14... θα μπορούσαν να του χαρίσουν για το φίλο τον ΕΝΕΚΤΣΙ από την Φιλαδέλφεια 300 εκατομμύρια κρατικό χρήμα όπως χάρισαν στην ΑΕΚ. Με νομίζω. Βέβαια το πλήρωσε η ΑΕΚ, έτσι έπεσε 4 κατηγορίες, πόσες έπεσε. Η αλήθεια είναι. Τώρα δεν έχω και χρόνο να πάρει ο φίλος να απαντήσει. Δεν ξέρω για να ακούει κιόλας. Για να είμαι ειλικρινής. Το κρατάω όμως το μήνυμα. Πάμε να απαντήσει αύριο. Θα βάλουμε τραγουδάκι, ε. Γιώργος Τζιβελεκίδης, Μαρία Ψάλτη νωρίτερα και Λάσκαρης Αγοραστός στην αρχή, κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Κατσαμπέκη μαζί, 9 με 11. Χασιανή Βραχά, Δελτία Ειδήσεων. Δημήτρης Σταυρακάκης, Αθλητική Ενημέρωση, απόψε στις 9, εδώ.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ένα γκάλωπ την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Τα θεραπεύει όλα. Προκαλεί εσωτερικές ανακατατάξεις, τριβές, ζυμώσεις, γκρίνιες. Και όλα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λειτουργούν θεραπευτικά. Δημιουργούν νέες ισορροπίες. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις εκλογές. Το ξέρετε, το έχουμε κουβεντιάσει. Θα έχουμε πολλές δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα. Να αρχίσετε να τις κοιτάζετε με περισσότερη προσοχή προς το τέλος Ιουνίου, όταν θα έχει δηλαδή αρχίσει να διαμορφώνεται μια μεγαλύτερη ισορροπία στο νέο πολιτικό σκηνικό, που σήμερα θυμίζει περισσότερο κινούμενη άμμο.

Χθες είχαμε δημοσκόπηση από την Pulse, την οποία δημοσίευσε ο Sky, η τηλεόραση του Sky, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και μάλλον ελαφρά ενισχυμένη στην πρώτη θέση. 24% είχε καταγράψει την προηγούμενη φορά στην πρόθεση ψήφου, 25,5 τώρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα με 13,5%, σας λέω την πρόθεση όχι την εκτίμηση. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με βραχία κεφαλή από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 10% το ΠΑΣΟΚ από 12 στην προηγούμενη δημοσκόπηση, 9,5 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6%, 6,5 είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Ελληνική Λύση με 5,5, 7,5 είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5, επίσης 7,5 στην προηγούμενη δημοσκόπηση, η Φωνή Λογικής σταθερά στο 3, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, το Μέρα 25 στο 2,5, όπου βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3,5 πήγε στο 2%, και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη από το 1,5 στο 1 αυτή τη φορά. Το ίδιο συνέβη και με την Νίκη, από το 1,5 στο 1. Ενδιαφέρον από τη χθεσινή δημοσκόπηση έχει και ο Πίνακας με την άποψη των πολιτών για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει και με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση με 30%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%, που διαμορφώνει μια μεγάλη απόσταση από τον τρίτο, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 7%, και ακολουθούν Καριστιανού στο 6, Βελόπουλο στο 5, Κωνσταντοπούλου στο 5, Κουτσούμπα στο 4, Λατινοπούλου στο 2, Βαρουφάκη στο 2 και Φάμελος στο 1%. Η Νέα Δημοκρατία, σας το είπα και πριν, εμφανίζει άνοδο και μάλιστα αρκετά σημαντική, 1,5% στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, αλλά εξακολουθεί να κινείται μακριά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Επαναλαμβάνω, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις σε 20 μέρες, ένα μήνα από σήμερα, καθώς θα έχει αρχίσει να κάθεται η σκόνη από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Πάντοτε τα νέα κόμματα στην εκκίνησή τους εμφανίζουν ενισχυμένα ποσοστά. Αυτό λέει η προηγούμενη εμπειρία μας από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και βέβαια κυρίως στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δούμε πώς διαμορφώνεται οριστικά ο χάρτης, εκτός αν εντωμεταξύ υπάρξουν και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγμα το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για το οποίο εξακολουθεί να γίνεται συζήτηση.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και στην φίλη και εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη. Να σε καλά, Εύα. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει: Νίκο, πες, έχει πάλι σοβαρό πρόβλημα η σελίδα της ΔΥΠΑ. Δεν μπορούμε να πούμε τις τελευταίες μέρες. Το μεταφέρω, Γιώργο, και ελπίζω αν υπάρχει πρόβλημα να ακούν οι αρμόδιοι και να τρέξουν να το φτιάξουν.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου λέει: το πολιτικό κουβάρι της χώρας είναι τόσο μπερδεμένο που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Οι δημοσκοπήσεις μας μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν έχεις άδικο, Κατερίνα μου. Ωστόσο πιστεύω ότι σε 20 μέρες, ένα μήνα θα αρχίσει να κάθεται η σκόνη και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Ο Κώστας κάνει μια παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον. Λέει: φυσικά θα φαινόταν ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία αφού εμφανίστηκε ο παλαιός εχθρός, ο Τσίπρας. Αυτό είναι κοινή εκτίμηση αρκετών πολιτικών αναλυτών και δημοσκόπων, ότι δηλαδή η παρουσία Τσίπρα λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω αν το προσέξατε, εμφανίζεται το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή να είναι πολύ κρίσιμο για την επόμενη εθνική εκλογή. Δεύτερο έρχεται το δίλημα αυτό μετά από το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Εμφανίζεται δηλαδή με πάνω από 50% η πολιτική σταθερότητα να αποτελεί κρίσιμο διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, και ίσως αυτό εισπράττει η Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Ο οποίος όμως φαίνεται ότι λειτουργεί και σαν χημικός καταλύτης στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είδατε τι έγινε με τη Νέα Αριστερά. 7 από τους 11 βουλευτές της ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλιστα η κυρία Αχτσιόγλου υπέβαλε και την παρέτησή της από την βουλευτική έδρα, και είναι προφανές ότι προετοιμάζουν το έδαφος για να βρεθούν ξανά με τον παλαιό τους αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγεται μάλιστα ότι ο λόγος που δεν προσχώρησαν όλοι μαζί είναι ότι προτίθενται να το κάνουν ο κάθε ένας ξεχωριστά. Ίσως και γιατί στην Αμαλίας, στο κέντρο των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού, δεν θέλουν να δίδεται η αίσθηση ότι εκείνος είναι πίσω από τη διάλυση πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων στο χώρο της αριστεράς. Ενώ έρχεται και θερμό, πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει εκεί κεντρική επιτροπή από την οποία αναμένονται αποφάσεις για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος, που ήδη, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, καταγράφει πολύ χαμηλές πτήσεις, κάτω από το 3%, δηλαδή εμφανίζεται πολύ μεγάλη δυσκολία για το εγχείρημα της επανεκλογής του ΣΥΡΙΖΑ, της συμμετοχής του στο επόμενο κοινοβούλιο. Σήμερα μάλιστα ένα ηγετικό στέλεχος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δικηγόρος, ο Γιάννης Ματζουράνης, έστειλε επιστολή με την οποία παρετείται και από την πολιτική γραμματεία αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ενταχθεί στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά σενάρια κυκλοφορούν για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσα θα συμβούν εκεί το Σαββατοκύριακο. Ένα από αυτά φέρει τον σημερινό του πρόεδρο, τον Σοκράτη Φάμελο, έτοιμο να υποβάλει παρέτηση ζητώντας έκτακτο συνέδριο. Να αποφασίσει δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή έκτακτο συνέδριο. Ότι δεν θα αρκεστεί δηλαδή, λένε οι πληροφορίες, σε απόφαση από το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζητήσει προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο, ώστε από εκεί να μπορεί να υπάρξει μια οριστική και τελεσίδικη απόφαση για την επόμενη μέρα του πολιτικού κόμματος. Κατ' ουσίαν να μπει λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει το πολιτικό κόμμα, ώστε να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο του και την περιουσία του όσοι πιθανόν θα ήθελαν το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό το σενάριο, και βέβαια πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι σενάριο που, αν
προωθηθεί από τον Σοκράτη Φάμελο, θα οδηγήσει σε διάσπαση του κόμματος, καθώς μια σειρά στελεχών, όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Τρίφων Αλεξιάδης και αρκετά ακόμη παλαιά στελέχη, στελέχη που μετήχαν και σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να δεχθούν την αφομοίωση του κόμματός τους από την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και σε αυτή την περίπτωση μυρίζει και πάλι διάσπαση. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα δούμε εκεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες και ζυμώσεις για τη δημιουργία ενός νέου σχήματος από τις εναπομείνασες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στο χώρο που αφήνει ακάλυπτο κατά τη γνώμη τους ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να μην τα ξαναλέμε, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που είναι μια παρέμβαση που έχει ως βάση το σενάριο, την πιθανότητα που είναι πολύ μεγάλη να μην υπάρχει αυτοδυναμία μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Και ουσιαστικά ζητά απέναντι στην Νέα Δημοκρατία να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο της κέντροαριστεράς, δηλαδή κατ' ουσίαν του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής εκείνων από τους δύο ηγέτες που θα έχει συγκεντρώσει στην κάλπη της πρώτης Κυριακής τα μεγαλύτερα ποσοστά. Το σενάριο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αναταράξεις και ζυμώσεις και ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπου διαμορφώνεται τώρα μια νέα άποψη, μια νέα πλατφόρμα πολιτική που λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, αν είναι δεύτερο, δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Είναι μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να περιχαρακώσει το ζωτικό πολιτικό του χώρο, φοβούμενο προφανώς ότι προτάσεις σαν αυτή του κυρίου Δούκα οδηγούν μερίδα των ψηφοφόρων του απευθείας στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, το νέο πολιτικό κόμμα. Δεν θα πλήξουμε, είναι βέβαιο, στην πορεία προς τις εκλογές, που εξακολουθώ να θεωρώ ότι πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Ιδίως αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με ποσοστά σαν αυτό του Μαΐου, 5% έγραψε ο πληθωρισμός το Μάιο, και τα τρόφιμα, οι υπηρεσίες και η ενέργεια κυρίως διαμόρφωσαν αυτό το 5%, δηλαδή τα είδη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό, αυτά που πληρώνουν όλες οι οικογένειες. Αν αυτό συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, νομίζω ότι θα είναι περίπου αναγκαστική επιλογή η προσφυγή στις κάλπες τον Οκτώβριο για την κυβέρνηση, υπό την πίεση αυτής της νέας οικονομικής πραγματικότητας, στην επιδείνωση της οποίας έχει συμβάλει χωρίς αμφιβολία πάρα πολύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι χειρισμοί του Προέδρου Τραμπ, χειρισμοί που έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα του ανεκδότου. Κάθε μέρα ακούμε άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Το πρωί είμαστε κοντά σε συμφωνία, το μεσημέρι απομακρυνόμαστε και το βράδυ επαναπροσεγγίζουμε.

Καλημέρα και στο Real Blogger. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, 6-7 μονάδες μακριά. Όμως αυτό που πιστεύουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι αν το κόμμα γράψει το 3 μπροστά στις εκλογές, θα έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο του με μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ.

Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι κι αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ κι εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διήφθη μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη που έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου γράφει. Τελικά μου λέει το μεγαλύτερο τράφικο, η μεγαλύτερη αύξηση κίνησης δεν καταγράφεται πλέον στους δρόμους αλλά στην πολιτική σκηνή. Πηγαίνω έρχεται κόσμος και κοσμάκης, Αβραάμ.

Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο.

Καλημέρα και στην φίλη τη Σόφη. Ό,τι και αν λένε, μου λέει Νίκο, οι δημοσκοπήσεις στις κάλπες επιβάλλεται να πάμε για το κόμμα που θα μπορέσει να κάνει πράξη στα λόγια του και θα μπορέσει επάξια να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας διεθνώς. Και η Σόφη κλείνει λέγοντας καλό ταξίδι στο φως για τον Νάσο Αθανασίου. Τον αποχαιρετώ κι εγώ με μεγάλη συγκίνηση. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος φως, είπε στην κατάλληλη λέξη η Σόφη μου. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στο Μέγκα την περίοδο που διεύθυνα το μεγάλο κανάλι και εκείνος ήταν στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας πραγματικός κύριος, ένας δημοσιογράφος υψηλού ήθους, και υψηλό παρέμεινε το ήθος του και κατά την ενασχόλησή του στην πολιτική. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να μιλήσουμε και για την Μέση Ανατολή και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και μετά τις 11, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μία σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πρωτέρια.

Πάμε γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημεριδών. Η Καθημερινή, ο πόλεμος της Βέρνιτσας. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Ακόμη, τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί, λέει η εφημερίδα, να φιλοξενήσει σε συνθήκες έντασης την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρόκειται να γίνει εκεί τώρα και προτιμούν να το περάσουν ήρεμα. Τέλος, δημοσκόπηση ΠΑΛΣ, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο ριζοσπάστης πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Με συμφωνία που υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες, ΩΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις, λέει ο ριζοσπάστης, επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Και άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχθηκαν, γράφει ο ριζοσπάστης, χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε το ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Η κόντρα έχει τίτλο «Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα». Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ακόμη, ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Και ένας καλός φίλος,

Ένας καλός φίλος από τα Γιάννενα, ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας, έκανε μια εξαιρετική πρόταση χθες το βράδυ. Λέει μπορούν να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση οι 40 ανεξάρτητοι, διότι υπάρχει αρχηγός για να τους ενώσει. Και μάλιστα είναι και πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ο Κανένας. Να βάλουν αρχηγό τον Κανένα και να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους, μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ο τίτλος «Στα νέα». Και αν ανακαινίζεται ακίνητο, τα νέα φιλοξενούν έναν οδηγό με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων». Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη μαύρα ταμεία Siemens, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση, γράφει η Δημοκρατία, να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου, ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα. Και Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3 στο 3,2%. Η απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια, για βαριά εγκλήματα. Η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού, ο Κώστας Φορτούνης, πάλι στον Ολυμπιακό. Ο ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Ακόμη, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, γράφει ο ελεύθερος τύπος, κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μπείτε στο enikos.gr να τις διαβάσετε αναλυτικά, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές». Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Δίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, λέει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Το ίδιο θέμα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Το μανιφέστο
δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέως. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος ευκέρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένωμη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Είναι οι δηλώσεις σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση που προβάλλει στην πρώτη σελίδα του το Μανιφέστο. Ακόμη, ο ΠΚΠ στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Και θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα, το κόμμα Ανδρουλάκη λέει το Μανιφέστο. Η Political, ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης. Στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης, στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελεύθερη Ώρα. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν το νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας. Διαφορετικά, λέει η Ελεύθερη Ώρα, θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Και η ναυτεμπορική, πρώτο πυλώνει η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε ο καθηγητής Ιφαντής θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, για να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο του. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Θεσμικό.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και πώς βλέπετε αυτά τα μπρος πίσω που πραγματικά όλους μας έχουν αγχώσει τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες στην προσπάθεια για εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης, συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη?
1: Εντάξει, είναι νομίζω δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Το ένα ότι η κατάπαυση πυρός διαρκεί πια σχεδόν δύο μήνες και αυτό είναι σημαντικό παρά τις αψημαχίες ή τα σποραδικά χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε μείζωνα πολεμική εμπλοκή εδώ και δύο μήνες και αυτό είναι κάτι σημαντικό εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο είναι η διαδικασία η ίδια. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ειλικρινά, δηλαδή θέλουν να βρεθεί μια λύση, τότε το ζήτημα του πώς διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση είναι πραγματικά παράγει πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το πώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να στέλνουν ένα μήνυμα στο Πακιστάν, το Πακιστάν να το περνάει στους Ιρανούς διαπραγματευτές μέχρι να φτάσει, αν φτάνει ποτέ, στον υπέρτατο ηγέτη, ο οποίος είναι κάπου κρυμμένος και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, και να ξαναρθεί η απάντηση πίσω, και μετά έχουμε και τις δημόσιες δηλώσεις οι οποίες και αυτές είναι μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εν τω μεταξύ όμως, κύριε καθηγητά, εξακολουθούν να παράγονται αρνητικά αποτελέσματα για την παγκόσμια και για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.
1: Δυστυχώς κανένας από τις δύο πλευρές, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση. Έτσι βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Τραμπ βεβαίως να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών, και την ίδια και μετά από μία ώρα να λέει ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία, άλλος πρέπει να βιάζεται, έχω νικήσει στρατιωτικά, τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν,
0: υπομονή και γερά νεύρα λοιπόν σε όλους μας.
1: Για το Ιράν είναι το ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά ναι, το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω.
0: Τώρα θέλω και ένα πολύ σύντομο σχόλιο σας, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, για τα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα θα πάει τελικά τον Οκτώβριο στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ίσως είναι και μια κίνηση της Άγκυρας εν ώψη της φιλοξενίας της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ίσως, λέω εγώ από την άλλη πλευρά, να θέλουν και εκείνοι να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, που σημαίνει ότι αν θα τον δούμε μάλλον τον Οκτώβριο, θα δούμε τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μια τουρκική αναδίπλωση. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να είναι αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολέψει αφάνταστα την όποια εν πάση περιπτώσει συζήτηση μπορεί να γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, 9 με 10 και μισή, 11 παρά. Μη με ψάξεις, δεν θα με βρεις πουθενά.
3: Ναι, αλλά εγώ θα κάνω τώρα τρίπλα, γιατί θα πούμε σε λίγο για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
0: Έχουμε, έρχομαι. Ο αρχηγός επιστρέφει.
3: Μετά από 2 χρόνια που αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία στην Αλ-Καλίτ, ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός και εμβληματικός αρχηγός, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελλο του Conference League το 2024, επέστρεψε στους ερυθρόλευκους. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι ξανά σε γνώριμα λιμέρια.
0: Μα του αξίζει, να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.
3: Έτσι είπε, ότι θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Φορτούνης είναι ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής που ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω και απέδειξε ότι όταν θέλει ένας αθλητής, ακόμα και από σοβαρούς τραυματισμούς, μπορεί να τα καταφέρει να επανέλθει, και το έκανε 2 ή 3 φορές, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δικαιωματικά τώρα γυρνάει στον Ολυμπιακό για να κλείσει πιθανότατα εκεί την καριέρα του. Τώρα πάμε, 9 η ώρα. Απόψε, ο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, με τον τίτλο να κρίνεται τις 3 νίκες. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα παίξει στην Ερυθρόλευκη. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Μπαρτζόκας συμπεριέλαβε τους 8 ξένους που μπορεί να δηλώσει για τους τελικούς, τον Τζότζεφ αντί του Μπόντε Μόρις. Επίσης εκτός είναι και η Μακίση Κεφάλ. Στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζει τον τραυματίας ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Φλούκα. Εκτός οκτάδας ξένων έμεινε ο Γκριγκόνης, στη θέση του πήρε ο Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι επιλέγονται 6 ξένοι παίκτες. Το ποδόσφαιρο τέλος. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μέσω επιθετικού του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, ο οποίος πέρασε χθες με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. 9 η ώρα, ΕΡΤ 2 είναι ο τελικός, το πρώτο παιχνίδι.
0: Α, μάλιστα, είναι στη δημόσια τηλεόραση. ΕΡΤ 2, ανοιχτή τηλεόραση.
3: Στην ΕΡΤ 2, ώρα 9. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΣΕΦ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 για να δει ο κόσμος το παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καρδιάς με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Χρήση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών, με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
10: Αυτοί που φεύγουν.
11: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερό.